0: κανένας αλγόριθμος.
1: Μόνο μουσική.
2: Yeah. You know.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
0: Στα κουνάβια.
1: Εμένα μου αρέσει να κάνω αυτά τα τοστάκια, τορτίγες, τέτοια πράγματα.
5: Τορτίγια! Τορτίγια φτιάχνω στη μικρή, το πρέπει να πάει στο σχολείο. Ναι, αυτό σα να κρατάει να φάει.
1: Ο, δεν ξέρει πόσο χορταστικό είναι αυτό.
6: Τι χορταστικό είναι, Μαρία.
5: Είναι τορτίγια. Εκτό και άμα φάω μαζί και το μεξικάνο που την έχει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Music 892.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
5: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσει να το πω.
4: Τι λέει, λέει για μπάνω, μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
5: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Μένα. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Ο παπαούτε.
5: Α, παπαούτε.
3: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
6: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
3: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
4: Το
3: πάμε.
4: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαμνένι βαλέ.
5: Ωραία το λέει.
4: Ράσα γκρε μπαμπά.
3: Τι μπαμπά.
4: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπα ούτε. Ρε ούτε ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε.
3: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τελούλου.
5: Κουκού.
6: Βασανίζομαι εδώ και τρεις μέρες πάντως από ένα πουλί, θέλω να ξέρεις.
7: Καλώς ήρθες. Συμβαίνει.
6: Ρε, δεν με έχει ξαναβασανίσει πουλί, έτσι το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
7: Τι
6: και
7: έβαλες
6: τα πιο
7: στο Google?
6: Έψαχνα διάφορες.
7: Έψαχνες πουλιά στο Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα έψαχνα. Θες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνεις σωστά? Ρώτησέ με.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
6: My life.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θα σου πω ότι. Θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ
0: ρε.
2: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε, σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: πες τα κουνάφια άκουσες.
1: Ιατρικό σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Σας έχω φέρει.
2: Mm-hmm.
1: Θα μιλήσω για τα παράξενα συμπτώματα του σώματος. Τι προσπαθεί να μας πει το σώμα μας από πράγματα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας ή που νιώθουμε. Ξεκινάω με το υπερβολικό χασμουριτό.
2: Αυτό ναι, το παθαίνω.
3: Κι εγώ.
1: Το παθαίνετε.
2: Yeah,
1: και εγώ το παθαίνω πολύ. Παιδιά. Χαμηλό οξυγόνο, να ξέρετε, εκείνη τη στιγμή. Όταν έχουμε χαμηλό οξυγόνο, προσπαθούμε από το χασμουριτό, ναι, να το φέρουμε στα κέντρα του, σε ισορροπία. Mm-hmm. Ειδικά αν έχετε αγχωθεί πάρα πολύ και πάει να σας πιάσει αυτή η κρίση πανικού που λέμε, δεν σας πιάνει αυτό το να μην μπορείτε να πάρετε αναπνοή.
2: Εντάξει, αν και... σε κρίση πανικού, ναι.
3: Αλλά έχει χασμουριτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το χασμουριτό το διευκολύνει. Εμένα ξέρεις, είναι σαν να δυσκολεύω να πάρω αναπνοή και προσπαθώ να χασμουριθώ για να πάρω.
2: Θέλω να σου πω ένα κόλπο εκεί πέρα.
1: Ναι,
2: αυτό
1: πιάνει
2: σε μένα τώρα, δεν είναι ιατρικό. Να πιέσει ένα πολύ παγωμένο ποτήρι νερό.
1: Και μετά αναπνέεις.
2: Ναι, εμένα μου όποτε με έπιανε αυτό, με βοηθούσε.
1: Θα το δοκιμάσω.
3: Ναι. Είναι να προκαλείς πόνο στον εαυτό σου, εμένα μου έχουν πει.
2: Αυτό καλό είναι άμα είμαι κοντά να μου πεις ποτέ σε πιάνει κρίση πανικού, να σε βοηθήσω.
3: Όχι, ξέρεις κανένα τσίμπημα ή κανένα τέτοιο και να επικεντρωθεί στον πόνο, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν αφήγει η προσοχή σου. Ναι, ναι, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Πάω στο ασυνήθιστη κακοσμία στόματος. Mm-hmm. Προβλήματα μάλλον πιθανή αιτία στο έντερο ή στο πεπτικό σύστημα.
2: Ή έχει κανένα κουφάλα στο δόντι.
1: Εντάξει. Αλλά σου λέω τώρα, όταν δεν υπάρχει κάτι θέμα με το δόντι, έντερο κοιτάξτε και γενικά το πεπτικό σας. Σας τυχαίνει ποτέ αυτό το συνεχές βουητό στα αυτιά?
2: Το συνεχές
1: βουητό. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή να βουίζει το αυτί.
2: Εμένα μου. Ένα που πάθαινε είναι να βαράει το αυτί, να κάνει ένα ήχο το αυτί μου να τίκεται.
1: Πώς είναι η πίεσή σου γενικά? Είσαι υποταζικός ή κανονικός?
2: Έχω θέμα.
1: Αυτό, υψηλή αρτηριακή πίεση, υπέρταση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά πόσο φτάνεις, ρε παιδί μου?
2: Τώρα παίρνω χάπι. Εγώ
3: χωρίς χάπι, ας πούμε, πόσο έχεις βαρέσει?
2: Έχω βαρέσει η μεγάλη 19.
1: Έχεις βαρέσει 19, ναι.
2: 13, ναι, 19 έχω βαρέσει.
3: Ψύχρεμος άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ.
2: Εντάξει, αλλά έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν είναι τέτοιο. Έχω. Ξέρω ότι έχω.
1: Και οι υποτασικοί έχουν άλλο θέμα. Δηλαδή με το παραμικρό αισθάνονται αυτή την κόπωση να πάνε.
3: Μάλλον εγώ είμαι υποτασικός.
1: Εσύ είσαι υποτασικός.
2: Υποτακτικός
3: είσαι. Υποτακτικός είμαι, μάλλον και υποτασικός.
1: Σου είχα πάρει την πίεση και είχες κάτω από 12. Θεωρείται, λέει, υπόταση.
3: Ναι, έχω 11 ακόμα κάτι εγώ συνήθως.
1: Εντάξει, εκεί είσαι καλά. Εκεί είσαι καλά στο 11. Εγώ δηλαδή που έχω 9 είμαι υποτασική.
3: Εσύ μου αρέσει νεκρή ωριακά.
1: Όχι, ρε, εσύ άκυρο, χτυπά ξύλο.
2: Εσύ μου αρέσει 9, τώρα πίεση. Τώρα αυτό δεν είναι πίεση.
1: 9-10 maximum.
2: 9-10.
1: Το 10 είναι το ψηλό μου εμένα.
2: Είναι και αδύνατη μωρή, Μαρία. Τώρα πώς
1: υπάρχει. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό,
2: ναι,
1: με την υπόταση.
2: Και εγώ θεωρώ όπως λέει και ο Ανδρέας εδώ πέρα, ότι ο άντρας, άμα έχει κάτω από 19 πίεση, είναι θηλυπρέπεια.
1: Α, εντάξει.
3: Δηλαδή εγώ που έχω 11-12.
2: Λέγε.
1: Έντονη τριχόπτωση. Αυτό, ναι, που παθαίνεις, Δημήτρη. Και εσύ και εγώ.
2: Εμείς το πάθαινε κάπου το Δημήτρη.
1: Όχι τώρα, λέει, αφού έχει και τα μαλλιά.
3: Μαδάω, γαμώ το μαδάω.
1: Μαδάς. Ναι. Έχεις κοιτάξει το σιδηρό σου, γιατί αυτό δείχνει έλλειψη σιδήρου. Το έχεις κοιτάξει.
2: Μαδάει η περούκα από τα κοιτάξει.
1: Όχι, δεν μου η περούκα, το γύρω-γύρω μαδάει. Αφού γύρω-γύρω έχει.
3: Όχι, παιδί μου, το πάνω μαδάω.
1: Αϊ περού. Ρε, Δημήτρη.
2: Πήγαινε στο γιατρό και πες του μαδάει η περούκα. Να κάνω εξετάσεις αίματος.
3: Όχι, Μαρία, το σίδηρό μου είναι χαμηλό. Ναι.
1: Θες αλλαγή, μάλλον, για να μαδάει.
3: Δεν θέλω αλλαγή, ρε. Απλώς τώρα έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα είναι λίγο πιο. Ίσως μπορεί να χρειαστεί να βάλω το ίσιο τώρα.
2: Ναι, τώρα κάνω μια αλλαγή.
1: Πότε είναι να το αλλάξεις? Γιατί μπορεί να έχει υπερχρησιμοποιηθεί αυτό τώρα. Έχεις βάλει και τα υλικά.
3: Έχω βάλει αφρό. Ναι,
1: ρε. Βάζεις πάρα πολλά υλικά.
2: Ναι.
1: Μήπως να πας να το αλλάξεις τώρα? Εγώ νόμιζα τα γύρω-γύρω, ρε Δημήτρη.
3: Όχι.
2: Ναι.
1: Πρισμένα πόδια. Το βιώνετε αυτό με τα πρισμένα πόδια?
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Πιθανή αιτία είναι πρόβλημα στην καρδιά ή στα νεφρά. Νυχτερινές κράμπες. Τις έχετε
2: όλοι σπάνι. Καλά, εμένα με έχει πιάσει κράμπα το ξημερώματα. Μιλάμε το πόδι, η γάμπα να αλλάζει μορφή από την κάμπρα.
1: Πω και πόνος είναι αυτό. Τι κάνεις εκεί?
2: Εκεί μετά τεντώνω το πέλμα μου κάτω και το πιάνω έτσι, πώς λέγεται, και το πιάνω δάχτυλα μπροστά μόνο έτσι.
1: Το δάχτυλα, Παναγία μου. Οι νυχτερινές κράμπες.
2: Αλλά η κράμπα είναι έλλειψη καλίου, λένε.
1: Μαγνήσιο.
2: Μαγνήσιο, κάλιο, κάτι τέτοιο. Μπανάνε θέλει.
1: Μπανάνα, πολύ μπανάνα.
2: Ναι, μπανάνα. Βέβαια, εντάξει, και αυτό παίζεται.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν και τα χάπια μαγνησίου. Μαγνήσιο δεν παίρνει για να κοιμηθεί.
2: Μαγνήσιο παίρνει για να κοιμηθεί, νομίζω.
1: Για
2: οι κράμπες είναι κάλιο. Οι κράμπες είναι κάλιο. Μίλησε όντω στον κόσμο. Οι κράμπες δεν είναι κάλιο.
1: Αφού λέει ότι έχει χαμηλό μαγνήσιο, άμα είσαι καλά, είναι κράμπες.
2: Και είδε και αγυμνασιά, λέει. Όταν είσαι κράμπες, πιάνουν και του αγίνου, να ξέρει.
1: Αλλιώ αυτό δεν το ήξερα.
3: Πώ τη λένε τη γιατρό που πήγα, τι δικό τη ήταν?
1: Ορθοπαιδικό, βέβαια.
3: Μαγνήσιο μου είπε όμω και αυτή. Έχει δίκιο, Μαρία. Για του μυϊκού πόνου ή για το τέτοιο είναι μαγνήσιο.
1: Μα κάλιο γιατί είναι.
2: Μαγνήσιο δεν παίρνει εσύ, βρε, το τοξικομανή. Σταμάτησε.
1: Α, σταμάτησε. Το έπαιρνε για την αϊπνία. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
2: Ναι, ρε.
1: Το έπαιρνε για την αϊπνία.
2: Και ο Λεωνίδα, μάμα ήξερε τι παίρνει γενικά ο Λεωνίδα. Λέγε, ναι.
1: Μουδιασμένα δάχτυλα, παιδιά. Σα μουδιάζω τα δάχτυλα.
2: Όχι. Μαρία, τώρα τι είναι αυτά τώρα που μας λες τώρα
1: πρωί? Είναι συμπτώματα που έχει το σώμα, πράγματα που δείχνει το σώμα και έχουν από πίσω κάτι άλλο. Κρύβεται υγεία.
2: Ναι.
1: Έλλειψη βιταμίνης B12. B12, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη. Έντονη επιθυμία για ζάχαρη και γλυκά. Τη νιώθετε αυτή
2: συνέχεια,
1: την έντονη επιθυμία?
2: Εγώ συνέχεια.
1: Εδώ πάλι είναι το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο θαυματουργό τελικά. Μαγνήσιο, ναι. Συνεχής επαναλαμβανόμενη πονοκέφαλη. Το βιώνετε αυτό?
2: Όχι πλέον.
1: Αφιδάτωση.
3: Εγώ
1: παιδιά.
3: Λίγο κάτι με τα μάτια μου.
1: Μήπως σου ανεβαίνει τίποτα μυοπία, κάτι, γιατί με τα μάτια αυτό δείχνει.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Εγώ έχω αρχίσει και βλέπω θολά και πετάει το ένα μάτι συνέχεια. Πρέπει να πάω.
3: Πρεζιοπία έχει, δεν έχει.
1: Είμαι στην αρχή. Και θέλω να αρχίσω να φοράω γυαλιά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ που βάζουν τα γυαλιά τους για να βλέπουν καλύτερα.
3: Θα σου πάνε, Μαρία, τα γυαλιά.
1: Ναι, έχω πάρει.
3: Δεν τα έχεις βάλει καθόλου.
2: Έλα, τελειώνεται πρωί-πρωί τώρα, κάθε κουβέντα του κόλου. Προχωρά, ναι.
1: Κρύα χέρια και πόδια.
2: Όχι, να μην απαντάς, να κλείσω το μικρόφωνο. Δεν απαντάς. Όταν σου λέω, δεν απαντάς κατευθείαν. Έχεις έτοιμο την.
1: Τι σε τσίπησε τώρα.
2: Την κουβέντα κατευθείαν έχει. Ρε, είναι πνεύμα αντιλογίας κατευθείαν. Με το που πεις κάτι, πετάγεται σαν πορδί.
1: Εντάξει, έχει τη γνώμη του, ρε.
2: Μα ποια γνώμη? Μα όταν σε κράζει κάποιος, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Δηλαδή, βγαίνω και σε κράζω, σε βρίζω. Τι γνώμη να έχει αυτό? Συγγνώμη κιόλας, άδειξε το μικρόφωνο.
1: Συγγνώμη κιόλας, ναι.
3: Λοιπόν, δεν θέλω να τοποθετήσω.
2: Συνέχισε.
1: Κρύα χέρια και πόδια. Εγώ αυτό το χειμώνα, παιδιά, το έχω.
2: Όσοι έχουν ζεστά, πάντως λέει ότι έχουν ενεργειακές. Άμα έχει όλος πολύ ζεστά χέρια.
1: Τι ενεργειακές?
2: Ότι έχουν ενεργειακό. Δεν το ξέρεις αυτό. Όταν κάποιος έχει πολύ ζεστά χέρια, σου λέει ότι έχουν κάτι τύπου ενέργεια. Τύπου μπορεί να κάνει μασάζ καλά και τέτοια πράγματα.
1: Α, μασάζ, όχι ενεργειακά.
2: Όχι να κάνει μαγικά.
1: Ρέικι και τέτοια, ρε παιδί μου, περίμενα. Πώς το λένε,
2: ο Σουντόκου, πώς λέγεται, ο Γκόκου. Έλα, προχώρα.
1: Κακή κυκλοφορία του αίματος. Κάψιμο στη γλώσσα, αυτό το αίσθημα της, που καίγεται η γλώσσα. Πιθανή έλλειψη βιταμίνης B. Μόνιμη κούραση ή ατονία. Χαμηλή βιταμίνη D. Παιδιά, ναι, η D είναι γενικά πολύ λειτουργική στην κούραση και στην ατονία.
2: Εντάξει, ποια είναι η βιταμίνη που τη λείπει σε όλους τους Έλληνες και οφείλεται στον ήλιο? Η D δεν είναι.
1: Η D, καλέ.
2: Και εγώ έχω τρομελή έλλειψη.
1: Και εγώ είχα, πήρα, αλλά δεν πρέπει να κάνω εξετάσεις.
3: Πώς γίνεται να έχουμε όλοι?
2: Εγώ, ξέρεις τι γίνεται, μου έγραφε τις εξετάσεις και επειδή είναι καλές τώρα τελευταία, λέω, έλα, μωρέ, να πάνε η D.
1: Συγγνώμη, η D σου ήταν καλή.
2: Όχι, χάλια. Στα τάρταρα.
1: Όχι, μην την αφήνει την D.
2: Να μην αφήνει την D.
1: Όχι, γιατί η D έχει να κάνει και με κατάθλιψη και με νεύρα και με όλα.
2: Αυτά
3: που έχει.
2: Έχω κατάθλιψη και
1: τέτοια. Παιδί μου, μπορεί να οδηγηθεί σε τέτοιο πράγμα με την D.
2: Δεν παίρνω D με την D.
1: Όχι, μην την αφήνει.
3: Πάρε, παιδί μου, μια αντέκεση.
1: Φανή, μην την αφήνει.
2: Δεν είναι. Είναι θλιπρέπεια.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
1: Ποιους έβαλες τα εμείς?
0: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
1: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
0: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Βώματα.
1: Κουναβώματα.
0: Κουναβώματα.
2: Μαντέψτε τι σας έχω φέρει.
3: Για λέγε.
2: Στάσεις εμπνευσμένες από το Halloween.
4: Πολύ ωραίο.
2: Και ερωτικά βοηθήματα εμπνευσμένα από το Halloween.
4: Κολοκύθα.
2: Θα σου πω, έχει πάρα πολλά. Και κολοκύθα και τρίκορ, τρίτορ, τρίτ και όλα αυτά.
3: Μάθε το πρέσο και...
2: Έλατε, μάθε το πρέσο. Να ξεκινήσω με τις στάσεις. Vampire bite, το δάγκωμα του βρικόλακα. Οπα. Για να βάλετε λίγο έτσι μια ποικιλία, ρε παιδιά.
4: Ο Φάνης έχει ωραίο δάγκωμα.
3: Εντάξει, παιδιά, να πω κάτι.
2: Εσύ που το ξέρεις.
4: Έχει μεγάλους τέτοιους ο Φάνης εδώ.
2: Σε
4: πέρα. Όχι, έχει τα δόντια του βρικόλακα.
3: Ναι. Ας το μαράκι τώρα είναι.
4: Πολύ ωραίο δάγκωμα.
2: Πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ.
3: Ναι.
2: Τι πήγες να πεις.
3: Πάμε. Αυτό που έχουμε συνδυάσει τους βρικόλακες με κάτι σεξι. Είναι σεξ ο βρικόλακας.
2: Ναι,
3: από τις ταινίες το έχουν κάνει σεξι. Γιατί όλοι οι βρικόλακες πριν σε δαγκώσουν, με κάποιο τρόπο γινόντουσαν σεξι πριν σε δαγκώσουν.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ο
2: έτσι,
3: Blade.
2: Όχι, ποιος Blade καλέ. Όχι τους παλιούς αυτά τα που ήταν πιο σκέρι.
4: Ο
2: Πάτινσον. Όταν έπαιζε το βρικόλακα.
4: Χριστέ.
2: Ναι, που ήταν και χλωμός και σαν αρρωστημένο και τέτοια.
3: Συγγνώμη, δεν σου άρεσε ο Μπραμ Πιτ στο συνέντευξη με ένα βρικόλακα.
2: Ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Το είχε επισκιάσει ο.
3: Δεν σου άρεσε η άλλη φοβερή ηθοποιός, πώς λέγεται, η Kate Beckinsale που έπαιζε στο Underworld.
4: Πολύ ωραία.
2: Αχ, ναι, αυτή είναι. Κοίταξε.
3: Αλλά αυτή θεά.
4: Αυτή δεν ήταν βρικόλακα.
3: Αυτή, ό,τι και να ήταν, Μίτσο.
2: Δεν ήταν βρικόλακα.
3: Και τα δόντια να βγάζε και τα μου έλεγε. Αρ, θα σε έλεγα, έλα εδώ και πούσε και πούσε και έλα.
2: Δεν ξέρω γιατί εμένα.
3: Δάγκωσέ με, κάνε με σκύλο κανονικά.
2: Αυτό, ατμόσφαιρα σκοτεινού ρομάντζου, φιλιά στο λαιμό, αργά αισθητικά αγγίγματα και στο παιχνίδι είναι να έχει ο ένα τον έλεγχο και ο άλλο να αφήνεται στην απόλαυση. Και κάθε δάγκωμα.
3: Ναι.
2: Τα κρύβει έτσι και ένα μυστικό.
3: Ναι, δάγκωσέ με εκεί πέρα και πέγγεσαι. Είμαι το λουκουμά και
2: το ρούφα.
3: Κάνε μου αφέμαξη εκεί πέρα.
2: Σιγά, ηρέμησε.
4: Κάνε μου πλασμαφαίρεση.
2: Ναι. Έτσι, για να ανανεώσετε, παιδιά, την ερωτική σας ζωή τώρα, μιας και είμαστε και μέσα στο πνεύμα.
3: Είναι το δρακουλιάρικο, είναι σεξ τώρα, παιδιά. Πώς να το λέμε τώρα. Το δρακουλιάρικο είναι σεξ.
2: Είναι σεξ και πολλοί στολίζουν και τα σπίτια τους. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μπει σε αυτή την ατμόσφαιρα.
4: Και
3: εμείς είμαστε φούλοι.
2: Ναι, αλλά φάνησε και τα παιδιά τώρα.
3: Στολίζω τώρα κάτι κολοκυθά και κάτι τέτοια. Δεν στολίζομαστε με τη Γεωργία να φοράω βρακιά και ζαρτιέρες και να δαγκωνόμαστε με το σπίτι. Εντάξει, είπαμε, είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτό.
2: Spider web, παγιδευμένη στον ιστό, ξαπλωμένη αντικριστά ή αγκαλιασμένη, με τα σώματα κοντά και τα βλέμματα να λένε περισσότερα από τις λέξεις.
4: Αυτό να δω.
2: Το παιχνίδι τι γίνεται. Απαλές κορδέλες στα χέρια.
3: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
2: Και εναλλαγή πρωτοβουλίας τύπου λίγο σε δένω, λίγο σε παγιδεύω.
3: Εναλλαγή πρωτοβουλία. Χριστέ μου.
2: Ναι, λίγο σε δένω εγώ, μετά με δένεις εσύ. Τι
3: Χριστέ
2: μου.
3: Όχι, δεν είναι... την πρωτοβουλία σου στον έρωτα. Αυτό είναι να το ξέρεις.
2: Τι.
3: Σε κάθε ζευγάρι την πρωτοβουλία την έχει ένας.
2: Δεν πάντα. Μπορεί να γίνεται plot twist.
3: Δεν υπάρχει. Την πρωτοβουλία είναι, ρε παιδί μου, να σου πω. Δεν γίνεται να έχουν και δύο χιούμορ. Ένας από τους δύο θα έχει χιούμορ. Η πρωτοβουλία είναι κάτι στον έρωτα, λέμε. Να. Το έχει ένας από τους δύο.
2: Και κάθε φορά το ίδιο. Βαρετό.
3: Ρε μαράκι.
2: Βαρετό.
3: Ρε μαράκι, μισό λεπτό τώρα. Πάμε να σου πω. Πρέπει να πούμε και χαρακτήρες. Υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια σου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορείς να πάρεις τώρα την κατάσταση στα χέρια σου.
2: Γιατί ρε εσύ να μην μπορώ να την πάρω.
3: Ναι, έχεις τον Δημήτρη εκεί πέρα που είναι άντρακλας και πέρα.
2: Εγώ γιατί τι είμαι.
3: Εγώ.
2: Όχι, που δεν μπορώ να το πάρω στα
3: δεν
2: χέρια.
3: Δεν μπορείς σαν χαρακτήρα. Όχι, δεν είναι θέμα γυναικάντρα.
2: Όχι, υπάρχουν... σαν χαρακτήρα λέω. Όσον αφορά στο χαρακτήρα μου.
3: Ο Λευτέρης εδώ πέρα που έχει φέρει την κοπέλα του. Θυμάσαι μια που έχει φέρει μια
2: σπαστικιά.
3: Αυτή τον έκανε καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
2: Ο Λευτέρης φαίνεται ότι βαριέται. Οπότε δεν μπορείς να τον φανταστείς. Εμένα με φαντάζεσαι να παίρνω τα ενία.
3: Δεν τα παίρνει τα ενία. Μαρία, εσύ το μόνο που παίρνει είναι πάλο σάντο και λιβάνι.
2: Καλά, ναι,
4: όχι. Ένα ξαδελφό μου που ξέρει από αυτά την είδε τη Μαρία και μου είπε ότι η Μαρία είναι για άρρωστα πράγματα. Συγγνώμη που
2: είσαι
4: μπροστά. Αλλά ναι.
2: Έλα, μου λέει, αυτό είναι πάρα
4: κρίμα,
2: πολύ
4: μου λέει κρίμα που είναι τέτοιο.
3: Κρίμα που είναι έτσι.
4: Όχι, κρίμα που είναι παντρεμένη, η Μαρία είναι για άρρωστα πράγματα.
3: Δεν είναι η Μαρία, παιδιά.
2: Βγάζω αυτό το σεξουαλικό.
4: Και όμω το βγάζει.
3: Εσύ βγάζεις
2: κατάλαβες. Ο άνθρωπος αυτός που
4: όλα
2: ξέρει,
4: αυτά με τις ενέργειες πρέρι, και
3: πρέρι, με τις ρινόκερε, που για να με δεις πρέπει να γυρίσεις πλάγια το κεφάλι ολόκληρο. Είναι δυνατόν. Λέγε.
4: Και όμως Φάνη, όλο αυτό με τις ενέργειες που έχει βγάλει η Μαρία και όλο αυτό το προφίλ τους τρελαίνει.
2: Πολύ παιδί μου, τα πιστεύω αυτά, αλλά άλλο οι ενέργειες και άλλο αυτό.
4: Τους τρελαίνει.
2: Κατάλαβες.
3: Επίσης, καλά λέει και η φίλη. Θα καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος δεν ξέρει αποστάσεις του σεξ. όταν μιλάει για στάσεις του σεξ, παιδιά, οι στάσεις του σεξ ξαφνικά έχουν βγει 300 στάσεις του σεξ. Είναι όλες οι ίδιες με διαφορετική κλίση.
2: Όχι όλες οι ίδιες. Ολόκληρο το Κάμα Σούτρα και πέρα το βιβλίο και ολόκληρα εγχειρίδιο είναι.
3: Χαίρομαι πολύ. Για να έχουν γραφτεί βιβλία με βλακίες.
2: Μέχρι και το φιλί έχει. Πόσο έλεγε 180 τρόπους που λες. Πώς γίνεται, παιδιά, να έχει 180 διαφορετικούς τρόπους.
3: Έλα μωρέ. Τρεις στάσεις είναι όλες και τις κάνουν με διαφορά.
2: Συγγνώμη, Σιφάνη, για παράδειγμα.

0: Pumpkin Heat, καυτή κολοκύθα στάση.
1: Ναι, τι έχει διαφορετικό αυτό?
0: Λοιπόν, παίρνεις ένα πορτοκαλί αντικείμενο στο χώρο. Κάθεσαι, περίμενε. Κάθεσαι έτσι, χαλαρίσεις εκεί στα στο κρεβάτι με τον ένα να κάθει και τον άλλο να πλησιάζει.
1: Αυτό δεν
0: παίζει ρόλο και ο τρόπος που πλησιάζεις, για φιλιά και χάδια.
1: Καλά.
0: Και κάθεσαι πάνω του.
1: Κάτσε πάνω του.
2: Στο αντικείμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου θέλεις, στο αντικείμενο πάνω στον άλλον. Ανάλογα.
1: Ανάλογα τη διάθεση, ναι.
0: Ο άγνωστος με τη μάσκα. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κάθεσαι αντικριστά. Φοράτε μάσκες.
1: Εντάξει, σκέφτομαι εγώ να πάω να παίξω τον άγνωστο με τη μάσκα με τη Γεωργία. Δηλαδή, με σκέφτεσαι με ένα γυμνό και με μια μάσκα. Όχι, ποιος είναι αυτός. Όχι. Ποιος είναι αυτός, μεγάλη κοιλιά, μικρό τσουτσούνι. Κάποιος μπήκε στο σπίτι.
0: Εσύ, όταν θα φορέσει τη μάσκα,
1: έλα, ρε, Μαρία,
0: αλλάζει το στυλάκι, είναι ναι. Και το κλίμα, είναι έλα. Και όλη η ατμόσφαιρα.
1: Εγώ αυτό με το role playing, παιδιά, με τα ζευγάρια που είναι χρόνια να το καταλάβω ποτέ.
0: Που γιατί που ντύνονται, δεν.
1: Δηλαδή, να φίλε, το swinging το καταλαβαίνω. Όχι, το κάνω, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το role playing, το ντύνομαι εγώ, Τζέιν και εσύ, Ταρζάν, με ένα ζευγάρι που είναι χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καταλάβω το τρίο. Το τρίο, το τέσσερο, το πέντε, το καταλαβαίνω. Τις παρτούς, όλα τα καταλαβαίνω. Swinging, πώς το λένε, σφήνες, κολόμπι, όλα τα καταλαβαίνω. Το role playing σε ένα ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί μου φαίνεται τρομερή αστιότητα.
0: Με καμία
1: δηλαδή, είμαι με τον άλλον, εγώ είμαι 10 χρόνια με τη γυναίκα μου και θα μπω μέσα αντιμένος Batman.
0: Δηλαδή, άμε γιατρός με νοσοκόμα, δεν σου κάνει.
1: Είναι αστείο, ρε παιδιά. Είναι αστείο. Εγώ σου λέω, όλα τα καταλαβαίνω στον έρωτα. Βρεφέρε, πώς το λένε, μίξερ. Βρεφέρε να με καρφώσεις. Τα καταλαβαίνω όλα. Το να ντυθώ εγώ απόκριες για να κάνω σεξ μου φαίνεται αστιότητα. Εμένα προσωπικά μιλάω. Ναι. Εμένα προσωπικά.
0: Το να βγείτε και να κάνετε ότι δεν γνωριζόσαστε και τύπου φλερτάρω από την αρχή που το κάνουν πολλά ζευγάρια.
2: Εσύ είναι τόσα χρόνια μαζί. Πώς
0: ρε παιδιά, και στα έργα το έχω δει. Που...
1: Ναι, στα έργα. Δεν είναι τυχαίο που το βλέπεις μόνο στα έργα.
0: Και λένε ότι γίνεται.
1: Ναι,
2: εσύ δηλαδή με το
1: δημιουργείο. Μπορεί να γίνεται. Μπορεί να γίνεται. Μπορεί να γίνεται. Μπορεί, δεν λέω, εγώ για μένα μίλησα. Μπορεί
0: ναι,
1: να γίνεται.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Δηλαδή, εσύ τώρα μπορείς τώρα. Δηλαδή,
0: εγώ όχι. Δεν μπορώ γιατί με μένα με πιάνουν τα γέλια με αυτό. Αλλά. Το καταλαβαίνω όμως να το κάνουν ζευγάρι αυτό.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ρε, πολλά μπορεί και, και η Ζουλού τρώει ο ένας τον άλλον. Αυτά τα λέμε.
0: Είναι να είναι και το στυλ σου, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα εσύ δεν έχεις αυτό το στυλ. Εγώ δεν έχω αυτό το στυλ. Ο Δημήτρης θα μπορούσε να το έχει αυτό το στυλ.
1: Ναι.
0: Να έχει κάνει άλλη σχέση. Λοιπόν, και να κάνουν role playing.
1: Επίσης, σε περίπτωση που ντυθεί η Γεωργία νοσοκόμα σεξι, θα τη πω τρίψε με.
0: Α, καλά, εντάξει. Δηλαδή από εδώ μέσα, μόνο ο Δημήτρης μου βγάζει ότι θα μπορούσε να κάνει role playing.
1: Βέρα, θέλει παιχνίδια μετά από χρόνια. Παιχνίδια.
0: Θέλει, έχει δίκιο,
1: δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι όχι role playing τώρα με στολές και τέτοια τώρα. Να είμαστε αντιμένοι τα στρομφάκια. Χαίρεσαι.
3: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
1: Ναι.
3: Σε λίγο στο Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: χθες τα κουνάβια άκουσες. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα. Λοιπόν.
3: Νότα.
2: Νότα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παιδιά. Έλα ρε Νότα, έλα ρε Νότα. Ακούγεσαι λογικό σαν. Για λέγε τώρα εσύ όλα αυτά πώς τα ακούς εδώ πέρα.
5: Ραδιόφωνο Νότα.
2: Ναι, το ραδιόφωνο Νότα.
4: Κοίτα να δεις. Πανούλη, επειδή είμαι και εγώ υδροχός, βλέπω μπροστά.
5: Το ραδιόφωνο βρε Νότα μου.
2: Βρε Νότα το ραδιόφωνο, δεν σε ακούμε ρε πουλάκι μου.
4: Μα ακούτε τώρα.
2: Τώρα σε ακούμε, ναι.
4: Τέλεια.
2: Ακούγεσαι και γυναίκα η οποία έχει το μυαλό της στο κεφάλι μέσα. Να σε ακούσω, με ενδιαφέρει γνώμη σου.
4: Φανούλη, επειδή και εγώ υδροχός μέσα για σένα, βλέπουμε μπροστά. Ναι. Οπότε συμφωνώ μαζί σου.
2: Ναι, τη βλέπεις Νότα.
3: Μα εσύ Νότα δεν βλέπει μπροστά έτσι ο Φάνης.
2: Πόσο χρόνο είσαι Νότα μου?
4: Είμαι 46.
2: Η καλύτερη ηλικία.
5: Αμάρια συνομιλίκες.
2: Η καλύτερη ηλικία. Ναι. 46 χρόνο. Ναι. Τώρα ξεκινάει. 46
4: χρόνο.
3: Λοιπόν. Βέβαια, δεν θέλω να σε βλέπω να σκέφτεσαι έτσι η Νότα.
2: Τη βλέπεις την Νότα. Η Νότα τη βλέπεις.
3: Ο Φάνης είναι οπισθοδρομικός σε αυτά. Βέβαια, δεν ξέρεις τώρα την αέραξη πραγμάτων. Μεγάλη, αυτά που σου είπα.
2: Όχι, να.
3: Οι μεγάλες με μικρούς, οι μικρές με μεγάλες.
2: Πόσο χρόνο είναι η Νότα μου, άντρα σου?
5: Και όλοι με ολίζουν.
2: Πόσο είναι ο άντρα σου?
4: 46.
2: Συνομήλικος. Ναι. Και ρε Νότα, να πούμε τώρα τα πράγματα.
3: Είστε καλά.
2: Έχετε κακό. Καλά είναι, γιατί δεν καταλαβαίνω.
3: Όχι, είστε καλά, εννοώ.
2: Ναι, δεν ναι, γιατί να πει. Ναι, σεξουαλικά.
4: Μια χαρά είμαστε. Ναι. Αυτό είναι λίγο ναι, χαζούν, αλλά εντάξει, θα
2: και να σου πω κάτι εσύ. πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι?
4: Είμαστε περίπου 17 χρόνια.
2: 17 χρόνια. Αυτή είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Νότα μου. Και πες την αλήθεια, κοπέλα μου. Θα πάρεις δώρο μόνο και μόνο γιατί ακούγεται. Θέλω να μου πεις την αλήθεια, άσχετα να σου. Συμφωνείς ότι ο γάμος. Έχετε παιδάκια?
4: Έχουμε δύο κορίτσια.
2: Δύο κορίτσια, να σας ζήσουν. Λοιπόν, συμφωνείς ότι ο γάμος σας είναι επιτυχημένος μέχρι στιγμής, γιατί πολύ απλά δεν το βασίσατε στο σεξ? Α, Νότα, Νότα μου. Έχει. Δηλαδή, να σου πω. Είναι δυνατόν τώρα. Έτσι, τι.
3: Καλά, μη συμφωνείς τώρα επειδή τα λέει.
2: Εσύ τώρα.
4: Και γιατί. Εντάξει, εμείς περάσαμε και πάρα πολλές δύσκολες φάσεις, οπότε δεν βασίστηκε εκεί.
3: Ρε Σιφάνη, δεν βασίζεται μόνο στο σεξ. Είναι σημαντικό, δεν γίνεται. Ναι, άμα είναι μόνο σεξ, είναι σχέση πάθους και γεια σας. Πρόσεχε να δεις.
2: Εγώ κοινότα που είμαστε υδροχόοι.
3: Και εγώ υδροχό είμαι.
2: Δεν είσαι βλάκο υδροχό. Πρέπει ο άλλο να μα κάνει ερώτα εγκεφαλικά. Δεν μπορεί σαρκικά να με κερδίσει εμένα μια γυναίκα. Ό,τι και κόλπα να μου κάνει, έναν υδροχό. Ό,τι και κόλπα να μου κάνει, αν δεν μπει στο μυαλό μου μέσα, είσαι ένα τίποτα.
3: Εδώ
2: τα λέω
3: στα νότα
2: μου.
3: Όχι, λέει και σε μένα, υδροχό μου και εγώ. Και εμένα το κεφαλικό, ναι.
2: Αυτά λέω εγώ, γιατί δεν πηδάω. Λοιπόν, Νότα μου, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη.
2: Να σου πω κάτι, επειδή συμπάθησα να πάει στη δώρο έτσι.
3: Να την
2: Νότα. Έφυγε. Πάμε.
5: Ρολογάρα τη Σόνελ, δική σου. Έχουμε Θωμά.
2: Ναι, Θωμά.
6: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, εσύ φίλε Θωμά. Είσαι κάτω από 40 και σίγουρα δεν πηδάς από τη φωνή που ακούω.
6: Σωστός.
2: Δώρο.
6: Στο πρώτο.
2: Άκυρο, τι δώρο, δεν παίρνεις δώρο, για πλέγε. Πόσο...
5: Άρα κάνει έρωτα.
2: Άρα, σωστό.
6: 33. Πόσο είναι? 33
2: ναι. Ναι, και κάνεις έρωτα πολύ, κάνεις πολύ έρωτα.
6: Το δεύτερο, όχι, είναι κομμένο εδώ και χρόνια.
2: Λέγε σοβαρά.
3: Γιατί κομμένο, καλά.
2: Λέγε σοβαρά τώρα.
6: Όχι, όχι.
2: Θα πεις τώρα.
6: Περιστασιακά.
2: Ρε παιδί μου, θέλω να λέμε αλήθειες, να μην κάνουμε πλάκα εδώ πέρα.
3: Πάσχουνε και τα
2: παιδιά. Δεν σε ξέρει κανένας. Παιδιά, να πεις ψέματα και αλήθεια. Δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Πόσο είσαι, 33, πόσα χρόνια είσαι σχέση?
6: 12. Παντρεμένος με ένα παιδί.
2: Με ένα παιδί. Ρε φίλε, ειλικρινά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Κάθε πότε κάνεις ερώτα? Πες το αλήθεια.
6: Δύο φορές το μήνα.
2: Και πολλές είναι! Και πολλές είναι! Και πολλές είναι δώρο! Δώρο! Βέβαια, και πολλές είναι δώρο! Δώρο, δύο φορές το μήνα. Και πολλές είναι. Όχι, άκυρο το δώρο, φύγει.
3: Γιατί?
2: Είναι πολλές.
3: Έλα, τώρα τον κλίκανε. Εσά να πάρει ένα δωράκι.
2: Είναι πολλές. Και λέει ψέματα.
3: Πολλές είναι να... με δύο παιδιά.
2: Ένα άντρα, όταν λέει δύο φορές το μήνα, είναι μία φορά το τρίμηνο.
5: Εντάξει, 33 είναι.
3: Να σου πω, είναι 33 και ξέρει ότι πλέον και οι 33χρονοι πάσχουν. Δε εδώ πέρα και το Δημήτρη και
5: τον Ιωάννη. Να σκάσει τη Σίωνη. Με έφαγε. Πού? Άκυρο, άκυρο.
2: Τι άκυρο, εσύ τι φτύνει.
3: Ρε Δημήτρη. Εσύ δεν μας έχεις πει ότι δυσκολεύεσαι. Θέλω να πω ότι και τα παιδιά.
5: Η στήση μου είναι μια χαρά, Μαρία.
2: Ο Μίτσος δεν έχει πρόβλημα με τη στήση.
3: Όχι, δεν
2: με τη φάτσα έχει πρόβλημα.
3: Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνος του.
2: Ναι,
3: κάτι φταίει.
2: Δεν βλέπεις τι φταίει.
5: Εγώ μια χαρά είμαι.
2: Πάμε επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
3: Α, Ελισάβετ.
2: Ελισάβετ. Έλα, Ελισάβετ, έλα, ρε παιδάκι μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
2: Τι, δεν βλέπεις το παιδάκι, έχουμε μπλέξει το παιδάκι. Να πούμε αλήθειες, Ελισάβετ, και ξαφνικά. Εντάξει, να πω και κάτι και σε εσένα, Ελισάβετ. Εδώ πέρα είμαστε ραδιόφωνο. Δεν ξέρει κανένας κανένα. Είναι ευκαιρία να βγείτε ανώνυμα και να πείτε την πραγματική αλήθεια. Το να βγεις και να πεις ψέματα δεν λέει και κάτι. Ελισάβετ, πόσο χρόνο είσαι?
7: 34.
2: 34, μικρή. Λοιπόν, έχεις κάποια σχέση?
7: Εγώ.
2: Έχεις. Πόσα χρόνια αν επιτρέπετε?
6: Δύο κοντά.
2: Είσαι τώρα στα μέλια, είσαι τώρα, τι να σε ρωτήσω. Είσαι τώρα.
6: Όχι.
2: Πέρασε κιόλα.
6: Όχι, άμα δουλεύω όλη μέρα και έχω και το σπίτι και έχω και από εδώ και από εκεί.
3: Βλέπει το κορίτσι.
2: Ακριβώς, μπράβο, Λίσσα. Άρα η Ελισάβετ, πώς να μου γίνει Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μετά, άμα δουλεύει όλη μέρα. Αυτό λέω. Θα γυρίσει μετά και θα θέλει γούστα ο κύριος και θα πρέπει να μούνει η Ελισάβετ με τα στρίκ τη και τα αυτά. Πε τα άλλη, φίλε, να τα λέω εγώ. Δηλαδή μετά τι θα θέλει, θέλει γούστα ο κύριος. Η άλλη δουλεύει 12 ώρες. Να γυρίσει να κάνει τι. Στην καλύτερη να του κάνει ένα πινέλο και αυτό με χαρά ήταν. Εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, θα σου πω γιατί και οι άντρες έχουν. Ναι, και γυρνάει και τη θέλει γκόμενα στο. Τα λέω καλά, Ελισάβετ.
6: Καλά τα λες, καλά τα λες. Αλλά όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μια μέση κατάσταση.
2: Ρε πουλάκι μου, και εσύ μετά από 12 ώρες δουλειά μπορείς να γυρίσεις και να πας να γυρίσεις και να θέλει.
3: Τι προσπαθεί να την πεις τώρα ότι δεν θα έχει χρόνο.
6: Α, μου έρθει, ναι, δεν μου έρθει, όχι.
2: Πάρ το μόνο σου το πεις. Ξεκινά, μόνο και έρχομαι. Ναι, αυτό θα σου πω. Αυτά είναι όμως ανθρώπινα. Μην το βάλουμε και είναι νέο κορίτσι 34 χρονών.
3: Βλέπεις εσύ, εσύ.
2: Εγώ να βλέπω.
3: Που λες μόνο για τους μεγάλους.
6: Είναι δύσκολη τώρα να τα επεξέλθουμε σε όλα.
2: Τσακωνόμαστε όλοι και στο τέλος φταίει το κράτος. Γιατί μας έχει δημιουργήσει τόσους ρόλους. Δηλαδή το βλέπεις το κορίτσι 34 χρονών και δεν μπορεί να κάνει.
3: Ναι, αλλά την καθοδήγησες για να απαντήσει αυτό που θέλει.
2: Τι την καθοδήγησα,
6: ρε. Απλά δεν είναι 7 στα 7.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι 7 στα 7, αλλά είναι.
2: 7 στα 7 τι είμαστε. Του Τέσλα ρομπότ είμαστε 7 στα 7. Ναι, αλλά εσύ 34 χρονών με 2 χρόνια σχέση, η Ελισάβετ. Έτσι. Πόσο, δηλαδή, και δουλεύετε και είστε και τα αγόρι σου. Πόσες φορές το μήνα.
6: Εντάξει, τη βδομάδα θα είναι 3, ρε παιδάκι.
2: 3 φορές τη βδομάδα, Χριστέ μου, τα ύστερα του κόσμου. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, 3 φορές τη βδομάδα.
3: Α, τώρα είναι νωρίς.
2: Κάτσε, μωρή.
3: Τώρα τι έλεγες, κάτσε... δουλεύεις όλη μέρα, λογικό.
6: Χρόνια, μάλλον δεν
2: κάτσε, κάτσε, μωρή, περίμενε. Εσύ υποτίθεται ότι δουλεύεις όλη μέρα και 3 φορές τη βδομάδα, μάλλον δεν δουλεύεις αρκετά.
6: Δουλεύουμε αρκετά.
3: 34 νευράζει το αίμα.
2: Όταν λες δουλεύω αρκετά πάνω στον κομμενό σου, δουλεύει αρκετά στη δουλειά.
6: Γιατί
2: μα είναι δυνατόν τώρα.
3: Εκείνο τι δουλειά κάνει, δουλεύει και αυτό πολλέ ώρε.
6: Ναι, αρκετές.
3: Ορίστε, βλέπει.
5: Αρκετές. Τι δουλειά κάνει, τι δουλειά κάνει.
6: Υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακα, υπάρχουν και τα απογευματάκια, κάτι βραδάκια.
2: Α, Λισάβετ.
5: Κάτι βραδάκια.
2: Λες και πάει για καφέ. Λες, πάει και εδώ απογευματάκια, Λισάβετ. Το δουλεύουμε και απόγευμα, έτσι.
6: Εντάξει, πλέον δεν υπάρχει μόνο το βραδάκι, υπάρχουν όποια ώρα είναι διαθέσιμη.
2: Όπου βρίσκεσαι, κοπέλα μου, τι να κάνει και εσύ. Τα νέα παιδιά βλέπει, δυσκολεύονται. Έρωτα στο πόδι κάνουν. Στο πόδι έρωτα. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, έλα, φίλε, να πάμε. 3 πράγματα που αγοράζουμε σε ζευγάρι εκτός από παπούτσια.
6: Λουλούδια, τούρτα, ρούχα.
2: Τούρτα σε ζευγάρι.
3: Σε ζευγάρι.
2: Μπορεί η Ελισάβετ, από το πολύ σεξ έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι λέει τώρα. Άκου την Ελισάβετ.
5: Λοιπόν, θέλει να μας μιλήσει ο Χρήστος.
2: Έλα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, 29. Εντάξει. Δεν πηδάω ούτε με τη στο Δήμο.
2: Εσύ τώρα έχεις.
3: Γιατί ρε παιδάκι,
2: κάτσε,
3: μου τώρα 29 χρονών.
2: Περίμενε, κάτσε, περίμενε λίγο τώρα. 29 χρονών τώρα, εγώ να πάω από τον εαυτό μου πίσω. Εγώ μπαίναμε σε τείχους, Χριστό. Εδώ πέρα χτυπάγαμε και λέγαμε Σουσάμι άνοιξε. Χριστό.
1: Τι να κάνουμε, εγώ λέω.
3: Καλά και ηρέμησε.
2: Έχουμε μπει σε ιστορίες που άμα τις πούμε τις ιστορίες, έχουμε μπει σε ιστορίες που δεν τρεπόμαστε. Μπαίναμε τώρα σε τσιμέντα.
3: Καλά κι εσύ.
2: Είχα το πρατσούκλιο μου εσείς. Ανοίγανε.
3: Αχού.
5: Τι είπε.
2: Έλα, κλείσε τα 29 χρονών και δεν πηδάει τώρα με έναν τρόπο.
3: Έλα, Ηλίας.
2: Ηλία, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Έλα, εσύ σίγουρα δεν πηδάς, Ηλία. Σε ακούω από τη φωνή.
7: Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω καλά.
2: Έλα, Ηλία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 30
2: οδηγός. Λοιπόν,
3: δεν. Το γράφει κιόλας.
2: Α, δεν. 30 οδηγός. Είσαι σε τι. Τι ήθελα να πω, ξεχάστηκα τώρα.
5: Κάσε, ρε.
2: Ήταν το εύκολο.
5: Λοιπόν, Φάνη, να σου πω, μισό λεπτάκι. Θέλει να μιλήσει ο Στέφανος.
2: Ναι, να μιλήσει.
5: Είναι 23 ετών και θέλει να μιλήσει. 20. Για το σεξ.
2: Ναι, ναι, πάμε. Αλλά μην βρει. Έλα, Στέφανε. Στέφανε, εδώ είναι με φίλο τώρα. Έλα, Στέφανε.
8: Έλα εδώ, τι γίνεται.
2: Έλα αγόρι μου, καλημέρα, 23 χρονών, μικρό παιδί. Σε ακούμε, μην βρίσεις και μην μιλήσεις άσχημα. Είσαι βγάλει την ανοιχτή, επειδή είσαι με φίλους σου για να γελάσουν. Βγάλει την ανοιχτή. Αφού σε ακούρε κερατάκι, έλεγες, ας το θάλλον να έλεγες, έλα, βγάλει, δεν σε ακούω με την ανοιχτή ακουράση. Λοιπόν, 23 χρονών, αδερφέ, αυτή τη στιγμή πρέπει η σημαία να είναι όρθια ακόμα και σε νηνεμία.
8: Ρε φίλε, όρθια είναι, κανένας δεν έρχεται να την κατεβάσει καλά.
2: Α, εντάξει, αυτό είναι. Φίλε, μα φαίνεται από τη φωνή σου. Ήσουν όπως ήμουν εγώ μικρός. Πας για τη βλακία, είδες. Πήρες το πέρα για το χαβαλέ. Γεια.
9: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
10: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Music 892.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Δι κουαλίτα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centersoft One.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Υπέροχη φωνή εδώ πέρα του. Ποιος αυτός τώρα ο Τζέιμις, πώς λέγονταν, Τζέιμις Κίναν, πώς λέγονταν ο πώς λέγονταν, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν ο τραγουδιστής, για τέτοιο. Λοιπόν, δεν τα θυμάμαι κιόλα, ένα μυαλό έχω. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους. Βροχή, χαλάζει, μάρτωνε, στεφχάζει, λέγανε κάποτε οι Ολυμπιακοί. Κερδίσανε και οι δύο χθες στο μπάσκετ.
1: Και οι δύο. Και με ανατροπή ο Ολυμπιακός, ε.
2: Και ως ο James Keenan, έτσι λέγεται.
0: Ναι, μπράβο. Τι να πω τώρα.
1: Τι έγινε, Μολκιστή.
0: Όχι, κάτι μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα. Φάνη Ολυμπιακάρα μου, ναι. Τι έγινε. Φάνη Ολυμπιακάρα μου, μέσα. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Αν με, εγώ. Ναι. Κοιμόμουν από τη
1: στιγμή.
0: Εμένα, αγόρι μου, αν με πληρώσει, φάνη Ολυμπιακάρα μου, πάω κάρα μου, Παναθηναϊκάρα μου, ό,τι κουστάρει εδώ. Εγώ, ναι, μωρή Ολυμπιακάρα. Στείλε και Παναθηναϊκή, ξεχωριστώ 50 ευρώ και να. Λοιπόν, βροχή. Έχουμε εμεί ο καταρχήν, πάμε λίγο να δούμε τα τη βροχή. Έχουμε κάποιο παρατράγωδο τίποτα, γιατί έβρεχε εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Έβρεχε όλη μέρα.
1: Έριξε πολύ πράγμα, αλλά από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν ξέρω, ήρθε και μήνυμα πολιτικής προστασίας.
2: Α, ναι, εμένα δεν μου ήρθε.
0: Ήρθε
1: κυρίως για έβοια είναι και λένε, παιδιά, ότι δυστυχώς σήμερα έβοια, σποράδες θα έχουν τεράστια προβλήματα με τη βροχή.
0: Εντάξει, για... έχουν μείνει όμως. Το νερό θα το κρατήσουν τα δάση που έχουν μείνει, ρε.
1: Ποια δάση περίμενε. Πάρα πολύ νερό θα ρίξει σήμερα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές που σας είπα και στην Αττική θα ρίξει.
2: Α, σήμερα είναι δηλαδή δύσκολη μέρα.
1: Και στην Αττική θα ρίξει. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, ενώ έλεγε ότι τα πάει έτσι όλη εβδομάδα. Από αύριο θα φτιάξει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Και μόνο το Σάββατο πάλι θα έχει λίγη βροχή. Αλλά από αύριο φτιάχνει. Σήμερα δηλαδή μέχρι το απόγευμα και μετά τέλος.
0: Από ό,τι βλέπω, θα είναι και κλειστά τα σχολεία. Από ό,τι βλέπω, Μίτσο,
1: σε αυτές τις περιοχές που σας είπα.
2: Είπε ο κύριος Χαρδαλιάς.
0: Κουφάλες. Κουφάλες, πάλι θα κλειδώσει το μάθημα.
1: Φάνη, δεν είναι όπως παλιά πια.
0: Τι?
1: Δεν είναι ότι δεν μπορείς να πας σχολείο και τέλος. Έχεις τηλεργασία από το σπίτι.
0: Ναι, που είναι χειρότερο και για τους γονείς τώρα. Αυτό το πράγμα τώρα είναι και τα γονείς που δουλεύουν, πού θα τα αφήσουν τα παιδιά.
1: Σκιάθος, κόπελο και Κυκλάδες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά, να μην έχουμε τίποτα περίεργα. Αυτό είναι το θέμα με την βροχή. Ωραία είναι η βροχή, και να μην πνιγόμαστε. Μια λεπτομέρεια είναι για αυτή, δηλαδή και να μην γίνεται χαμός. Παιδιά. Δυστυχώς ξέρετε ότι δεν μου αρέσει εμένα να ασχολούμαι με τέτοια θέματα, αλλά οι εποχές επιτάσσουν γεωπολιτική. Αναγκαστικά βλέπετε ότι έχουμε τεκτονικές αλλαγές και από εκεί που λέγαμε χτες, αν δεν κάνω λάθος, περιφημολογίας για την Kimberly Guilfoyle και τα λοιπά, σήμερα Λαμπρόπουλους. Εμείς κάναμε πλάκα χτες, Λαμπρόπουλους η Kimberly Guilfoyle. Χτες το πρωί, εγώ το είχα αφήσει, παιδί μου, τύπου ξέρεις, θα γίνει έρευνα μέχρι να φύγει αυτό.
1: Εντάξει, φαινόταν ότι είχε πάρει το δρόμο, γιατί και ο Τραμπ είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, κοιτάζουμε την απομάκρυνση.
2: Πολύ γρήγορα, ρε,
0: φίλε, πολύ γρήγορα. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση με τον Ντόμ Μπάρακ. Ο Ντόμ Μπάρακ είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, ο οποίος εκεί πέρα αυτός έχει κάνει τέρατα. Αυτός δηλαδή κατηγορείται ότι έχει ενεργήσει κατά της Αμερικής. Έχει κάνει Guilfoyle και στην τελική τι έκανε η γυναίκα. Δηλαδή θέλω να σου πω, okay, για 100.000 που τσακώναμε τον άλλον και πήγε και 10 φορές στη Μύκονο. Δηλαδή πολύ γρήγορα την Guilfoyle τη φάγανε.
1: Ακούγονται άλλος, πολλά πράγματα.
0: Άμα δεις τι έχει γίνει με τον άλλον, τον πρέσβη που έχουν στην Τουρκία, ο άλλος κατηγορείται για προδοσία κατά της Αμερικής και για πράγματα. Και δεν τον έχουν φάει ακόμα. Βέβαια, άλλα τα μεγέθη το τέτοιο.
2: Μα και ο Τραμπ εκεί που την αποθέωνε, όταν ήταν να έρθει εδώ, τώρα λέει δεν έχω καμία σχέση, ήταν απλά πρώην του γιου μου.
1: Ναι, και δεν ήταν, λέει, απλώς, δεν ήταν καν μέλος της οικογένειάς μου.
0: Ναι, και μετά. Τι λέει.
2: Αλλά την έβαλε.
0: Πολλοί μάγκες είστε εκεί πέρα που και καλά δίνετε δώρα στον κόσμο και μετά βρίζετε. Ναι, εγώ είμαι αυτό. Είναι ένας φίλος που ρώτησε όταν κέρδισε. Λέει, παιδιά, τώρα, παιδιά, και τώρα τι. Τι κέρδισε από μέρος ο Φάνης και του γράφω εγώ στα για μας.
2: Αχρεφάνη, ναι. Πραγματικά δηλαδή.
0: Πολλοί μάγκες που κορυδεύετε πίσω από τα μικρόφωνα προχτές υποθέτω.
1: Ρε Φάνη, κοίτα τι έκανες.
2: Είναι δυνατόν τώρα να κάνεις τέτοια πράγματα. Ρε παιδιά, και εσείς δεν περιμένετε όταν απαντάει ο Φάνης ότι δεν θα σας απαντήσει σοβαρά.
0: Ρε Μιχάλη, πραγματικά είναι νέος ακροατής μου αυτός. Δεν ξέρει ότι κάνουμε πλάκα με τα δώρα. Δεν τα δίνουμε, Μιχάλη, δεν τα δίνουμε τα δώρα. Και επίσης, φίλε, δεν σε έβρισε κανένα άλλο. Εγώ σε έβρισα πίσω από το μικρόφωνο. Με τα δώρα, παιδιά, όλα αυτά είναι ψέματα που λέμε με τα δώρα. Δεν παίρνει κανένα δώρο. Να του πω τώρα μόνη. Τώρα,
2: παιδιά, μην το πιστεύετε. Σας έρχεται μήνυμα, μην τρελαίνεστε και μην πιστεύετε τον Φάνη. Από πενταψήφιο αριθμό, αρκεί να μην έχετε φραγή, έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Απάντησε όλος, πάρτε τα δικά μου.
0: Και εντάξει, είναι και με φατσούλα ρε, ότι Μιχάλη θα μας στείλει αυτό το μήνυμα. Μιχάλη, πόσο χρόνο είσαι τώρα. Πρέπει να κάνει παραπονάκι. Ρε, άκου το μόρεκα. Έλα από εδώ να το δώσω εγώ δώρο. Έλα εγώ εδώ. Μιχάλη, πλάκα κάνουμε, φίλε. Δεν παίρνουμε δώρα εδώ πέρα και να ξέρει και όποιο έρχεται και ζητάει το δώρο, του κάνουμε και μήνυση.
1: Τι λε, μου, μιλά,
2: Φάνη. πραγματικά τώρα. Τους βλέπεις ότι ψαρώνουν.
0: Να κάνω ρε φίλε disclaimer στον κάθε έναν τώρα. Ό,τι κάνω
1: πλάκα. Βέβαια, δεν είναι και απάντηση αυτή. Δηλαδή, σε ρωτάει το παιδί τι κέρδισα και εσύ τον ποντάς από αυτά μας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Φάνη, ναι.
1: Μα του το έγραψε ξεκάθαρα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι δυνατό. Ξέσαι,
0: έχω το Viber εγώ όλη μέρα, ρε. Και αν πετύχω.
2: Ναι, και αυτός δεν ξέρει ποιος το απαντάει.
1: Παιδί μου, του στείλε τα και τρία παπάκια μας.
2: σου λέει τώρα από το. Εγώ στο music έστειλα και μου απαντήσαν αυτό. Άρα θα πάρω ποτέ που να ξέρω ότι είναι πίσω Φάνης από όλα αυτά.
0: Έλα ρε Μιχάλη. Έλα ρε Μιχάλη.
2: Όταν βλέπετε τέτοια περίεργα μηνύματα σε οτιδήποτε στέλνετε, είναι Φάνης και α είναι του music το Viber.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιχάλη, θα. Αγόρι μου, παιδιά, όσοι κερδίζετε τώρα, δεν θα το πάρετε την επόμενη μέρα. Υπάρχει, ειδικά άμα κερδίζετε τέτοιο, υπάρχει μια διαδικασία νομική. Θέλει μια εβδομάδα, δύο. Μην τρελαίνεστε.
2: Και παραπάνω.
1: Αφήστε μου καμιά φορά. Μπορεί να γράψουμε λάθος το τηλέφωνο σου με τη Μαρία.
0: Λέτε τώρα τα δώρα, τι να τα κερδίζουμε εμείς εδώ πέρα. Και πες ότι δίνουμε δώρα ρολόγια. Πόσα ρολόγια να βάλω στην άκρη. δηλαδή, τι να κάνω ρολογάδικο έχω ανοίξει. Λοιπόν, τα άλλα με τα λεφτά τα βάζουμε τσέπη. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, την άδειασε τελείως την Κύπρο.
1: Την άδειασε, ρε. Εσύ.
0: Δεν ήταν, λέει, ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε, λέει, με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
1: Ούτε καν πρώην, έβγαινε.
2: Τίποτα, παιδιά. Ήταν πολύ υποτιμητικός ο τρόπος που το εξέφρασε.
0: Ναι. Πολύ κυρία, βέβαια, η Κυπριακή Λιφό. Λέει ψευδείς κατηγορίες εναντίον μου. Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ Τραμπ. Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Είμαι περήφανη για όλα όσα πετύχαμε στην Ελλάδα.
1: Τι
0: πετύχαμε στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς τι πέτυχε.
0: Τι πέτυχαμε. Μα λέει είπε περήφανη γιατί πέτυχαμε.
1: Εκεί πέρα δεν έκλεισε τα λιμάνια για τους Αμερικάνους. Για τον δρόμο αυτόν τώρα που θα ανοίξει ο κάτω δρόμος, πώς το λένε, η κάτω βόλτα.
0: Δεν έχει ανοίξει τίποτα και τα λιμάνια είναι ακόμα.
2: Φανή, εσύ δεν έλεγε για την Κύπελλη. Μην τη βλέπετε που πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Κάνει δουλίτσα. Για πες μου,
1: μπράβο Μαρία, τα έλεγε.
0: Δεν είπα ότι κάνει δουλίτσα. Είναι killer, είχα πει εγώ και από ό,τι φάνηκε έπεσα μέσα. Λοιπόν, προσωρινό διάδοχο τη Κύπελλη Κυβόλη, ο Τζο Χακ.
1: Τον είδα τον κύριο αυτόν.
0: Τι φάς, αυτός τώρα μου φαίνεται λίγο ρεπιτοειδής. Τι...
1: Όχι ρε, είναι σοβαρός κύριος, μετρημένος, δεν ξέρω αν κάνει για μας.
2: Με πολλές σπουδές, αλλά είναι λίγο ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Σου βγάζει λίγο έτσι.
1: Εγώ την Κύπερλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φάγανε. Ναι, γιατί ναι. Η Κύπερλι έκανε ακριβώς, ήρθε στην Ελλάδα και ήταν πολύ καλή για την Ελλάδα.
2: Εγώ πιστεύω κάτι άλλο πρέπει να έχει
1: πει. Θα σου πω γιατί. Γιατί πήγαινε μπουζούκια, έπαιρνε λεφτά, έκανε χατήρια σε επιχειρηματίες, είχε τους λομπίστες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έσπασε η φάση.
2: Έχει δίκιο Δημήτρη, ήταν ό,τι έπρεπε εδώ. Εσύ, να σου κάνω.
0: Εγώ θέλω τώρα, δεν ξέρω τώρα αν πολιτεύεται ακόμα. Εγώ θα ήθελα, ρε φίλε, πραγματικά πρέσβη. Θα ήθελα πρέσβη Σβατζενέγκερ. Δεν ξέρω, είναι
2: τι
0: ακόμα.
2: Τι θα ήθελες?
0: Ναι, ρε φίλε, να φέρω ένα Άρνος Σβατζενέγκερ πρέσβη.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα,
0: ρε φίλε, δεν ξέρω. Είναι. Δημοκρατικούς, δεν είναι ρεπουμπλικάνους. Δεν ξέρω αν πολιτεύεται ακόμα. Ναι, να φέρει Άρνολντ Σβατζενέγκερ.
1: Τι λες, Μόρκες, τι ξέρει ο Σβατζενέγκερ. Θα πάει να μας πεγαζώσει όλους.
0: Είχε με τα καλά σου τώρα, να φαντάζει τώρα Άρνολντ Σβατζενέγκερ. Άμα είναι ακόμα και πολιτεύεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα ήθελα.
2: Από τι σε εμπνέει ότι θα το. Και τον θέλει σε αυτή τη θέση.
0: Τώρα είσαι με τα καλά σου.
2: Από τι το, από το Ρόκι.
0: Σκέφτεται τώρα Άδωνο Γεωργιάδη με Σβατζενέγκερ.
2: Α, καλά.
0: Πάντως είχε πάρα πολλά και. Είχε πολλά χρόνια να γίνει καθαίρεση πρέσβη από τη. Από την κρίση της Κύπρου είχε γίνει να
1: 94,
0: γίνει. 52 χρόνια πριν λέει εδώ πέρα τέτοιο. Περιμένουμε και τον Ντόμ Μπάρακ τώρα να πάρει το λοπού από ότι. Καλά, αυτός είναι. Έχεις δει σκατόφατσα. Όπω, φίλε, λες και φοράει μάσκα. Αυτός ο Ντόμ Μπάρακ πρέπει να είναι.
1: Της Τουρκίας να
0: πει. Είμαι φυσιογνωμιστής. Αυτός πρέπει να είναι με μεγάλο λαμόγιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ μην λέω για τον άνθρωπο πράγματα που δεν ξέρω.
1: Κρίμα, αργυρός κρίμα. Τι θα κάνουν τώρα, πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γιατί σκέψω, τώρα είχαν.
1: Σκέψω ότι και ο Κομωτής της Γκυλφόιλ, γιατί ήταν.
2: Ο Κομωτής ή ο στυλίστας.
1: Ο Κομωτής, νομίζω ήταν πάει και στο Just the Two of Us.
2: Ναι. Όχι, βρε, ο στυλίστας νομίζω.
1: Νομίζω ο Κομωτής ήταν ρεμάνι.
2: Καλά, μην παίρνω. Ξέρω, να μην το παίρνω πάνω μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς γενικά θα έχουμε. Ναι, με ο Αργυρός Στρατέκ. Θα τη βρει τη φάση του και ο Αργυρός Στρατέκ. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Κέφι χορός τραγούδι. Για να κλείσω ότι εγώ αυτή τη στιγμή, αν προτείνω κάποιο για πρέσβη, θέλω πίσω το George Tsunis να γυρίσει. Λοιπόν, ερχόμαστε. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε πάντα μαζί μας η Telekom, όπου έχει φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε μια νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Τούρκοι.
1: Όχι,
0: τους ετοιμάζω τώρα γι' αυτό.
1: Α, τους ετοιμάζεις, εντάξει. Λοιπόν, ξυπνήσατε και είδατε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή ένα σπυράκι. Παιδιά, μη συμπαθαίνετε πανικό. Ακνοφίκ, πάτσει, πίμπλε, σπότς είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια, μαύρα στίγματα. Περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που συμβάλλουν στη μείωσή του. Ακνοφίκ, πάτσει, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεστε και φυσικά τα βρίσκετε στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
2: Και παιδιά, μην ξεχνάτε, δουλεύετε αράς εδώ μαζί μας. Θα βρείτε άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγετε όποιον θέλετε εσείς. Δεν κινδυνεύετε ούτε από σκιτζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία. Δουλεύετε αράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Έχουμε παιδιά τώρα το μεγάλο θέμα, είναι το περίφημο καλώδιο. Κάποιοι λένε ότι είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο Άλεξ Τσίπρας νομίζω ότι είναι τηλεφωνικό καλώδιο. Ό,τι καλό δεν είναι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι βγήκε τώρα Μίτσο, βγήκαν οι γείτονες δίπλα από την Τουρκία και λέει πρέπει να πάρετε την αδειά μας.
2: Έτσι είπαν, ναι. Έχεις απαντήσει κάτι?
0: Έχω να απαντήσω κάτι. Εγώ την άδειά σας θα τη ζητήσουμε μόνο όταν θα έρθουμε να σας επισκεφτούμε. Ποιος βγήκε, τι είπε, πες μου, δεν θέλω να διαβάσω όλο το άρθρο, θα εκνευριστώ. Τι θέλουν τώρα?
2: Καλά, εντάξει, μην συγχυστείς κι εσύ.
0: Πάτα ρε μαράκα Μητσοτάκη, το κουμπί να γίνει, να μην γίνει μούτι, γαμώ το κερατό μου, λέγε.
2: Ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου το είπε.
0: Αυτό που είναι το
2: ο Μουσταφά Μπασκαρά.
0: Αυτό είναι θέλω, τα μουστάκια του πάνω από τον τζάκι μου.
2: Και ξέρεις, το είπε και στο... δεν το είπε... ναι. Δεν το είπε απλώς, ρε παιδί μου, κάπου τυχαία. Το είπε στο CNN Τουρκίας. Δηλαδή, μιλάμε τώρα...
0: Μας έκανε τη μούρη κρέα. Μας έκανε... Για λέγε, τι...
2: Υποστήριξε, λέει ο Μουσταφά, ότι η διαδρομή, λέει, συγκεκριμένη διέρχεται από περιοχές.
0: Θα τον πάρω αυτόν, θυμίσαι, όταν θα έρθει με το καλό, θα κάνουμε τον ντου απέναντι. Θα τον πάρω και να ανηματρέψει το πάρει των παιδιών μου.
2: Διέρχεται, λέει, από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα.
0: Και ότι Μουσταφά, τι λες?
2: Και ότι οποιαδήποτε, λέει, τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή μας.
0: Μουσταφά.
2: Έλα να τολμάς.
0: Κουφάλες, κουφάλες Τούρκοι, κολοτρίβεστε. Λοιπόν, έχει χάρη τώρα που δεν έχουμε. Έχουμε τώρα. Είμαστε κι εμείς πολύ σε αυτά ευγενικοί. Τώρα ξέρεις τι θέλει τώρα. Τίποτα. Δύο ραφάλ να περάσουν απέναντι και το δύο ραφάλ το ένα και θα τις
2: βγει. Να κηρύξει πόλεμο δηλαδή, αυτό λες.
0: Όχι πόλεμο. Μπίτσο, δεν πρόκειται να κάνουν πόλεμο. Δεν γίνεται να κάνουν πόλεμο.
2: Δηλαδή, αν πει τώρα ένα F-35 πάνω από την Άγκυρα δικό μας ή ένα ραφάλ, ας πούμε, δεν είναι λόγος πολέμου.
1: Εντάξει, είναι παρενόχληση φουλ. Τι θα κάνουμε?
0: Όχι, δεν είπα να περάσει απάνω. Πρέπει να πετάξει δύο βόμβες.
1: Α, να πετάξει δύο βόμβες.
0: Δεν θέλω να σκοτώσει κόσμο και τέτοια.
2: Δεν είναι βόμβες με λουλούδια.
0: Να πάει να ρίξει, ρε παιδί μου, σε 2-3 αυτό. Δηλαδή να γκρεμίσει τη γέφυρα του Βοσπόρου.
1: Κάτι απλό δηλαδή.
0: Απλά πράγματα. Να περάσει την Αλικαρνασσό από εκεί και να φέρει την παραλία, να τη φέρει, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιόμετρα. Πιο μέσα. Απλά πράγματα. Δεν θέλω τώρα εγώ δηλαδή, να γίνει χωρίς απώλειες ανθρώπινες, γιατί είμαι πάντα.
2: Να μπει... Γιατί θα πέσει ο Βόσπορος όλη η γέφυρα, δεν θα πεθάνει κανείς.
1: Λοιπόν, όχι, τίποτα.
0: Ναι, απλά πράγματα τώρα. Δεν είμαστε τώρα εμείς τίποτα.
1: Και όταν γίνει αυτό θα πούνε, α, μωρέ, τους ξέφυγε κάτι. Δεν είναι. Δεν
0: εκεί κανονικά τρέλα θέλει. Ήταν να πει ότι ένας πιλότος μας εκείνη την ώρα δεν πιάσει κατούριμα. Και πάτσε καλά στο κουμπί. Θέλει μια τρέλα. Τέλο πάντων, α τα αφήσω αυτά τώρα να ηρεμήσω. Λοιπόν, από την άλλη, έχω. Επειδή δεν μ' αρέσει να απαντάω. Γιατί πλέον θεωρώ ότι έχω πάρει απάνω από την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ας κάνει και καμία αυτή τη χώρα. Ξέρω ότι ακούνε οι Τούρκοι. Δεν ξέρω, Τούρκοι, αν είδατε που παρουσιάσαμε το νέο καμικάζι fucking drone που κατασκευάστηκε από το πολεμικό μας ναυτικό. Άκουσαν, όπου λέγεται ο Πυρπολιτής.
2: Πυρπολιτής. Άστο, για άλλο τρόμαξα.
1: Μα πραγματικά.
0: Δώσ' μου λεπτομέρειες, Μίτσο. Πες μου τεχνικά χαρακτηριστικά και ας μην καταλάβω τίποτα.
2: Λοιπόν, ο Πυρπολιτής έχει και βίντεο, όποιος θέλει να τον δει. Τον δείχνει κανονικά. Έχει μήκος 5 μέτρων. Και μπορεί να ξεπεράσει τους 40 κόμβους, δηλαδή τα 74 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, για drone τώρα καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ γρήγορο.
0: Ναι.
2: Διαθέτει υψηλή αυτονομία.
0: Δώσε, Μίτσο, δώσε εσύ, βάρα από εκεί να... Αυτό είναι πυρπολιτής βαρκάκυρη, αυτό είναι. Αυτό είναι τηλεκατευθυνόμενο, λέγεται.
2: Και λέει και όλο αυτό το στοιχείο που το διαφοροποιεί, λέει, από όλα τα άλλα και από ένα συμβατικό μη επανδρωμένο. Είναι η δυνατότητά του να αναλαμβάνει αποστολές επίθεσης μονής κατεύθυνσης.
0: Τίποτα, όλο. Μίτσο, δεν κολλάνε κανένα ηχητικό εφέ, δεν έπιασε.
1: Μόνη κατεύθυνση.
2: Είναι γνωστό ως one way attack.
0: Α, ότι δεν ξανάρχεται πίσω. Αυτό μαράκι στο στέλνω.
1: Ατελώς.
0: Φυλάκια. Δεν ξανα, δηλαδή, θα ξανάρθει πίσω. Δεν ξανάρχεται πίσω.
1: Ποτέ.
0: Εν τω μεταξύ έχουν παραιτηθεί λέει, μισή μόνιμη ζωή. Κοίταξε, εμείς παιδιά ένα πρόβλημα έχουμε να σου πω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά όπλα. Απλά επειδή η μισθή είναι πολύ χαμηλή γενικά σε ενόπλες δυνάμεις, δεν έχουμε κόσμο.
1: Τέλεια, έχουμε τα όπλα, δεν έχουμε τον κόσμο.
0: Ναι, παιδιά, μια ζωή η Ελλάδα αυτό το πρόβλημα έχει. Δηλαδή θυμάμαι κάποτε όταν έφτιαχνε ο Ανδρέας Παπανδρέου νοσοκομεία, εμείς είχαμε καινούργιο νοσοκομείο στο Αίγιο. Νοσοκομεία ακόμα υπάρχει, μας έχει φτιάξει και δεν είχαμε γιατρούς. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
2: Σωστό. Γιατί πρόσεξε Φάνη, δεν έχουμε μόνο τον περιπολιτή, έχουμε κι άλλα. Έχουμε το Flexus.
0: Flexus, αλλά.
2: Έτσι ονομάζεται.
0: Αλλά.
2: Το Νιρίς.
0: Νιρίς. Mm-hmm. Αυτά ποιος θα τα πετάξει, έχουμε κάποιον να τα πετάξει.
2: Μία επανδρομένα,
0: εφάνη. Παιδιά, έχουμε μία επανδρομένα τώρα. Δεν χρειάζεται. Έφαγε το AI, έχει φάγει τις δουλειές και στο στρατό.
2: Αφού είναι drone, ποιος θα μπει σε drone.
0: Ναι,
2: Lego.
0: Ναι, καλά λέει. Ναι, έχει δίκιο, έχει
2: Blue Boat.
0: Ναι.
2: Μεσέ.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Κανάρις 1.
0: Κανάρις, αχ, Τούρκοι, το θυμάστε τον Κανάρι, ναι.
2: Κανάρις 2.
0: Πω, πες μου ότι υπάρχει και Κανάρις 3.
2: Όχι, πάει σε Plus.
0: Πω, γάμο το.
1: Εντάξει, το Plus δεν σε καλύπτει λίγο.
0: Το Κανάρις 3 θα το, είναι σαν το iPhone το
2: πω. Πάμε, ναι, σε πολύ δυνατό.
0: Ναι.
2: Μίκη.
0: Μίκη, όπα αυτό τώρα είναι για ξεχού. είναι για ξεχούρε, είναι για ξεχού. Εντάξει, σας έχω ξαναπεί, εσείς που δίνετε ονόματα στα όπλα, πάρτε με χαμπάρι τους Αμερικάνους. Δηλαδή, ένα όπλο πρέπει να έχει και το αντίστοιχο όνομα. Δηλαδή, είχαν, ξέρω εγώ, πώς ήταν οι Αμερικάνοι, ένα μυδράλι που λεγόταν το Peacemaker. Θέλει κάτι τέτοια. Θέλει, δώστε ρε, φτιάξτε ένα όπλο που να λέγεται Κολοκοτρόντης, Νικηταράς. Το Νικηταράς το 4.
2: Ωραίο.
0: Το βλέπει, ναι, ο Τούρκος και.
2: Να ξέρω, σε Κανάρι όμως.
0: Παιδιά, ωραία ιδέα. Φτιάχτε ένα όπλο Νικηταράς. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Ναι, λέγε.
2: Το Μίκη είναι υποβρύχιο μη επανδρομένο.
0: Ναι.
2: Πυρπολιτής, έτσι. Ναι. Corsair.
0: Κανάρις Pro Max, το ακούω.
2: Corsair.
0: Corsair,
2: Corsair, συγγνώμη.
0: Και, ναι, και πληκτρολόγια τέτοια καλά. Πολύ καλά αυτά.
2: Αυτά.
0: Ναι, μάλιστα. Γαμώ το.
1: Φτιάχτηκες τώρα εσύ.
0: Και φτιάχτηκα κιόλας βλέποντας ότι μειώνει και ο Αλέξης Τσίπρας τη διαφορά με το Ελλάς. Όχι με

0: Μ' αρέσει ο άνθρωπος που γυρίζεται όταν κάνει κάτι, δεν είναι να θα το πάρει απάνω του.
1: Ω, είναι ταπεινός.
0: Ταπεινός. Το πήρα χρέπει, λέει, το έκανα καινούριο. Airbnb. Αλλά η φασαρία, φασαρία, λέει, από τη συμμορία της μιζέριας.
2: Συμμορία της μιζέριας, να πούμε, έτσι λέει τους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται.
1: Λέμε
2: συμμορία της μιζέριας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξύλινος πολιτικός λόγος από τον Άδωνη Γεωργιάδης. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία έχουμε.
2: Είχαμε και ένα μπίφ με μια γιαγιούλα.
0: Τι έγινε.
2: Με τον Άδωνη απ' έξω, γιατί του έλεγε ότι το κέντρο υγείας δεν έχει τουαλέτα.
0: Σάλτα μωρή γριά τώρα θα μας πεις. Για κατούριμα θα πας μωρή γριά. Τι θες τώρα, δηλαδή πραγματικά δεν έχει τουαλέτες. Εκεί πέρα πας για να δουν αν ζεις. Δεν ζεις, για.
1: Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, έχουμε μουρμούρες στη Νέα Δημοκρατία όμως, γιατί με το φίλο μου, το Δημήτρο Σκουλό. Τι έγινε, Μίτσο, για λέγε.
2: Ναι, πολλά πηγαδάκια λοιπόν ακούγονται, πολλά πράγματα βγαίνουν προς τα έξω. Φέρεται λοιπόν ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές τώρα έχουν λίγο θόρυβηθεί με την τόσο αγάπη, τόσο μεγάλη αγάπη που έχουν δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Σκουλό. Δηλαδή είναι σαν να τον ξεχωρίζουν.
1: Έχουν δείξει τόση αγάπη.
0: Μάλλον και ο Δημήτρης είναι. Ο Δημήτρης είναι. Θα αφήσει έργο. Καταρχήν μπορεί να αναλάβει όλες τις προεκλογικές, τώρα που έχουμε και εκλογές, φωτογραφίσεις του κόμματος. Είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει και μια
1: δουλειά. Ωραία, άντε και τις κάνεις φωτογραφίσεις.
2: Μαρία,
0: μετά,
2: τι λες.
0: Μετά, ό,τι έργο κάνει η Δημοκρατία πηγαίνει μέσα στους σκουλούς από κάτω. Με τον Άνδρο Γεωργιάδη, στήσου έτσι, στήσου έτσι. Εδώ πέρα έχει αναλάβει super top model.
1: Κάγι αυτό θα τον πάρουν, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρεις, μπορεί να κάνει καμπάνιες κανονικές πάνω στον Άδωνη.
0: Για μένα, κάθε κόμμα θα έπρεπε ο κάθε πολιτικός να ασκεί το επάγγελμά του. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Τι είσαι εδώ, Σκουλός, φωτογράφος. Εδώ ξεκινά. Κλικ, κλικ, τράβα κλικ παντού.
1: Ναι,
0: τι είσαι, Άδωνη Γεωργιάδη, πουλάς τέτοιο. Υπουργείο Υγείας. θέλω να πω ότι.
1: Ναι, και μετά στην κυβέρνηση πώς θα λειτουργήσουν για να βοηθήσουν αυτή τη χώρα.
0: Έλα, Μαρία, τώρα η κυβέρνηση τώρα. Εντάξει, θα το βρουν εκεί πέρα. Πώς το έχουν βρει τόσες χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, έρχεται Μίτσο τρομερή κουβέντα από τον Κυριάκο Πυριακάκη. Δεν μπορούμε. Για τα πετρέλαια τώρα, λέει. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, λέει, τη διεθνής ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος. Άρα θα μας βοηθήσουμε να σηκώσουμε το βάρος μαζί.
2: Ναι, γιατί θα μας δώσουν. Πώς το είπε, αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
0: Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
2: 30%.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια δεν το παίρνετε. Φαντάζομαι δεν θα το πάρουν όλοι το επίδομα θέρμανσης.
2: Όχι, δεν το παίρνει.
0: Ναι, μην είμαστε
1: αυτό.
0: Ναι,
1: και τι προϋποθέσεις θα έχει πάρει.
2: Θα τα δούμε τώρα, θα τα βγάλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ας μείνουμε στο αυτό. Λοιπόν, άρα δεν θα το σηκώσετε μόνοι σας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Μίτσο, έχουμε κάτι συγκλονιστικό.
2: Έχουμε κάτι συγκλονιστικό, το οποίο δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Ναι, θέλουμε.
2: Έγινε μία έρευνα του ΕΚΠΑ συγκεκριμένα και λέει ότι ένα στου 4 εφήβου. Θέλει να γίνει influencer όταν μεγαλώσει.
0: Μπράβο. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, ήταν αυτό.
1: Εμένα αυτά είναι.
0: Τα νέα παιδιά με τέτοιο. Βεβαίως. Μίτσο, να σου πω κάτι. Πολλοί θα βγουν να κοροϊδέψουν τώρα γι' αυτό. Τα νέα παιδιά, και εγώ όταν ήμουν νέος, τι ήθελα. Έβλεπα αυτό που έβλεπα, ήθελα να γίνω. Αν βλέπεις παντού, ρε φίλε, influencers οι οποίοι το κονομάνε, για ποιο λόγο θέλω να γίνω γιατρός. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έχεις δίκιο τώρα σε αυτά που.
0: Τα λέει. Παιδιά αυτά είναι. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί να μην θες να γίνεις influencer. Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ρε παιδάκι, εντάξει, ας θέλουν να γίνουν influencer, αλλά ας έχουν και κάτι άλλο στην άκρη.
0: Τι ας έχουν και κάτι άλλο
1: στην άκρη. Δηλαδή, τώρα influencer. Πες ότι δεν πετυχαίνουν σαν influencer.
0: Καμία δουλειά. Κάνεις αυτό που κάναμε παλιά. Καμία δουλειά.
1: Δεν πετυχαίνει κάποιο σαν influencer.
0: Όχι, για καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι θέμα ντροπή, αλλά είναι θέμα το ότι. Εντάξει.
0: Τι, εντάξει.
2: Αν δεν πετύχει ο Σιμπλουέ, γιατί εσύ ως δημοσιογράφος ήξερες ότι θα πετύχεις.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά τουλάχιστον έχεις κάτι. Δεν πέτυχα. Έχεις κάποια χαρτιά, μπορείς να πας να δουλέψεις κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά.
0: Παιδιά, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι υπέρ του. Για μένα πρέπει να γίνουμε μια χώρα με influencers αποκλειστικά.
1: Και έχουμε και πάρα πολλούς, δηλαδή είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις.
0: Τι εννοείς.
1: Έχουμε πολλούς influencers, δεν δύσκολο να ξεχωρίσει.
0: Να πω κάτι. Καλά λέει και η Λένη εδώ πέρα. Τόσο καιρό, ρε παιδιά, είμαστε μια χώρα που αποτελούμαστε, έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους. Είδαμε και που πήγαμε με αυτούς. Οπότε με τους influencers μπορεί να πάμε και καλύτερα, δεν ξέρεις. Εγώ το ακούω αυτό με το.
1: Ναι, απλά είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Επίσης, παιδιά, να σου πω. Ναι, influencer τι είναι. Influencer είναι αυτός που έχει επιρροή στον άλλον. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα που οι μισοί έχουν επιρροή στους άλλους μισούς.
2: Ακριβώς.
0: Και άλλοι μισοί δεν ξέρω τι κάνουν.
2: Βγάλανε και άλλα πράγματα η έρευνα αυτή που έκανε το ΕΚΠΑ. Αρχικά λέει ότι Gen Z είναι η μόνη γενιά που φαίνεται ότι δεν έχει μάθει να αντέχει τις δυσκολίες, ειδικά σε έναν χώρο εργασίας, και ενώ παράλληλα λέει τροφοδοτείται με μεγάλο όγκο διαδικτυακών πληροφοριών. Θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Η Gen Z είναι μέχρι ποια ηλικία?
2: Ο Λευτέρης, εγώ δεν πιάνω. Ο
1: Λευτέρης
2: πιάνεται.
0: Πάντα να σου πω κάτι. Είναι πολύ έξω αυτό που πάνε να κάνουν τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Εμείς, αν θυμάσαι. Η γενιά, η προηγούμενη, η γενιά των πατεράδων μας, πάντα τα έρχνε στον εαυτό της.

0: Δεν ξέρω αν καλά. Πάντα λέγανε αχ, εγώ θυμάμαι παλιά η νέα γενιά να έρθει να τα κάνει καλύτερα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Οι παλιές γενιές πήρανε μεγάλο. Έχεις ακούσει πάρα πολλούς να βγαίνουν και πολιτικούς, εν αποστρατεία βέβαια, και έχουν παραδεχτεί ότι τα κάναμε σκατά. Εμείς είμαστε η πρώτη γενιά που τα φορτώνουμε από τώρα στη νέα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουν βγει οι millennials και πιο μεγάλοι τέτοιο και τα φορτώνουν. Εμείς ήδη τα έχουμε φορτώσει στην Gen Z. Είμαστε η πρώτη γενιά που τα έχουμε ρίξει στην επόμενη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ το βλέπω.
2: Έχεις δίκιο.
0: Επειδή διαβάζω πάρα πολλά άρθρα λόγω του ραδιοφώνου, αυτή τη στιγμή είμαστε η μόνη πανέξυπνη γενιά. Θεωρώ ότι παίζει σαν millennials να είμαστε πιο απαταιώνες και από τους γονείς μας. Άκου να δεις τώρα τι κάνουμε.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το ρίχνουμε στους επόμενους. Και εμείς πώς είμαστε επόμενοι. Και τους κορυδεύουμε τώρα. Θέλει να γίνετε τέτοιο influencer, θέλει να γίνετε αυτό. Gen Z είστε χαζοί, δεν διαβάζετε, δεν κάνετε. Οπότε εμείς έχουμε αποποιηθεί των ευθυνών μας.
2: Σωστό, σωστό.
1: Πάντως, παιδιά στις δουλειές είναι πάρα πολύ έξυπνοι έτσι όπως λειτουργούν. Mm. Δεν θα κάτσουν να πάρουν 500-600 ευρώ.
0: Πάρα πολύ μεγάλο hype ότι η Gen Z δεν δουλεύει. Τους έχουμε βγάλει τεμπέληδες. Δηλαδή, αν σκεφτείς οι millennials, τι hate έχουμε ρίξει στους Gen Z και αρχίζει και ενωμένες με εμένα. Ναι, και πολύ καλά κάνουμε.
1: Τους ζηλεύουμε λίγο. Να σου πω κάτι. Όχι, εσύ θυμάσαι τον εαυτό σου.
2: Τα νιάτα τους ζηλεύουμε.
1: Ναι, όχι. Δεν θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου. Όταν δούλευες, δεν δούλευες πάρα πολύ σκληρά. Τώρα τα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πότε δούλευες
2: πολύ σκληρά. Θα σου πω απλώς τώρα τι γίνεται.
1: Ούτε να πληρώνεις για αυτό που δουλεύεις, ενώ τώρα τα παιδιά το
2: κοροϊδεύουν.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
2: Απλώς τι γίνεται όμως. Εγώ το βλέπω και τον ξάδερφό μου που είναι 24 χρονών. Όταν πάει στη δουλειά και του κάνει παρατήρηση ο άλλος ξενερώνει τόσο πολύ και θέλει να φύγει. Λέει, δεν το δέχομαι να μου μιλάει.
1: Και φεύγουν κιόλας. Εγώ αυτό
2: που δεν
1: του
2: είπε τίποτα. Όχι, ρε Μαρία, γιατί όταν του λες αυτό που έκανες δεν είναι σωστό, η δουλειά σου δεν ήταν καλή, έλα να σου δείξω πώς το κάνουμε. Τσαντίζεται.
1: Δεν νομίζω τώρα τόσο εύκολα να τσαντίζονται.
2: Ναι, Μαρία, τσαντίζονται λίγο εύκολα.
0: Εντάξει,
2: τα παίρνουν μέσα.
0: Χωρίς πλάκα, αν το πάρουμε για εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, σας λέω. Αν το πάρουμε τη μετρητή, εγώ που είμαι γεννημένο το 84, εγώ τώρα που θεωρώ τον εαυτό μου. Μία από τις πιο τυχερές γενιές. Δηλαδή, μεγάλωσα. Καλά, δεν είχα πατέρα ζάμπλουτο, αλλά μεγάλωσα σε εποχή Πασόκ, παχές αγελάδες. Θέλω να σου πω ότι δεν μας έλειψε τίποτα. Δηλαδή, είμαστε μια. Ρε παιδί μου, οι προηγούμενες γενιές κάπως είχαν και μια φτώχεια, είχαν και μια.
1: Α,
0: αυτό,
1: ναι, ναι,
0: τέτοιο. Εμείς, τώρα μην κορυδευόμαστε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για εμείς τους τρεις, μιλάμε για εμάς τους τέσσερις που βλέπω εδώ πέρα. Δεν βιώσαμε εμείς ούτε πολέμους, ούτε φτώχειες, ούτε. Δηλαδή, μην κορυδευόμαστε.
2: Όχι, αλλά βίωσε την κρίση όμως. Δεν ξέρω εσείς.
1: Μετά δεν χτυπήθηκες. Φάνη, όταν έφυγες από την αγκαλιά της οικογένειας που τότε ναι, ήταν αυτό που λες εσύ, δεν βιώσαμε. Συμφωνώ απόλυτα. Μετά όμως, στην πορεία σου που σε έπιασε.
0: Στην αρχή εκεί με το που μπήκα.
1: Γιατί χτυπηθήκαμε αλήπητα.
0: Γιατί εγώ μπήκα στην αγορά εργασίας το 2008 όταν έπεσε την κρίση. Ναι, χτυπηθήκαμε. Αλλά that's it. Οι υπόλοιπες γενιές, ρε φίλε, έχουν ζήσει πράγματα.
2: Εντάξει, φίλε, και εμείς ζήσαμε COVID. Γιατί.
0: Ναι.
2: Τι? Ζήσαμε COVID.
0: Ρε φίλε, έχουμε ζήσει τόσο γαμάτα παιδικά χρόνια που κλάει. Εντάξει, έχουμε ζήσει COVID. Εντάξει, okay. Δεν σου λέω ότι. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε ρε φίλε.
1: COVID, κρίση. Δηλαδή, δεν πα φίλε... να πάρει ανάσα.
2: Εγώ στα 24 μου, α πούμε, μου είχε ο COVID και 24 με 27, στερηθήκαμε λίγο τι εξόδου. Τα ξύσαμε κάτι άλλο, βέβαια, σαν εμπειρία. Αλλά στερηθήκαμε λίγο εξόδου ή λίγο τέτοια πράγματα.
0: Έλα, ρε Μίτσο τώρα. Αυτό
1: καλά, πάντα... η έξοδο Δημήτρη θεωρώ ότι είναι το λιγότερο.
2: Λέω, δεν έγινε και κάτι.
1: Αλλά εντάξει, για τον καθένα, οκ. Πάντω, εγώ αυτή τη γενιά την. Τη νέα γενιά τώρα Gen Z, όχι Millennials, Gen Z τέλος πάντων, τη ζηλεύω με την καλή έννοια, όχι για αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι αμέσως με την παρατήρηση φεύγουν, γιατί δεν. Γιατί σηκώνουν ανάστημα. Δεν δέχονται πράγματα
2: που εμείς
1: τα δεχόμαστε και τρώγαμε και ξύλο.
2: Έλα εδώ, δεν θα πληρωθεί. Δούλεψε 12 ώρες, δεν θα πληρωθεί, πάρε 300 ευρώ.
1: Λοιπόν, ποιο πληρωνόταν από εμά.
0: Γκρίνια, παιδιά.
1: Δεν γκρίνια, είναι πραγματικότητα.
0: Εντάξει, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι τι λες, ρε Φάνη, που δεν είσαι με φτώχεια. Άγγελε, μιλάω για μένα τώρα, δεν μιλάω για σένα. Εσύ, άμα είσαι κανένα φτωχάλα, δεν με νοιάζει τώρα. Μα δεν μπορώ να συγκρίνετε.
1: Ρε παιδιά, και συγκρίνετε τώρα την κατοχή. Τώρα δεν φτάνουμε στα πάει στην περίοδο κατοχή. Λέμε όμως για τις δυσκολίες. Γιατί μου πείτε
0: άκου,
1: τώρα ότι δεν βγήκε ο άλλο
0: που βγήκε. Από την παλιά κοκκινιά είσαι τώρα να βγήκε να μου πει εγώ ήμουν μπουζουαζία τώρα. Τι θε, να σου πω ψέματα, να σου το παίξω φτωχό.
2: Ωραία, μπουζουαζέ.
0: Μου λέει ο άλλο για φτωχία. Εγώ αδερφέ δεν γνώρισα φτωχία. Τι να κάνω. Εγώ δεν ζητάω απλούτο, πλούτο, αλλά τι θέλω να βγω και να σα κλαφτώ ότι όταν μεγάλωσα που βγαίνουν όλοι ξαφνικά όσοι έχουν γίνει τώρα. Περίμενε λίγο.
1: Ήρθε η παραγγελία, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Και γεια σας. Αφήστε το κάτω και θα κατέβει ο μικρός να τα πάρει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μικρός.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι θα κάτσω να κλαφτώ σαν αυτούς που κλαίγονται όλοι που βγαίνουν στα μέσα και λέει όταν μεγάλωσα. Εντάξει, εγώ μεγάλωσα γαμό. Με γάμο. Δεν πήγαινα με μαγαδασκάρι, ούτε κυκλοφορούσα με Range Rover. Αλλά θέλω να σου πω, δεν μου έλειψε κάτι, ρε φίλε, εμένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ λέω και για το μετά.
0: Δεν είναι ότι είχα τα παπούτσια τα φοβερά ή τέτοια, αλλά θέλω να πω, μια χαρά. Πασοκάρα, ωραία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να πω, να κλαφτώ, θες να κλαφτώ.
1: Όχι, δεν θέλω να κλαφτείς. Απλά λέμε την πραγματικότητα για μετά, ρε παιδί μου. Μια χαρά μεγαλώσαμε, αλλά ναι. Μετά Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια.
0: Και τα μπουφάν με την πάπια είχαμε, που λέει και ο φίλος εδώ πέρα.
1: Αλλά αφήστε την κατοχή, δεν συγκρίνουμε τώρα με την κατοχή. Και αυτά είπαμε, περάσαν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Και το Game Boy μου το είχα. Φίλες και φίλοι, πω, δεν μπορώ. Μην μπαίνετε στην αξία. Όσοι είσαστε φτωχοί, μην μπαίνετε σε αυτήν την εκπομπή. Έχω ξαναπεί αυτή η εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλάω με φτώχεια. Δεν μπορώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Ηρεμή, σταματήστε ρε. Θέλετε κλάμα ρε. Θέλετε να βγαίνουν άνθρωποι και να λένε, α, εγώ ήταν μεγάλο. Θέλουν να φτιάχνετε αφήγημα. Για μένα το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να δείξετε στα παιδιά σας είναι άνθρωποι αυτοδημιούργητοι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το αυτοδημιούργητο.
1: Τι χειρότερο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
1: Γιατί λες, παιδί μου, εγώ νόμιζα ότι πήρε καλύτερο. Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το αυτοδημιούργητο. Δεν υπάρχει. Γιατί οι αυτοδημιούργητοι με κάποιο τρόπο το σύστημα του κάνει φάρους. Και σου λένε, α, αυτός αυτοδημιούργητος. Και ξαφνικά. Τι κάνει όταν μας πλασάρουν ένα αυτοδημιούργητο, είτε είναι παίχτης, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι οτιδήποτε, που λέει τα κατάφερε. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτοί που πραγματικά τα καταφέρνουν οικονομικά και whatever είναι το 1%. Και το σύστημα στο δείχνει επίτηδες για να νομίζεις ότι μπορείς και εσύ να γίνεις ένας από αυτούς. Και σου λέει, ζεις ένα σύστημα το οποίο ακόμα και αυτός που έπλαινε στα φανάρια αυτό έγινε τώρα μεγάλος και τρανός. Και το σύστημα τους απομονώνει και μας τους δείχνει. Για να νομίζουμε όλοι ότι μπορούμε να γίνουμε κάτι αντίθετο. Δεν υπάρχει. Φίλοι.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
2: Τι λες, μωρέ,
0: δεν υπάρχει. Όχι, είναι κακό γιατί αυτό είναι η ελπίδα.
1: Είναι μικρό ποσοστό.
2: Ναι, άρα να μην ελπίζουμε.
0: Σε ένα σύστημα το οποίο.
1: Μα ελπίδα θέλουμε.
0: Σε ένα σύστημα το οποίο γίνεται το 0,5% επιτυγχάνει οικονομικά, ας το πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μου κάνεις φάρο στον κόσμο το 0,5%. Γιατί δεν μου κάνει φάρο ότι το υπόλοιπο 99,5% αποτυγχάνει.
1: Άμα στο κάνει αυτό φάρο, πάει
2: άρα να μην ελπίζει.
0: Ακριβώς,
1: τα ποσοστά που λέει,
2: δεν ελπίζουμε, δεν προσπαθούμε.
0: Όχι, γιατί άμα χάσεις την ελπίδα αυτού του 0,5% θα επαναστατήσεις, βρε μαλάκα! Δεν το καταλαβαίνεις! Θα επαναστατήσεις! Τρόμπα! Καταλαβαίνω, βλέπεις τον άλλο και λες, α, έγινε αυτός, μπορώ κι εγώ, όνειρα! Ναι. Το καταλαβαίνεις, θα βγούμε στους δρόμους.
1: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να βγούμε στους δρόμους.
2: Κάτσε άλλη, μπουμπουλίνα.
1: Εγώ να σου πω κάτι, αν το κάνουμε οργανωμένα και κρατήσει, γιατί εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, βγαίνουμε μια μέρα ξανά.
0: Η Μαρία είναι αυτό που λέει, παιδιά, άμα πείτε όλοι ναι, λέω κι εγώ. Καλά,
1: όχι εσύ, εγώ το θέλω οργανωμένο, δεν θα πάω εκεί πέρα που λένε.
2: Είναι οι φοιτητές στο Σύνταγμα τώρα και έχουν κατασκηνώσει. Πάμε.
0: Ωραία, θα κάτσω.
1: Εγώ δεν είμαι φοιτήτρια, τι να.
2: Ναι, να σταθούμε στα παιδιά.
1: Αν είναι και το κάνουν για πάρα πολύ καιρό, να πάμε. Αν είναι και το κάνουμε μια εβδομάδα και τελειώσαμε. Όχι.
0: Μαράγι.
1: Αυτό θέλει διάρκεια. Άκουδο. Δεν πετυχαίνεις κάτι. Βγαίνεις μια μέρα στο Σύνταγμα και μετά ξαναβγαίνεις.
0: Κλασικό παράδειγμα Έλληνα. Μαρία, είναι τέτοιο. Λοιπόν,
1: τι εντάξει. Είναι.
0: Έλα ρε εσύ, Μαρία.
2: Λέει Δημήτρης, Μαρία, ξεκίνα εσύ και έρχομαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις.
0: Καλά. Νάτι, εδώ πέρα. Ρε εσύ, Μαρία. Ρε Μαρία.
1: Ρε εσύ, εγώ έχω μέσα μου το επαναστατικό, αλλά θέλω να υπάρχει λόγος και να υπάρχει και ένα. Πώς το λένε, ένα πλάνο.
0: Ναι.
1: Όχι, αν δεν βγήκαμε σήμερα.
0: Μαλάκα,
1: κάναμε την επανάστασή μας αύριο. Μαρία στην καναπέ.
0: Η Μαρία στην επανάσταση θέλει και πλάνο.
1: Ναι.
0: Ρε Μαρία.
1: Δηλαδή διαμαρτύρεσαι για κάτι. Ναι. Με μία μέρα θα καταφέρεις κάτι να πας να διαμαρτυρηθείς.
2: Ρε Μαρία, είναι σημάδι όμως, δεν έχει σημασία.
1: Στη Γαλλία εσύ τα έλεγες. Βλέπεις τι γίνεται. Τα ξεσηκώνουν όλα για να πετύχουν αυτό που θέλουν.
0: Ρε Μαρία, να σου πω κάτι, ξέρεις τι γίνεται. Έλα. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Η γνώμη μου δεν μ' αρέσει να. Αλλά μια και το πιάσαμε τώρα και γουστάρετε κουβέντα πρωί-πρωί. Θέλει το εξής. Εσύ δεν χρειάζεται να επαναστατήσεις. Δεν λέω το γι' αυτό. Ρε παιδί μου. Όχι. Ρε παιδί μου, ακόμα και το μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί. Πώς σου πω. Δεν έχεις λόγο εσύ να επαναστατήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί δεν έχω λόγο.
0: Γιατί ρε Μαρία, τι σου λείπει.
1: Όχι, κάτι που θα βρεθεί και θα επαναστατήσω. Γιατί...
0: Ρε παιδί μου, εσύ είσαι. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Αυτά είναι για τους προλετάριους. Εσύ δεν είσαι ταξικά, είσαι αλλού. Δεν μπορείς να δεν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να τεμθούν η ζωή.
1: Γιατί να κρύβεται, θα πρέπει να παραστατήσουμε όλοι. Αλλά να το κρατήσουμε.
0: Να το κρατήσουμε, τι είναι νηστεία.
2: Να το κρατήσουμε.
1: Ρε παιδί μου, να μην πάμε να κάνουμε δύο μέρες, επαναστατούμε, βγαίνουμε στο Σύνταγμα για την ακρίβεια και μετά καθόμαστε πάλι σπίτι μας. Να κάτσουμε, να το.
0: Θα επαναστατήσει λοιπόν όταν θα έρθει, όταν θα χρειαστεί. Δεν γίνεται να επαναστατήσει εσύ, ο Δημήτρης. Δηλαδή, ο Δημήτρης να βγει έξω, να επαναστατήσει γιατί.
2: Γιατί ρε φίλε,
0: κάτσε, πε μου, γιατί να επαναστατήσει, ρε Μίτσο. Δεν σου λέω ότι έχει κάνει κάτι κακό.
2: Όχι, για όλα αυτά που βιώνουμε. Γιατί
0: τι βιώνει, δε μαλακά που πήγε και μου έβαλε μπερουκίνε 6.000 ευρώ.
2: Αυτό που κολλάει το μπερουκίνε, φίλε.
0: Με πα και μου ξυρίζει τα φρύδια σου.
2: Τα φρύδια δεν ξυρίζω, ούτε καν δεν πειράζει. Πολύ ωραία.
0: Δεν το λέω για κακό.
2: Όχι, με αγάπη το λε.
0: Εσύ ασχολείσαι με το Εύζιν. Ιστορία. Πήγα χτε στη Σύνταξη.
2: Συγγνώμη, Φάνη, γιατί δεν είμαι.
0: Πήγα χτε στο.
2: Δεν αμείβομαι, δεν είμαι σε δουλειέ. Δεν θεωρώ ότι η αμοιβή μου είναι λίγη μπροστά σε αυτό που κάνω. Δεν θεωρώ ότι η οικονομία είναι δύσκολη. Δεν θεωρώ ότι έχει ανέβει βενζίνη. Δηλαδή δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Το ότι δουλεύω, α πούμε, και ότι αμείβομαι. Εμένα με κάνει λιγότερο άξιο να βγω έξω και να διαμαρτυρηθώ και να είμαι δίπλα σε αυτού που αμείβονται λιγότερο από μένα.
1: Εγώ όχι, είμαι μαζί όχι, τώρα με τον Μίτσα αυτό.
0: Αλλά ρε μαλακά, αυτό που λε, ποιο το έκανε στην ιστορία. Ο μόνο που το έκανε, ξέρω εγώ, ήταν ο Λόρδο Βίρονα.
2: Καλά, ρε Φάνη, δεν είπαμε ότι παίρνουμε 10.000 εδώ πέρα και πάμε, τα έχουμε λύσει όλα και πάμε να διαμαρτυρηθούμε.
0: Τέλο πάντων, anyway, είναι παιδιά δυστυχώ ταξικέ οι διαφορέ και επειδή σαν σε Μίτσο άσχημα.
2: Δεν είναι άσχημα.
0: Δεν είναι ταξικέ, δεν είναι αυτό. Και γι' αυτό. Θα, για που λένε και έρχονται και μας παίρνουν δουλειές και γι' αυτό πλέον σιγά σιγά θα χαθείτε και σαν τάξη κι εσείς. θα χαθεί, δηλαδή...
1: Ποια είναι η τάξη την οποία είναι και εγώ δεν έχω καταλάβει ποιοι που λες θα χαθεί. Ποια τάξη θα χαθεί.
0: Θα χαθεί η παλιά εργατική τάξη έχει χαθεί ήδη. Έτσι, πλέον γιατί τους βλέπεις. Ο Δημήτρης έτυχε.
2: Δεν παιδί μου.
0: Ναι, και μετά θα μπουν οι επόμενοι οι οποίοι θα δουλέψουν τις δουλειές του προλεταριάτου. Ναι. Και μετά αυτοί θα γίνουν σύστημα. Έτσι πάει. Και εμείς θα χαθούμε για πάντα.
2: Αχ, στέλνει άλλο μπουμπ τη δουλειά κάνει σκάβει.
0: Ναι,
2: ρε παιδιά, μόνο το σκάψιμο θεωρεί τη δουλειά.
1: Ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε μαλακά! Μόνο το σκάψουμε εδώ!
1: Με τρόμαξε
2: δηλαδή,
1: δηλαδή,
2: εσύ δεν δουλεύει.
0: Όχι.
2: Δεν δουλεύει τώρα. Δεν δουλεύει.
0: Όχι.
2: Και τι κάνει.
0: Όχι.
2: Και τι κάνει.
0: Χαβαλέ κάνω.
1: Δεν ξυπνά να έρθει κάπου, δεν παίρνει το αυτοκίνητο σου. Δηλαδή δεν παίρνει.
2: Μένει το κασέρι για το χαβαλέ.
0: Σταμάτησε με φωνάζει. Για να βγει λοιπόν η δουλειά, για να βγει δουλειά, αυτή η θεωρητική που κάνουμε εμεί, πρέπει να υπάρχει χειρονακτική δουλειά. Βεβαίω και η μόνη δουλειά που υπάρχει είναι χειρονακτική. Τα υπόλοιπα είναι εξέλιξη τη χειρονακτική δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν και μυαλά σαν τον Εύτονα, σαν αυτό.
1: Καλά, δουλειέ είναι και άλλε.
0: Η βάση όμω, ο άνθρωπο πρώτα έτριψε Μαρία την πέτρα και έκοψε το ξύλο.
1: Ωραία, ξεκίνα, Φάνη.
0: Η βάση είναι η χειρονακτική δουλειά. Πρέπει να βάλεις κουβά στον νόμο. Έχεις βάλει κουβά στον νόμο.
2: Έχω βάλει.
0: Να τι έχεις βάλει.
2: Μια μέρα.
0: Κουβά στον νόμο.
1: Έχεις βάλει κουβά εσύ. Έχεις βάλει
2: τι
0: εγώ έχω περάσει. Εγώ έχω περάσει από. Εγώ μαράκι έχω. Εγώ δεν το. Εγώ προσκαλείς.
2: Έχεις πει 10 φορές εγώ.
0: Δεν χρειάστηκε ποτέ. Οικονομικά δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνω αυτό. Με έβαλε όμως ο πατέρας μου με το ζόρι να το κάνω.
1: Και τι έκανε.
0: Παρότι δεν είχα. Δεν είχα βάλει κουβάρα. Κουβάλαγα παραμάνα. Έχεις πάρει παραμάνα που είναι σε όλο το στούντιο. Με απάνω 12 μπύρες, 3 σαλάτες και 7 μπριζόλες. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε.
2: Εντάξει, πήρες τη λαϊκή τάξη.
0: Ναι. Όχι, πια λαϊκή. Μα δεν έχουμε λαϊκή τάξη, ρε ηλίθιε. Εμείς αυτοί που μας ακούν νομίζουν ότι είναι λαϊκή τάξη. Είσαι τόσο χαζός και αγράμματος. Νομίζω ότι αυτοί εδώ πέρα που μας στέλνουν μήνυμα.
2: Συγγνώμη για αυτά που τα λες και πώς τα λες.
0: Δεν έχουμε λαϊκή τάξη, ρε ηλίθιε εμείς.
2: Εσύ το λέει γιατί το λες και το ξαναλέ.
0: Ναι, το λέω και να ακουστεί. Λοιπόν, δεν ξέρεις καν ποιο είναι το κοιτό μας. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια λαϊκή τάξη εδώ πέρα, ποιος είναι λαϊκή
2: γιατί
0: τάξη.
2: Γιατί δεν υπάρχει λαϊκή
0: η
2: τάξη.
0: Η Μίνα η Τσαπούρη που μας ακούει. ποιος είναι λαϊκή τάξη.
1: Και συμφωνεί πάντα μαζί σου.
0: Ναι, δύο-τρεις άλλο, ο άλλος που λέει αλφαβήτα security που λέγεται τέτοιο. Έλα ρε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγγνώμη που σας τα παίρνει και σας. Ή η Κατερίνα η Ζούτσου, όπως λέγεται εδώ πέρα, και ο Γιώργος ο Μελάς, που διάλογο λέγονται.
1: Όλα τα λέει τα ονόματα έτσι, αέρα πατέρα, τα έχει πει όλα.
0: Ναι, καμία λαϊκή τάξη. Ή ο Νεκτάριος. Ποιος είναι, ή άλλη που μπαίνει τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Κουνάφια, ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
4: Κουνάφια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Music 892.
8: Έκθεση οικοδομή.
7: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μαζί μας πάρα το The Ellinikon Sports Park. 24 Οκτωβρίου, μεγάλη φασούλα. Το Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στο απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Μια ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παυλουκά και του Κώστα Τσαρή. Θα είναι και αυτοί εκεί πέρα και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια τρελή μοναδική εμπειρία.
1: Πάμε στο χαμό που γίνεται με τα Emanuela Cosmetics. Είναι παντού στο TikTok, στο Instagram, στα Hondo Setter και γενικά έχει γίνει ανάρπαστο το No Filter Needed Foundation που είναι σαν να φοράς πραγματικά φίλτρο στο πρόσωπό σου. Αυτό τα λέει όλα. Το brand έχει αυτή τη luxury εικόνα, αλλά με τιμές πραγματικά προσιτές. Και αν θέλετε να βρείτε λεπτομέρειες και, και να δείτε όλα τα προϊόντα, μπαίνετε στο emanuelacosmetics.com.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για αυτό το Σαββατοκύριακο, σας έχω τη λύση για την έξοδό σας. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Και έχετε τρεις υπέροχους λόγους για να το επισκεφτείτε. Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο μας και η γέννησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θέλω να σας πω ότι οι τίγροι της Σουμάτρας είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρης με περίπου 400 να απομένουν στη φύση. Οπότε, παιδιά, αφήνουμε λίγο κινητά, αφήνουμε λίγο PCs, tablets, τα πάντα και έχουμε τρεις πολύ καλούς λόγους για βόλτα αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Από τον τίγρη του Κροπίου. Είναι έτοιμο το κοινό να ακούσει, φίλες και φίλοι, ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μπορεί ο καιρός σήμερα να μην είναι τόσο καλός, να μην μας κάνει τη χάρη. Παρ' όλα αυτά... θέλω να σας πω, μαντέψτε, ακριβώς το ίδιο θα γίνει και στις ζωές μας. Διότι η μέρα κάπως θα ξεκινήσει με ανατροπές, ακυρώσεις ή απρόσμενα μηνύματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρύο. Φίλε μου, κρύε, μία κουβέντα στη δουλειά μπορεί να ξεκινήσει απότομα, αλλά να καταλήξει σε πολύ καλή ιδέα. Άκου λοιπόν την πρόταση μέχρι τέλους πριν την απορρίψεις, επειδή διαφέρει από τη δική σου. Το απόγευμα ευνοεί ένα ραντεβού, να τα, ή μία ζεστή συνάντηση με τον άνθρωπό σου, με έναν άνθρωπο που σιγά σιγά κάτι ψήνεται. Αν ακούστε μία ομοία αλήθεια, κράτα το χρήσιμο κομμάτι και άφησε τον άκομψο τρόπο. Πάμε στον Ταύρο που ένα απρόβλεπτο έξοδο για το σπίτι, επιχείρηση ή κάποια υποχρέωση μπορεί λίγο να σου αλλάξει τις προτεραιότητες σου. Ζήτησε γραπτή προσφορά πριν συμφωνήσεις και μην δεχθείς το πρώτο ποσό επειδή βιάζεσαι. Πολύ σημαντικό, μπορεί να το παζαρέψεις και να πάρεις κάτι καλύτερο. Αν συζητάς δάνειο, χρέος ή κοινή περιουσία, σήμερα μπορείς να διαπραγματευτείς πολύ καλύτερα. Γενικότερα σήμερα είστε πολύ καλοί στη διαπραγμάτευση. Αρκεί βέβαια να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικά επίγον και τι απλώς παρουσιάζεται έτσι. Στα εγκομενικά σας σήμερα είναι μια μέτρια μερούλα, εντάξει, καλύτερα καθίστε σπίτι, μην κάνετε πολλά πολλά. Πάμε στον Δίδυμο που μια συνάντηση με πιθανό συνεργάτη μπορεί να πάει καλύτερα από όσο περίμενες, ιδιαίτερα αναφορά επικοινωνία, εξωτερικό ή προώθηση υπηρεσιών. Πήγαινε λοιπόν με δύο συγκεκριμένες προτάσεις και άφησε χώρο να ακούσει τις δικές του. Αν οι γύρω σου πιέζουν απαντήσεις αμέσως σε μια σημαντική απόφαση, ζήτησε λίγο παραπάνω χρόνο, δεν έγινε και τίποτα. Η καλή ευκαιρία αντέχει μέχρι και αύριο. Οπότε μην τρελαίνεσαι, σιγά σιγά και πιο χαλαρά. Θα πάθεις και τίποτα. Φίλε μου, καρκίνε, θέλω να σου πω ότι μια πληροφορία που έλειπε μπορεί να εξηγήσει γιατί μια δουλειά ή μια κατάσταση στο σπίτι δεν προχωρούσε και τόσο. Πριν κατηγορήσεις κάποιον για καθυστέρηση, έλεγξε τι πραγματικά συνέβη. Η μέρα βοηθάει επίσης να οργανώσεις γραφείο, αποθήκη ή χώρο εργασίας και να τελειώσεις πρακτικές δουλειές. Βοήθησε έναν άνθρωπο που σε χρειάζεται, χωρίς όμως να αναλάβεις ολόκληρη την υποχρέωσή του. Πολύ σημαντικό έτσι, γιατί εσείς οι καρκίνοι το έχετε αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Βοηθάτε πάρα πολύ τους άλλους και αφήνετε πίσω εσάς. Δεν πρέπει. Πάμε στα λιοντάρια μας που σήμερα αξίζει να δείξεις κάτι που έχεις δημιουργήσει. Μια δουλειά, ένα βίντεο, μια παρουσίαση ή ακόμα και ένα ταλέντο που συνήθως κρατάς για εσένα. Οι άλλοι λοιπόν είναι πιο δεκτικοί από όσο νομίζεις. Πολύ καλό αυτό για σας. Επίσης, αισθηματικά υπάρχει φλερτ και παιχνιδιάρικη διάθεση. Αν μπερδεύεσαι για μια γνωριμία, μίλησε με φίλο που ξέρει την ιστορία και όχι με ολόκληρη την παρέα. Κάπως ολόκληρη παρέα θα σε αποσυντονίσει. Μίλα καλύτερα με αυτόν που έχεις πιο κοντά σου ή με αυτόν που ξέρει καλύτερα.
0: Κοιμηθήκαμε. Δεν μπορούμε να λέμε βλακίες για να διασκεδάζει το μουτράκι.
2: Ρε παιδιά, τι δεν είπα τον Ταύρο. Τον είπα δεύτερο ζώδιο. Έχετε πάθει κάτι και δεν με ακούτε.
0: Ναι, και ούτε μπορούμε να τσακωνόμαστε όλη την ώρα για να περνάτε καλά.
2: Δεν με ακούτε, ρε παιδιά, αφού
0: καλά
2: τα λέω.
0: Σου λέει. Άντε, τελείωνε και εσύ, ρε πλάκα. Συγγνώμη, δεν το είπα. Το είπαμε. Ακούστηκε άσχημα.
2: Σε μένα το είπε αυτό.
0: Όχι, ακούστηκε σε σένα το. Αλλά ήταν,
2: γιατί εγώ δεν το δέχομαι.
0: Ήταν δυνατή πια σκέψη. Δεν ήταν, δεν στο είπα. Ήταν
1: εξωτερήκευσε τη σκέψη.
0: Ναι.
2: Φίλε μου, Παρθένε, θέλω να σου πω ότι το σπίτι ζητά μια πρακτική κίνηση, πληρωμή λογαριασμού, μικρή επισκευή, προμήθειες ή βοήθεια σε συγγενή. Κλείσε λοιπόν ένα από αυτά χωρίς να τα σκέφτεσαι όλα μαζί. Και αν σε έχει ενοχλήσει κάτι, σήμερα μπορείς να το πεις χωρίς να γίνει παρεξήγηση. Μίλα
0: δεν
2: λοιπόν.
0: Δεν τρώω, έχω μπλέξει ρε παιδιά με το AI εδώ πέρα. Φτιάχνω ένα πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Φτιάχνω ένα γκαράζ για τα τελικατευθυνόμενα. Ναι, τέλος πάντων, για λέγει.
2: Ναι. Μίλα για το συγκεκριμένο περιστατικό και όχι για όλα συμβαίνουν πάντα. Να σου πω κάτι όμως. Είναι άδικο αυτό που κάνεις.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Μίτσο, εγώ και έξανε τα ζώδια τα ακούω πολύ ωραία.
2: Δεν μιλάω
0: ωραία.
2: Για τα ζώδια, ρε φίλε. Τι? Εγώ πότε μιλάς, ασχέτως αν διαφωνώ ή όχι, είμαι εδώ δίπλα σου και κοιτάζω με τον δικό μου τρόπο να σε βοηθήσω, να γελάσω, να συμμετέχω και εγώ.
0: Μα να γελάσω με τα ζώδια, εσύ.
2: Όχι,
0: τι
2: να γελάς.
0: Τι μου ζητάς.
2: Ειλικρινά.
0: Ακούστε, κάτι έχει καταπιεί.
2: Όχι, αλλά νιώθω ότι με γράφει και αυτό δεν είναι σωστό.
0: Μίτσο, δεν σε γράφω. Άλλε φορέ μου λες δεν σε αφήνω να μιλήσει. Εγώ...
2: Μια μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Μέση λύση να σου πω, λες τον καρκίνο. Αν πω κάτι, θα πεταχτεί αυτή η τρισιλήθεια η Τζορτζίνα και θα πει σκάσε να ακούσει το ζωδιό μου. Άσε με τώρα, τι να κάνω κι εγώ.
1: Θέλει να τον κοιτά, να έχει την προσοχή σου, ρε παιδί.
0: Ρε, την έχει την προσοχή μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω κι εγώ. Τη μία λαμπρό
1: πλέον. Κοιτάει από σένα την προσοχή, την επιβεβαίωση.
0: Την έχει, τι είμαι επιβεβαίωση.
1: Είσαι, πώς το λένε.
0: Τι είμαι εγώ.
1: Είσαι το ίνδαλμά του. Το ίνδαλμά του.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Έτσι,
0: το
1: δέχομαι. Είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Μαρία, είσαι.
2: Δεν μπορώ, ρε Μαρία. Και τη δική σου προσοχή θέλω, Μαρία. Και εσύ με γράφει όταν μιλάω. Εσύ δεν είσαι απ' έξω.
1: Την έχει απεριόριστη την προσοχή.
2: Το κινητό σου κοιτά, ο Φάνης πίνει τον καφέ του και τσατάρει.
1: Διαβάζω για την Dolores Cannon.
0: Α, τι λέει.
1: Θα σα τα πω μετά.
2: Τώρα, εγώ δεν θυμάμαι αν είπα τον Παρθένο ολόκληρο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα μίλα.
1: Να βλέπει, ούτε εσύ προσέχει τον εαυτό σου.
0: Μίτσο, το ότι είσαι διάφανος και χωρίς προσωπικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να σε παίρνει από κάτω. Αυτό λέει η Μαρία ουσιαστικά. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι για πράγματα τα οποία δεν σε επηρεάζουν κιόλας.
2: Νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει λίγο.
0: Εσύ, το ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρακτήρα και προσωπικότητα.
2: Εγώ δεν έχω χαρακτήρα.
0: Αυτό λέει η Μαρία.
1: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Αυτό λέει η Μαρία.
2: Αυτό εννοείσαι.
1: Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν προσέχεις τον εαυτό σου γιατί κοιτάς αν σε προσέχουμε εμείς. Το χάνεις.
0: Έχεις ανάγκη από τη δικιά μας θεωρία. Έχεις ανάγκη εμένα και τη Μαρία.
1: Θέλω να έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Κανένα δεν έχει ανάγκη. Κανένα δεν έχει ανάγκη.
1: Θα έχεις αυτοπεποίθηση.
2: Σεβασμός λέγεται.
1: Θα ξέρεις την αξία.
2: Σεβασμός λέγεται. Την ξέρω την αξία μου, Μαρία. Και είναι υψηλή.
0: Δεν μιλάμε όταν μιλάει και δεν έχουμε και σεβασμό. Θα μας τρελάνε αυτό.
2: Άλλο το δεν μιλάω, δεν σε προσέχω. Δεν θα κάτσω.
1: Τελικά τι θέλεις να μιλάει, όχι ρε Δημήτρη, μπερδεύτηκα και εγώ.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην παρεμβαίνεις.
1: Ναι.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σκορπιός, δεν το καλύτερο ζώδιο.
1: Εγώ φταίω, δεν ξέρω να μιλάω.
2: Ναι, το έχεις πει 1 εκατομμύριο φορές και όλο το ανοίγεις ο στόμος και βγάζεις μόνο σκατά.
0: Εδώ κοίτα, ρε, κοίτα εδώ, Βασίλη.
1: Είπε ότι βγάζω μόνο σκατά.
0: Βασίλη.
1: Δημήτρη, έχει πέσει το επίπεδό σου.
0: Περίμενε λίγο. Βασίλη. Περίμενε, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα φάτσα ρε. Βασίλη, με τέτοια μητόγκα μαλακά δεν θα μου στέλνει μηνύματα. Εδώ κοίτα. Βρέγει, στέλνει ένα Βασίλη. Πολύ επανάληψη πέφτει. Βασίλη, μαλακά η μύτη σου δεν χωράει μαλακά στη φωτογραφία προφίλ. Και πρέπει να μου πει ότι πέφτει και πολύ επανάληψη μαλακά. Βρες, βάλε δύο. Στέλνει ηχητικό τώρα. Μωρή μητάρα, τελείωνε. Άκου εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Να βλέπεις την κάνει τώρα. Εμείς τα ακούμε. Να λένε να σκάζουμε να μην μιλάμε. Βλέπεις.
2: Φίλε μου, Ζυγέ, σήμερα μπορεί να χρειαστεί. Φάνη, κλείστε το παιδί.
0: Μα έστειλε ηχητικό αυτό. Μωρή.
2: Φίλε μου, Ζυγέ, σήμερα μπορεί να χρειαστεί να εκπροσωπήσει μια ομάδα, έναν φίλο ή μια κοινή πρόταση. Έχεις λοιπόν τον τρόπο να εξηγήσεις το αίτημα πιστικά, αρκεί να ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή εσείς, Ζυγή, όσον αφορά τα επαγγελματικά σας. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολο.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό το έχουν πει και άλλοι ακροτές. Ότι δημιουργώ φασαρίες επίτηδες. Παιδιά, σταματάει εσύ, Βίνη, που λες ότι δημιουργώ φασαρίες. Έτσι. Και το κάνω όλο αυτό. Είναι ο Δημήτρης. Σταματάει τα ζώδια που κάνω ησυχία για να μου την πει και μετά λέει ο χοντρός δημιουργεί φασαρίες. Κατάλαβε εσύ από αυτό. Καμία φασαρία. Έχω όρεξη εγώ να τσακώνομαι. Σταματάει τα ζώδια που είμαστε ήσυχοι και εγώ και η Μαρία να μας κράξει και λέει ο χοντρός δημιουργεί φασαρίες.
1: Τώρα παιδιά έχει δίκιο Φάνη.
0: Τι να πω. Και μετά σκάσε χοντρέ, το κάνεις επίτηδες αυτό. Εντάξει. Να πάω να... Δεν βρίσκω εγώ τώρα εδώ πέρα. Δεν βρίσκω εγώ τέτοιο.
1: Καθόταν στο AI αμίλητος.
0: Ναι. Ο χοντρός λέει ψάχνει τρόπο να δημιουργήσει φασαρίες. Ωραία, εντάξει. Πάμε, προχωρά.
1: Δεν τους ακούς τώρα, εσύ ήσουν μια χαρά.
2: Ναι, Μαρία, κλείψτε τον λίγο ακόμα.
1: Ναι. Λέω την πραγματικότητα. Αυτό το κάνεις εσύ, Δημήτρη. Το βλέπει σήμερα. Δεν ηρεμεί, δεν ηρεμεί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ζηλεύει που με αγαπάς.
1: Μπορεί.
2: Ναι. Φίλε μου, Ζυγέ, έχεις τον τρόπο λοιπόν να εξηγήσεις το αίτημα πιστικά όπως είπα. Αρκεί να ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Λίγο υπομονή, το ξαναλέω για εσάς, Ζυγού, στα επαγγελματικά σας. Μην βιαστείτε να αποφασίσετε αν είναι καλό ή κακό ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας. Δείτε πρώτα τι νέα επιλογή δημιουργεί. Γενικότερα θα σας έρθει κάτι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που θα σας ταράξει λίγο στα επαγγελματικά σας. Τώρα πρόταση για νέα δουλειά θα είναι. Mm-hmm. Κάτι θα είναι. Πάμε Σκορπιό. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και στους σκόρπαρους εκεί έξω. Μας πολεμάνε, είναι γνωστό.
0: Με εδώ πέρα, η άλλη, μα η Χρύσα μας λέει attention horse. Τι είναι το horse? Είμαστε άλογα.
2: Εσύ δεν με λέγεσαι.
0: Λέγε. A horse.
2: Φίλε μου, Σκορπιέ.
0: Μας είπες πόρνες τις.
2: Εσύ με φωνάζεις έτσι. Έτσι με έλεγες στις προάλλες.
4: Τσούλες.
2: Με έλεγες τσούλα της προσοχής, έτσι δεν με είχες πει.
0: Ναι.
2: Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω λοιπόν ότι. Μία δουλειά που έχει πραγματικό νόημα για εσένα μπορεί να οδηγήσει και σε καλύτερη αμοιβή. Μπορεί να δεχόμαστε έναν πόλεμο το τελευταίο διάστημα από παντού, αλλά από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά δικαιωνόμαστε. Παρουσίασε λοιπόν συγκεκριμένα τι προσφέρεις και τι αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς θα μπείτε στο γραφείο σήμερα. Έτσι ακριβώς θα μπείτε. Παρουσίασε λοιπόν συγκεκριμένα.
0: Χρύσα μου, εσένα δεν σου κλέβει κανένα στη δόξα. Εσύ είσαι η Χρύσα η βλαμένη και οι άλλοι είναι η Χρύσα η απλή, λέγει, ναι.
2: Αχ, η Δήμητρα η μαρτύρη, άκου τη λέει τώρα. Μια χαρά λέει, ξέρει την αξία του που πουλίνει. Αν δείτε τα stories του, θα καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Γιατί τύχτηκε.
2: Ησύχασε λίγο, Δημητρούλα μου. Κάτσε. Πάλι καλά που τυφλώθηκε ο άλλο και σε πήρε. Οχιά.
1: Τώρα γιατί δεν είναι, ποιο τυφλώθηκε, ποιο την πήρε.
0: Τίποτα, μια
2: φορά. Αυτό παντρεύτηκε στο εξωτερικό.
0: Ένα κολοπέτσωμα, ρε. Δεν έπαιρνε κανένα εδώ πέρα. Ήταν μια κοπέλα. Εδώ πέρα. Ελλάδα έμενε, δεν είδε και από είδε. Πολύ περίεργη.
1: Και πήρε ξένο.
0: Την είχαμε γνωρίσει. Όχι, είχε έρθει και στο τέτοιο. Και τήληξε κάποιον στη Γερμανία, γιατρό, κάτι εκεί πέρα και πήγε και παντρεύτηκε απάνω.
1: Μια χαρά, πολύ καλά έκανε.
0: Ξέρετε, ναι.
2: Αν αλλάξουν ξαφνικά οικονομικοί όροι, φίλε μου Σκορπιέ, μην απαντήσεις πάνω στην έκπληξη. Διάβασε ξανά τη συμφωνία, ξανά και ξανά, όσες φορές χρειαστεί, και σήμερα έχεις καθαρό μυαλό για λεπτομέρειες, αρκεί να μην αμφίσεις το άγχος να σε βιάσει. Ησύχασε. Ειδικά θέλω να σας πω, φίλοι μου Σκορπιέ, του πρώτου δεκαημέρου, σιγά σιγά θα σας έρθει κάτι πάρα μα πάρα πολύ δυνατό στα επαγγελματικά σας. Πάμε να φύγουμε γιατί έχει πάει το κέικ. Φίλε μου, το ξέρω ότι η χθεσινή ευκαιρία γίνεται σήμερα πιο συγκεκριμένη. Αναφορά μάθημα ξένη γλώσσα.
0: Και που παντρεύτηκες, μωρή, κάποια Δήμητρα πολύ είναι. Στη Σαρονίδα παντρεύτηκες. Δεν λες που βρέθηκε τυφλώθηκε ένα και βρήκε.
2: Δόξα τω Θεώ που πραγματικά τυφλώθηκε και σε πήρε.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί ρε παιδιά, η κοπέλα μου είναι τόσο χάλια.
0: Όχι, δεν είναι άσχημη, όμορφη.
1: Όχι, πολύ όμορφη.
0: Αλλά έχει μια γλώσσα.
1: Αυτό λέω σε στυλ, είναι τόσο χάλια.
2: Όσο ομορφιά έχει.
0: Είχε έρθει μια φορά εδώ πέρα στο στούντιο.
2: Εγώ βγήκα μαζί του με την παρέα του ω κρατέ. Εγώ πήγα επειδή με.
0: Ο Δημήτρης θα ξεβγαίνει και με ακροατές.
1: Α, ναι.
0: Τόσο απελπισμένος.
2: Μπράβο, Φάνη. Είναι απελπισία να μιλάς με τους ακροατές.
0: Όχι να μιλάς, να βγεις με ακροατές. Θα βγω τον κάθε τρελό που μας ακούει εδώ πέρα.
1: Δεν είναι τρελιά. Μια χαρά είναι να μας κάνουν και παρέα.
0: Εγώ ούτε κανένα δύο παιδιά που έχω γνωρίσει εδώ πέρα. Ο Λάμπρος που έχουμε εδώ πέρα τον ακροατή. Τον είναι καλά ο Λάμπρος.
1: Είσαι καλά και εμένα στην Κουρούτα ο Βασίλης και η Βίκη δεν με βοήθησαν εκεί πέρα να βρω.
0: Α, και τη Χρύσα έχω γνωρίσει. Αλλά εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Αυτή είναι για μέσα, ρε. Αυτή είναι μια Χρύσα που
1: στέλνει. Άρα λες για τους ακροατές όλους έχεις γνωρίσει από κοντά.
0: Έχει τύχει το να τους γνωρίσω από κοντά. Μιλάμε για δέσιμο τώρα. Είναι για δέσιμο.
1: Γιατί καλή κοπέλα.
0: Άμα την γνωρίσεις θα καταλάβεις, ναι, λέγε.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν, φίλε μου, το ξέρω ότι η χθεσινή ευκαιρία γίνεται σήμερα πιο συγκεκριμένη. Αναφορά μάθημα, ξένη γλώσσα, η νέα δεξιότητα, ψάξε πρόγραμμα, κόστος και ημερομηνία.
0: Ο πιο σοβαρός και ποιος θα μπορούσε από τους ακροατές που γνωρίζει. Θυμάσαι ένας που έβριζε την Ελένη συνέχεια που την έβριζε σε
1: λοιπόν,
0: αυτός από κοντά είναι κανονικός άνθρωπος.
1: Αλήθεια. Ναι, αλλά το ότι την έβριζε δεν δείχνει ότι
0: δεν είχε βρήσει. Δεν την είχε βρήσει με άσχημα λόγια, αλλά την
1: έλεγε.
0: Ίσως και την είχε βρει κιόλας, ναι. Αλλά τη συνέμπαινε πολύ άσχημα. Ήταν ο Βαγγέλης ο Κύρου. Μιλάμε.
2: Ναι, αλλά κύριος όμως, μετρημένος είχε έρθει στα live μας.
1: Μπράβο του.
2: Ένας εμπειρός άνθρωπος μπορεί να σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά. Μην τραπείς να ζητήσεις βοήθεια, ακόμα και από τους γονείς σου.
0: Που... Νάτος, Βαγγέλης Κύρου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη. Στις συνεργασίες πάντως κάποιος ίσως αλλάξει ξαφνικά στάση και έρθει υπέρ σου. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα.
0: Το άλλο το παιδί, ο Τούρκος είναι καλός, ο Σεφκέ.
1: Α, το Σεφκέ έχω ακούσει
0: πολύ. Με το πολύ καλό παιδί το έχω γνωρίσει από κοντά. Ο Σεφκέ τον έχω γνωρίσει από κοντά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Βλέπω τώρα από αυτού που βλέπω δεν τα μηνύματα, παιδιά. Δεν είναι... Ο Νίκος ο Χάρη είναι πολύ καλό που μας είχε φέρει και τους Λουκουμάδες.
1: Λουκουμάδες είχε φέρει.
0: Στη Θεσσαλονίκη με είχε βρει από τη Βέρεια.
1: Α, ωραία.
0: Ναι. Συνέχισε.
2: Φίλε μου, εγώ κύριε, σήμερα φαίνεται λοιπόν τι είδους αρχηγός είσαι. Αν μια ομάδα έχει μπλοκάρει, μη δώσεις απλώς περισσότερες εντολές. Δες ποιος άνθρωπος είναι καλός σε τι και μοίρασε ανάλογα.
0: Ο Κριστιάν από τη Μολδαβία, πολύ καλό παιδί κι αυτός. Καλώς είναι. Αυτό είναι καλά παιδιά. Όλα, ναι.
2: Εσύ κράτησε το πιο περίπλοκο κομμάτι που απαιτεί συγκέντρωση. Μείνε μακριά λοιπόν από άσχετες εντάσεις στο γραφείο. Δεν χρειάζεται να λύσεις και προβλήματα στα οποία δεν συμμετέχεις. Γενικότερα πάνε να σε μπλέξουν σε κουτσομπολιά και τέτοια. Μην το κάνεις. Ειδικά σήμερα θα βρεθείς μπλεγμένος από το πουθενά. Συνεχίζουμε με τον υδροχό που άνθρωποι με τους οποίους υπήρξε ένταση μπορούν σήμερα να γίνουν χρήσιμοι συνεργάτες. Ζήτησε βοήθεια λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και άφησε στην άκρη το ποιο είχε δίκιο την προηγούμενη φορά. Ένα επαγγελματικό σχέδιο που είχε παρατήσει μπορεί να ξαναμπεί σε κίνηση. Το βράδυ προτίμησε φίλου που σε κάνουν να γελάς και όχι άλλη μία συνάντηση που συζητάτε μόνο προβλήματα και δυσίωνα πράγματα.
1: Συγγνώμη λίγο που διακόπτω. Γιατί λέει η Δήμητρα ότι από την πρώτη μέρα και δεν σας ότι είναι ακροάτρια από την πρώτη μέρα και δεν τη σέβεστε.
2: Αλήθεια είναι.
1: Γιατί το λέει αυτό η Δήμητρα.
0: Α, έτερο είναι κάτερο. Το ότι είσαι από την πρώτη μέρα ακροατή, σημαίνει ότι δεν είσαι βλαμμένος.
1: Γιατί τα κορίτσια.
0: Είπαμε...
1: Είναι παλιά ακροάτρια, λέει γιατί.
2: Εμένα με έβρισε, γι' αυτό τη είπα ότι τη είπα.
0: Επίσης δεν μπορεί να καταλάβω, δεν μπορεί να πω κάποιον βλαμμένο επειδή είναι από την αρχή ακροατής.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά κάποιο λόγο έχει. Δηλαδή μήπως τους βρεις έτσι χωρίς λόγο.
0: Το ότι λέω κάποιον βλαμμένο δεν είναι βρισιά, είναι χαρακτηρισμός. Και έχω το δικαίωμα, κάθε δικαίωμα να πω κάποιον βλαμμένο.
1: Α, είναι με αγάπη, θα μας πεις τώρα.
0: Όχι, δεν είπα ότι με αγάπη, λέγε.
2: Και φίλε μου, εχθή θέλω να σου πω ότι ένα μεγάλο επαγγελματικό έργο μπορεί επιτέλους να περάσει το δύσκολο σημείο. Κλείσε τις ειδοποιήσεις, βάλε μια καθαρή προθεσμία και ολοκλήρωσε το κομμάτι που θα φανεί στους άλλους. Σήμερα η δουλειά σου προσέχεται και έχεις περιθώριο να πεις στους ανθρώπους να στηρίξουν ιδέα σου.
0: Ποιος μου είπε χτες, μια γυναίκα, κάμουν σε ένα γύρισμα και λέει, τη ρώτησε η κόρη της, λέει, μαμά, λέει, ο κύριος Φάνης, λέει, δεν φοβάται που κυκλοφορεί μόνο στον δρόμο. Από αυτά που
1: φαντάσου. Μέχρι και το κορίτσι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Δεν σας είπα ολόκληρος, πάλι ο Φάνης ηχθής.
0: Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη. Εδώ πέρα η μάγισσα είναι έτοιμη, πάλι ντυμένη σήμερα.
1: Γιατί ρε εσύ? Ένα καρό πουκάμισο φοράω και ένα τζινάκι.
2: Σ' αρέσει το πουκάμισο, Μαρία?
1: Είμαι πολύ street.
2: Φοράς πολλά πουκάμισα πάντα.
1: Φοράω πουκαμισάκια.
0: Μα, ωραία.
1: Θα αρχίσω να φοράω τώρα και.
0: Μη μα τρελάνει.
1: Όχι, όχι. Περνάω τώρα τη φάση τη απλότητα. Φάση απλότητα.
0: Μη μα τρελάνει, Μωρή τρελά, Ένεσλη.
1: Εντάξει, τώρα εσύ κοροϊδεύει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη μάγισσα! Σα καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Να δω.

0: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
0: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
1: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
0: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
2: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
0: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Ω, μωρή λευτεράρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Πάντα μαζί μας, η χορηγάρα μας, Στοίχημαν, και όχι μόνο των κουναβιών, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων, UEFA, Europa και Conference League. Όπου εκεί πέρα παίζουν ακόμα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη, έτσι. Λοιπόν, Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, αρμόδιος ρυθμιστής, επικίνδυνος εθισμούς και απώλειες περιουσίας.
1: Φαντάζομαι σας έχει τύχει να ταλαιπωρήσετε αρκετή από ξηροβήχα αυτή την περίοδο. Που αυτό με το γαργάλιμα λιγάκι που είναι επίμονος. Παιδιά, δεν θέλω να προβληματίζεστε. Έχουμε τη λύση. Η Unifarma έχει φέρει το Trembon Honey, που είναι ένα φυτικό σιρόπι με μέλι, χύλισμα από ρίζα αλθέας και ανακουφίζει από τον ξηροβήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει και αυτή την παρόρμηση για βήχα που είναι εκνευριστική. Και να ξέρετε, είναι κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών. Και αν είστε τώρα σε φάση που θέλετε να μετακομίσετε ή θέλετε κάτι να φτιάξετε στο σπίτι και δεν μπορείτε να βρείτε ποιο θα έρθει, δουλευταράς. Με πάρα πολύ επαγγελματικό. Πάρα πολλές αξιολογήσεις να διαλέξετε τον κατάλληλο, αυτό που σας ταιριάζει και να λύσετε το θέμα σας.
2: Και παιδιά, ακούστε προσεκτικά, διότι έχουμε event. Η Jack and Jones την 5η 15 Οκτωβρίου, Λεωφόρος Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρη, από τις 6 έως τις 9, γιορτάζει το grand opening του νέου ανανεωμένου καταστήματος της με 25% off σε όλη τη νέα συλλογή. Έτσι, αύριο, παιδιά, 5η 15 Οκτωβρίου, θα έχει δώρα live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Save the date, Jack and Jones grand opening. 15 Οκτωβρίου, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσετε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, η αλλιώς η μάγισσα, είναι δίπλα μας και είναι έτοιμη να ενεργηθεί.
3: Ενεργηθείτε.
1: Θέλω την προσοχή σας στο φούλο μου σήμερα. Γιατί θα μιλήσω για την γνωστή υπνοθεραπεύτρια και ερευνήτρια Ντολόρες Κάνων.
2: Καλά. Πολύ επίκαιρο, Μαρία.
1: Σας έκασα ήδη.
2: Ρε Μαρία.
1: Όχι, θέλω. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε μία μικρή ανάλυση.
0: Δεν βλέπω ότι έχει χάσει τελείως. Τι να τη πω.
1: Όχι, ρε Σιφάνη. Θέλω τώρα να κάνω λίγο μία μικρή ανάλυση.
2: Θα μας κοιμήσεις.
1: Όχι, δεν θα σας κοιμήσω, ρε παιδιά. Θα σας πω τώρα με βάση την Ντολόρες Κάνων τα σημάδια, γιατί δείχνει εκείνη η δουλειά της είναι ουσιαστικά γύρω από την ενέργεια, την τηλεπαθητική σύνδεση και πώς το υποσυνείδητο περιγράφει την επικοινωνία ενεργειακά, πώς γίνεται.
0: Καλά, ναι.
1: Υποσυνείδητα να επικοινωνούμε ενεργειακά. Λοιπόν, θα σας πω 2-3 πράγματα και επειδή θα σας κάνω και αναλύσεις αυτών, θέλω την προσοχή σας, γιατί μπορείτε να καταφέρετε μέσα από αυτά πολλά πράγματα.
2: Γιατί και η Χρύσα λέει: είχα πάρει μια φορά έναν υπνοθεραπευτή και ήθελε 120 ευρώ τη φορά. Από
1: αλήθεια,
2: θα κάνεις
1: Χρύσα.
2: Και τσάμπα, Μαρία.
1: Χρύσα, τελείως τσάμπα. Δηλαδή, αν θέλεις να φέρεις κάποιο πρόσωπο κοντά σου, κάπως, είτε με επαγγελματικό υπόβαθρο, είτε με προσωπικό, το έχεις. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έλεγε για τις ξαφνικές αναμνήσεις. Το πρόσωπο που εμφανίζεται στο μυαλό σου εντελώς ξαφνικά, χωρίς κάποιο προφανές ερέθισμα. Έλεγε, αν νιώθετε μια προσδόκητη αλλαγή στη διάθεσή σας, όπως νοσταλγία, χαρά ή συγκίνηση χωρίς λόγο, τις συγχρονικότητες, τις απροσδόκητες σωματικές. Κάνω την εισαγωγή τώρα, περίμενε.
2: Ναι,
1: θα πάω,
2: ναι,
1: το
2: περίμενε,
1: πάω
2: ναι.
1: Κάπου. Τις απροσδόκητες σωματικές αισθήσεις. Ξαφνικά ένα έτσι ελαφρύ ζεστό κύμα ή ένα τσίμπημα στο αυτί, στο μάγουλο, ένα σαμούδιασμα, κάτι, ρε παιδί μου, δεν το έχετε νιώσει. Τα ζωντανά όνειρα, τις συγχρονικότητες επαναλαμβανόμενους αριθμούς. Όλα αυτά και
0: πόσο
1: μια...
0: ελεύθερο χρόνο έχεις, Μαρία, πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις πραγματικά.
1: Καθόλου.
0: Πόσο... Ναι, φαίνεται.
1: Αλλά
0: φαίνεται.
1: Αυτά δεν τα έχω κάνει τώρα. Φαίνεται. Τα έχω κάνει.
0: Πόσο ελεύθερο χρόνο έχεις.
1: Φουλ και στο παρελθόν. Σε πληροφορώ ότι έβρισκα και ήμουνα και φουλ.
2: Full
1: time job.
0: Η λέξη
1: φουλ
0: την έχεις πει μόνο 3.000 φορές.
2: Άστα μας πήρε, μπορεί να την αδικούμε τώρα.
1: Λοιπόν, αυτή η ανάλυση των σημαδιών που σας είπα βασίζεται στην κεντρική ιδέα ότι τα πάντα είναι ενέργεια, έτσι. Οι σκέψεις, παιδιά, δεν μένουν εγκλωβισμένες στο κεφάλι μας. Είναι τα λεγόμενα ενεργειακά κύματα που ταξιδεύουν. Όταν λοιπόν κάποιος σε σκέφτεται έντονα, εδώ έρχεται η επικοινωνία που σας λέω, εκπέμπει μια συχνότητα την οποία το δικό σου ενεργειακό πεδίο την εισπράττει με τους εξής τρόπους. Δηλαδή, σε σκέφτεται σαν κάποιος έντονα.
0: Ναι, με σκέφτεται κάποιος έντονα.
1: Γίνεται μια ξαφνική αναδρομή στο μυαλό. Δηλαδή, κάνεις εσύ μια άσχετη δραστηριότητα. Οδηγείς ή κάποια άλλη μπορεί να πλένει τα πιάτα ή να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι. Και το πρόσωπο αυτό σου έρχεται στο μυαλό σαν εισβολή. Ξαφνικά. Νταν.
0: Μου
1: αρέσει να πει
0: ποτέ κάπου που λέει ο άλλος: χάθηκα στα μάτια σου. Εγώ χάθηκα στο δόντι σου μέσα. Σε κοιτάω στο στόμα και μπαίνει μέσα.
1: Σιφάνη, τώρα με κοιτάς όμως τα δόντια και χάνεις τώρα την ουσία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται για δική σου σκέψη όταν σου έρχεται κάποιο στο μυαλό έτσι ξαφνικά που σα λέω σαν εισβολή.
2: Μου έρχεται επειδή με σκέφτεται δηλαδή.
1: Γεννήθηκε από κάποιο ερέθισμα και είναι το αποτέλεσμα του δικού του ενεργειακού σήματο που χτύπησε το δικό σου δέκτη. Δηλαδή σε σκεφτόταν και γι' αυτό εσένα σου ήρθε. Το ενεργειακό κύμα το δικό του, το σήμα, το ενεργειακό σήμα χτύπησε το δικό σου δέκτη. Μα όλα ενέργεια δεν
2: όταν
1: είναι.
2: Όταν φτερνίζομαι, ισχύει αυτό, Μαρία.
1: Τι όταν φτερνίζομαι, ότι σε σκέφτηκε κάποιο.
2: Ναι, που λέμε πεστριψήφιο και λέμε γάμα, α πούμε.
1: Σου έρχεται και κάτι στο μυαλό όταν φτερνίζεσαι.
2: Όχι, απλώ φτερνίζομαι.
0: Τι ακούω, ρε, Μαρία, να σα πω κάτι. Εγώ, γιατί ξέρει, το πάντα όπω και εσύ το πα ένα βήμα παραπέρα μετά ναι. αυτά. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχήν να πω, κόψε λίγο αυτό με την, με την επικοινωνία, γιατί έχουμε χορηγό και την Telecom. Γιατί είσαι ανταγωνίστρια τη Telecom, όπω πάει δουλειά.
1: Τώρα μιλάω για τα ενεργεια. Σήματα.
0: Τι ήθελα να πω. Ρε Μαρία, αυτό έχει ακούσει αυτό που λένε όπου φτωχό και μοίρα του.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέμε, ξέρεις.
1: Γιατί το λέμε.
0: Ρε παιδί μου, όταν βλέπεις κάποιον. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέμε ότι είσαι ευτυχισμένη μέσα σου.
1: Θεωρείς
0: ότι.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα μπορούσε ήθελα
0: να δω, ήθελα να δω αν αυτό που λέμε περνάει ένας παιδί μου ο οποίος είναι. Πώς το λένε. Τον βλέπεις, είναι στον κόσμο του. Και, να το πω έτσι. Είναι πώς το λένε. Πας και από κάτι που το λες είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Και λες ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτό παθαίνεις
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Ναι, αυτό παθαίνω και εγώ.
0: Εσύ που είσαι τελείως στον κόσμο σου.
1: Δεν είναι. Ρε Σιφάνη, δεν είμαι τελείως στον κόσμο μου. Ίσα-ίσα που επειδή ασχολούμαι με αυτά δεν είμαι στον κόσμο. Προσπαθώ λίγο.
0: Έχεις αποκολληθεί, ρε έχεις αποκολληθεί από την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι. Θα σου πω ότι αυτό. Απλά θέλω να δω αν είναι καλό. Αν έχεις αποκολληθεί
1: πώς
0: και είσαι.
1: Πώς έχω αποκολληθεί, ρε εσύ.
0: Ρε Μαρία, τώρα τι.
1: Μα στην πραγματικότητα είναι. Βιώνω το εδώ και τώρα.
0: Το εδώ και τώρα, μα λέγεται είναι ο πόλεμος στο τέτοιο. Όχι η ενέργεια και έκλασε ο Τάρ.
1: Ρε εσύ, Φάνη, δηλαδή είναι τρελή αυτή η κάνονη, ο Καρλ Γιούγκ. Που λέει ότι η εσωτερική. Καρλ Γιούγκ, βέβαια.

0: Τι γίνεται εκεί?
1: Το ενεργειακό σήμα του Δημήτρη έχει βρει δέκτη το άτομο που το σκέφτηκε.
2: Έχω σήμα, καλό.
1: Για ενέργεια είμαστε, εκπέμπουμε σήματα. Έτσι όπως το ακούστηκε και λίγο.
2: Ναι, εσύ
0: λίγο.
2: Το ψάξεις το σήμα σου να δεις πόσο σήμα εκπέμπεις.
1: Δεν ψάξεις το σήμα σου, ρε Δημήτρη, ναι. Την ενέργεια, το ενεργειακό. Τι έκανα τόσα χρόνια, τι έψαχνα και ψάχνω.
0: Τι σπούδασα.
1: Λοιπόν, ναι. Τι έψαχνα. Είμαι στο όνειρο. Δεν σας έχει τύχει να βλέπετε ένα όνειρο ζωντανό, καθαρό και να ξυπνάτε με την αίσθηση ότι αυτό ήταν σαν να συνέβη, ναι, στην πραγματικότητα?
2: Πολλές, ναι, φορές εγώ το παθαίνω.
1: Ή άλλοι, ρε παιδί μου, δεν βλέπετε άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή? Εγώ βλέπω συνέχεια. Εγώ
2: όχι,
1: θεωρώ ότι
2: δεν
1: έχω
2: βλέπω
1: σύνδεση με κάποιο. Με τον, όχι με τον άλλο κόσμο. Έχω κάποια σύνδεση.
2: Πρόσεξε, μην συζητάνε να πας μαζί τους. Μην τους δώσεις κανένα χέρι.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα προσέχω πάρα πολύ.
0: Που είναι, Μαρία, πρέπει να βρεις ένα νόημα στη ζωή σου. Είναι κρίμα αυτό που σου συμβαίνει. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Είναι ρε παιδί μου, πώς είναι κάποιος. Ο κάθε άνθρωπος, παιδί μου, πάει να πιαστεί από κάπου. Έτσι. Όλοι. Γι' αυτό έχουμε και τα. Συνδεόμαστε πολύ με τη μεταφυσική. Η μεταφυσική σε ό,τι συμβαίνει. Η μεταφυσική, ας πούμε, από θρησκεία μέχρι οτιδήποτε. Μέχρι UFO, δεν ξέρω. Mm. Ανθρώπινο είναι. Και εγώ προσπαθώ να συνδεθώ με κάτι, γιατί δεν γίνει. Θα τρελαθείς άμα αν δεν συνδεθείς με κάτι. Δηλαδή, αν δεν πιστέψεις μέσα σου ότι υπάρχει Θεός, όποιος Θεός και να είναι αυτός. Δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, και ο άνθρωπος μετά δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή γίνεσαι πολύ μοναχικός. Αν σκεφτείς μέσα σου ότι τελικά παίζει να μην υπάρχει τίποτα. Άκουσε με λίγο
1: τώρα. Τι να μην υπάρχει τίποτα?
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, είμαστε κόκοσά μου και.
1: Καλά, είμαστε κόκκινο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ούτε ενέργειες, πέθανε τελείω. Mm. Θα σε πιάνει άγχος, θα τρελαθείς. Δηλαδή, είναι μάτιο. Οπότε καταλαβαίνω ο κάθε άνθρωπος. Εγώ κάνω τα δικά μου, εσύ κάνεις τα δικά σου, εσύ ψάχνεις με ενέργειες, με σήματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εσύ αποδέχεσαι την ενέργεια γενικά.
0: Εσύ, με την
1: ότι
0: έννοια,
1: όλα είναι ενέργεια, το αποδέχεσαι αυτό?
0: Με την επιστημονική έννοια, ναι, όλα είναι, προφανώς και όλα είναι ενέργεια. Τώρα δεν είναι μια όρατη ενέργεια που. Όλα είναι ενέργεια. Είναι, πεθαίνουμε, γινόμαστε λείπασμα για τα ζώα. Τώρα δεν πιστεύω ότι εγώ, μόλις γίνω κοπριά, θα με φάει το σκουλίκι, το οποίο σκουλίκι θα το φάει ένα ελάφι και το ελάφι θα το φάει ένας άλλος επόμενος άνθρωπος και εγώ θα περάσει η ψυχή μου μέσα από το ελάφι σκουλίκι. Αυτό δεν πιστεύω.
2: Εντάξει, δεν το λένε και έτσι.
1: Καλά, ναι, τώρα κι εσύ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά αυτό. Γιατί θεωρώ είναι αυτό που. Ποιος το είχε πει, ρε φίλε? Δεν είναι θέμα ο θάνατος. Είναι το για πάντα. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι δεν θα υπάρξουμε για πάντα.
1: Καλά, αυτό εννοείται ότι δεν μπορούμε να το χωνέψουμε.
0: Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το να αρχίσουμε να λέμε μαλακίες. Καταλαβαίνεις που το λέω. Δηλαδή είναι. Μετά λέμε.
2: Εντάξει, μην υγιώνεις τώρα.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Κάτσε, γιατί γράφει και η Χρύσα κάτι που δεν το ήξερα. Λέει, είμαστε φυλακισμένοι ενέργεια σε σώμα. Γι' αυτό Παΐσιος έδιωξε τις ανάγκες του σώματος και ανέπτυξε το πνεύμα και τηλεμεταφερόταν. Όντως. Το είχε πει. Όντως.
0: Ναι,
1: τηλεμεταφερότανε.
0: Τηλεμεταφερότανε η Χρύσα.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
2: δεν το ξέρω, δεν ξέρω αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η καλημέρα, η ενέργεια δεν χάνεται. Αϊνστάιν συνεχίζει να υπάρχει σε μια άλλη μορφή. Να, ναι, βλέπεις. Δηλαδή τώρα.
0: Ρε, ναι.
1: Όντως έχει.
0: Ρε, Μίλτο, η ενέργεια δεν χάνεται. Προφανώς εγώ είμαι 120 κιλά άνθρωπος. Περνάει και με πατάει μια νταλίκα. Με κάνει χαλκομανία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αν με πάρεις και με πετάξεις ένα χωράφι, θα αποσυνθεθώ. Θα με φάνε τα σκουλίκια, οι σκατζόχυροι, whatever. Η ενέργεια αυτή που περιέχουν οι πρωτεΐνες μου θα μεταφερθεί σε κάτι άλλο. Το σκατζόχυρο μετά αυτό θα το φάει το έδαφος, θα γίνουν δέντρα, δεν ξέρω, πουλιά. Θα μεταφερθεί η ενέργεια. Το θέμα δεν είναι αν η ενέργεια χάνεται. Η ενέργεια δεν χάνεται. Το θέμα είναι αν χάνεται η συνειδητότητα. Αυτή είναι η ματαιότητα.
2: Αυτό έχει δίκιο.
0: Η ενέργεια προφανώς δεν
1: τι
0: είναι.
1: Τι εννοείς αν χάνεται η συνειδητότητα? Δεν το κατάλαβα. Η
2: συνείδησή σου, Μαρία, η συνειδητότητα.
0: Τι να μιλήσω,
1: ναι, γιατί
0: μάρια
1: να χάνεται η συνειδητότητα?
2: Τι γίνεται όταν πεθαίνεις?
0: Σε παίρνει.
2: Υπάρχει συνείδηση. Πού είσαι, τι
1: αυτό,
2: είσαι?
1: Αυτό, παιδιά, άκου. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα. Ναι. Προσπαθούν και ψάχνουν να βρουν τι γίνεται όταν πεθάνουμε. Τι ψάχνουν
0: οι δικοί σου ή οι επιστήμονες?
1: Επιστήμονες, ρε εσύ. Προσπαθούν να δουν μέχρι και με αυτές τις νεκρανάστασεις που γίνεται. Μέχρι και την που επανέρχονται από κόμμα. Προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει με τον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι?
0: Όταν λέω και καλά το λέει, Χρυσά, είναι αυτό η πληροφορία της ψυχής. Χάνεται ή όχι? Εσύ έχεις κάποια πληροφορία. Μην διαβάσετε με εμένα, κοιτάς τα μηνύματα, θα σε τρελάνουν οι ακροατές.
1: Όχι, γιατί με τον Τίνο τώρα δεν είναι.
0: Θέλω να σου πω, αυτό είναι και εσύ και ο Δημήτρης, είναι παράγωγα της αεργίας. Αυτό το, η αναζήτηση,
1: ναι,
0: είναι παράγωγο της αεργίας. Εσύ δεν έχεις προβλήματα τώρα. Εντάξει,
1: ναι,
0: πήγε το,
1: όλα,
0: και το πεδίο,
1: ναι,
0: σχολείο, τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε Dragon Balls.
1: Ναι,
0: θέλω να σου πω ότι.
1: Τι λες, μωρέ Φάνη, ποιος τα λέει αυτά τώρα? Ποιος τα λέει? Ίσα ίσα που στα λέω εγώ που είμαι στο εδώ και τώρα. Τι?
2: Αυτό και έχεις ασχοληθεί και με αυτό και έχεις διαβάσει και πέντε πράγματα.
1: Λοιπόν, εντάξει, διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις και δεν υπάρχει τέλος με αυτά τα πράγματα και ψάχνεσαι.
0: Μαρία, νομίζω εκεί είσαι εσύ, ότι διαβάζεις, ξαναδιαβάζεις,
1: ξαναδιαβάζεις. Άκου να δεις. Εγώ φιλτράρω. Δεν είναι ότι ό,τι μου δώσουνε.
0: Βρέπε βεντούρι.
1: Λοιπόν, φιλτράρω και με την Dolores κάνω καλή ώρα όπως το λέω. Τα φιλτράρω και προσπαθώ να καταλάβω ποια έχουν

0: βάζει. Δεν είμαι άντε ό,τι μου δώσουν το πήρα κι εγώ και το υιοθέτησα. Αλλά με την ενέργεια και όλα αυτά που λένε, παιδιά υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να έρθεις ρε παιδί μου σε ένα session εσύ να το δεις.
1: Να σου πω κάτι ρε φίλε.
2: Πρέπει
0: να έρθεις ένα session.
1: Να σου πω κάτι και να είσαι τίμιος. Θα σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, θα είμαι τίμιος.
1: Έρχεται λοιπόν ένας φίλος της Μαρίας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ενεργειολόγος στην Ελλάδα. Άλλο θέλω να
2: σου πω. Εγώ γιατί θα σου απαντήσω, γιατί πες το, συγγνώμη.
1: Έρχεται ο μεγαλύτερος ενεργειολόγος στην Ελλάδα, φίλος της Μαρίας. Και μπαίνει μέσα.
2: Ενεργειολόγος, υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Σου λέω ρε παιδί μου.
0: Θεραπευτής τέλος πάντων.
1: Ό,τι και αν είναι αυτός ο κύριος. Και σου λέει Φάνη, έλα εδώ, νιώθω κάτι αρνητικό κοντά σου. Νιώθω μια πολύ αρνητική ενέργεια. Κάτι έχει πέσει
2: πολύ
1: πάνω
2: καλά
1: σου και δεν σε αφήνει να ανθίσεις, να δείξεις ποιος είσαι, να βγάλεις χρήματα, οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Με αφήνεις να σε καθαρίσω.
2: Σε αφήνω.
1: Θα τον αφήσεις να σε καθαρίσεις.
2: Ναι, καθάρισε με. Τι θα μου κάνει. Μακάρι να...
1: Δεν θα σε ανησυχήσει μετά, δεν θα σκέφτεσαι πω φίλε, λες όντως
2: μακάρι να
1: το πιστέψεις.
2: Να σου πω κάτι. Μακάρι να έχει δίκιο, να είμαι εγώ λάθος και να με καθαρίσει και να γίνω καλά.
0: Ρε εσύ ο Φάνης, το έχω πει. Έχει μια τάση προς αυτά. Απλά δεν θέλει να την παραδεχτεί
1: τον εαυτό
0: του. Εντάξει. Τα φοβάται κάτι, τον κρατάει.
2: Μαρία,
0: έχει και διαισθητικός είναι και φυσιογνωμιστής είναι
2: και είμαι γι' αυτό. Εγώ σου να σου πω, εγώ ξέρω ότι μπορεί να μου δώσει εμένα μεταφυσική ψυχική ανάτηση. Το μόνο μεταφυσικό που μπορεί να μου δώσει. Το μεταφυσικό σε όλους δίνει ψυχική ανάθεση. Εγώ έχω φτιάξει έναν κόσμο ο οποίος είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή το έχω φτιάξει.
0: Νιώθει safe μέσα σε αυτόν, αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι
0: σου.
2: Μόνο safe, νιώθω
0: ενώ σε αυτά.
2: Ναι, βέβαια, περήφανος. Εγώ αυτή τη στιγμή τι θέλω, δύο χειριστήρια θέλω από ένα F16. Αυτό και να με βάλεις πάνω από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό σκέφτομαι.
0: Πάλι σου
2: σκέφτομαι. Μπορώ να μπω να λειτουργήσω με στέγια σοφιά. Αυτό σκέφτομαι. Μπορώ. Αυτό είναι. Εμένα αυτό είναι. Να περνάω τη γέφυρα πάνω στους κήπους του Εύρου απέναντι! Πάνω σε ένα στάγερ! Καλά. Αυτό! Μπορώ να μου πούνε αυτό το κουμπί, αν το πατήσεις θα φύγουν πυρηνικά απέναντι! Και να είναι εκείνη τη στιγμή αυτό σκέφτομαι.
0: Είσαι ψυχασθενής.
2: Καθόλου.
1: Έλα ρε.
2: Καθόλου.
1: Έλα ρε Μαρία.
2: Καθόλου.
1: Τώρα το κατάλαβες.
2: Αυτό λέω. Μπορεί να με αξιώσει ο Θεός να είμαι μέσα από τους πρώτους που θα πέσουμε! Η πρώτη γραμμή που θα πούμε μέσα το που θα λέμε και θα μπαίνουμε με τα drones.
0: Α, ήταν αυτό
2: και,
0: το...
2: και FPV. Και FPV από κάμερα θα είμαστε.
1: Άλλημα.
2: Από FPV και θα μπαίνουμε μέσα.
0: Δεν είναι καλά.
2: Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Όχι, δεν είσαι καλά.
2: Εμένα αυτό με έφτιαξε τώρα.
0: Όχι, Φάνη, το ξέρω, γι' αυτό δεν είσαι καλά.
2: Ναι.
0: Δεν είσαι καθόλου καλά.
2: Ναι.
0: Τι κάθομαι εγώ και μιλάω και λέω τώρα για ενέργεια.
2: Έχω νοηρευτεί να με κάνουν άγαλμα κάπου.
1: Τώρα... Έχει νοσηλείας.
0: Ναι. Είναι σοβαρό περιστατικό.
1: Και θέλει και αγωγή.
2: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με Δημήτρη Μπουμπουλίνη
1: και
2: Celebrity News.
3: Τι κοιτάρε βλάκα, τι ρεγόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες μωρέ θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Music 892.
8: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2. Everybody get up.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλα. Πάντα μαζί μας η Telecom, εδώ πέρα το νούμερο ένα brand επικοινωνιών παγκοσμίως, που σας δίνει πρόσβαση σε προηγούμενες υπηρεσίες και ανωτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με ένα όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Περισσότερα να μάθεις στο telecom.gr.
1: Και πάμε τώρα στη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank που μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα, παιδιά, να κάνετε αποταμίευση. Προσφέρει και κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιος 2,25% και είναι και διαθέσιμα τα χρήματά σας για όποτε τα χρειαστείτε. Και φυσικά διαλέγετε και το Welcome Reward που σας ταιριάζει και κερδίζετε rewards έως 35 ευρώ από αγαπημένα brands και συνεργάτες στη Snappi. Snappi, αποταμιεύστε περισσότερο, κερδίστε περισσότερο. Και δεν ξεχνάμε ότι καθημερινά στην εκπομπή εδώ στα Κουνάβια μπαίνετε στο διαγωνισμό, γιατί κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 100 ευρώ στο Snappi λογαριασμό του. Snappibank.com για να μάθετε περισσότερα.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Όμως, εκτός από χορηγός της δικής μας εκπομπής, είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων, της UEFA Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 ετών Γιάννου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για celebrity boo-boo news. Ελευθερίσαι να καλά σου.
2: Ναι, πάρε. Κόσμε μου.
0: Μη φωνάζεις. Σε κόψα. Συνοπάμε λίγο, Ελευθερία, από να ακούσουμε.
2: Έλα. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Φάνη, έχω μια είδηση που δεν έχει κανείς άλλος. Δεν έχουμε γράψει σε site τουλάχιστον.
1: Αποκλειστικό.
2: Αποκλειστικό, έλεγα να το πω αύριο, αλλά θα το πω σήμερα. Φάνη, μια εκπομπή την οποία τη λάτρευες.
0: Ναι.
2: Πάρα μα πάρα πολύ.
0: Τη δικιά μου.
2: Όχι τη δικιά σου, ναι. Πέρα από τη δικιά σου. Μια άλλη εκπομπή που λάτρευες πάρα πολύ από το παρελθόν. Έρχεται και πάλι, όχι στην ελληνική τηλεόραση, αλλά στο YouTube.
0: Ποια ρε?
2: Η Ζούγκλα.
0: Ω, Μάκης Τενταφυλόπουλο.
2: Μάκης Τενταφυλόπουλο. Επιστρέφει κανονικά με τη Ζούγκλα στο ρόλο της παρουσίασης.
0: Μα γιατί, ποιο λόγο? Θα μου πεις, στο YouTube θα είναι και πιο ελεύθερος. Μια χαρά.
2: Στο YouTube νομίζω το κανονίζει, το είπε, το αποκάλυψε ο ίδιος χθες στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Το διοργανώνουν και το ετοιμάζουν πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
2: Και θα το βγάλουν από το YouTube.
1: Καταλαβαίνει, συνέχεια θα βλέπει.
0: Θα είμαι κολλημένος, να ξέρεις. Από τώρα δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά θα γίνει χαμός. Για λέγε.
2: Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κάτι, το φτιάχνουν. Πάντως πολύ σύντομα το ανακοίνωσε και ο Μάκης Τενταφυλόπουλος. Θα έχουμε και πάλι Ζούγκλα. Η αλήθεια είναι ότι έλειπε από την ελληνική τηλεόραση.
1: Ναι. Θα είναι και Κιμ. Θα είναι και Κιμ, λες.
2: Και Κιμ.
1: Η γυναίκα του.
2: Α, δεν το ξέρω.
1: Ήταν,
2: έχεις δίκιο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου, Μαρία. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Καλή επιτυχία να πούμε.
1: Άντε, Φάνη.
0: Ναι, παιδιά, άμα είναι και live stream, θα είναι. Live, stream.
2: Live θα είναι. Κανονικά, ναι. Κανονικά όλα. Θα έχει τα πάντα. Όπως ήταν παλιά. Ξύλο, μέσα τα πάντα.
0: Πω, πρεγάμα. Τέλεια, ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, θα κλείσω.
0: Δεν ζει και ο ανεμπλαβή. Δεν ζει ο ανεμπλαβή. Που να, το θέμα είναι να καλέσει.
2: Ξέρω,
0: να καλέσει Χατζηστεφάνογλου.
2: Χατζηστεφάνο, φουλ θυμάμαι. Εντάξει.
0: Υπάρχει, ο Χατζηστεφάνο έχει βγάλει.
2: Είμαι χατζημετρητή. Πώς το είχε πει, ηχομετρητή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν τώρα, θα κλείσω με αυτό, δεν θα ασχοληθούμε τώρα σήμερα άλλο με καρβέλα.
0: Πολλοί δεν ζουν και από εκείνη την εποχή.
2: Εντάξει, λογικό. Έχουν περάσει 25 χρόνια.
1: 25 έχουν περάσει πια.
0: Από τότε που σταμάτησε, όχι από τότε που ξεκίνησε. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό θα σας πω μόνο για Καρβέλα και Βύση και το αφήνω γιατί έχουμε πολλά νέα να πούμε. Είχε βγει ένα δημοσίευμα, παιδιά, πριν από τρεις μέρες ότι ο Νίκος Καρβέλας αναζητά την επόμενη Βύση. Ή αναζητά την επόμενη φωνή μετά την κόντρα που έχει αυτή τη στιγμή να αναβέσει. Εντάξει, είχαν γράψει πάρα πολύ ότι ετοιμάζει τραγούδια για τη Δέσποινα Βανδύ και ότι τις έχει στείλει κιόλας. Παρ' όλα αυτά, είχε βγει, παιδιά, μια έντονη βρώμα ότι εξετάζει να γράψει ολόκληρο δίσκο στην Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ότι του άρεσε η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ότι ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστούν.
0: Με τον Καρβέλα είδες που μπήκαν σπίτι του η εφορία.
2: Ναι, ρε, τα είπαμε.
0: Α, τα είπατε.
2: Όταν τα είπαμε εμείς που δεν μας άκουγες όταν μιλάμε.
1: Ναι,
2: τα λέμε αυτά.
1: Και χθες και...
2: Δεν έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη ετοιμάζει δίσκο με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Ναι.
1: Με τον Γιώργο,
2: με το Γιώργο Σαμπάνη. Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο. Εγώ δεν το ήξερα. Ο Brad Pitt έχει εργαστήρια ομορφιάς, να το πούμε κάπως έτσι.
0: Ζει ο ανεβλαβής. Έλα, έτσι λέει ο Χρήστος. Α, δεν το ήξερα, Χρήστο. Α, μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Μακάρι να ζει. Είναι και υγιέστατος. Ο ανεβλαβής τότε, ρε φίλε, ήταν 80 χρονών. Πριν 25 χρόνια. Πόσο, ρε φίλε,
1: ζήσει,
0: ο ανεβλαβής τότε ήταν 75 χρονών. 25 χρόνια τώρα πρέπει να είναι. Μίνιμουμ 90 πλάς.
2: Πειράζει που δεν τον ξέρω τον Ανεβλαβή.
0: Έλα, ένας γιατρός παππούλης ο οποίος έβγαινε.
2: Ξέρω τον Γιάρη Γερό που τον έλεγε ο άλλος.
0: Όχι, ρε, ένας που έβριζε, που έριχνε βρισχές. Τώρα βρισχές. Τρομερό πινελίκι. Γιατρός ο οποίος έβριζε.
2: Πρέπει να το μελετήσω.
0: Την είχε πει στον τριανταφυλλό του. Είχε κολλήσει μόλις στον τριανταφυλλό και του λέει τι θα μου κάνεις. Δεν είμαστε φίλοι. Ναι, άντε μπιπ. Έλα, ρε, ναι.
2: Πρέπει να το μελετήσω.
0: Ο Χατζηστεφάνοκλου είναι άλλο, παιδιά.
2: Χατζηστεφάνο είναι τρομερό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άνοιξε στην Ελλάδα συγκεκριμένα στο ψυχικό Bedome Skin Lab. Είναι του Brand Pitt, έχει φέρει την υπογραφή του Brand Pitt. Τώρα είναι για περιποίηση, έχει αυθεντικές εμπειρίες αναζωογόνησης επιδερμίδας σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής. Και αν δεν κάνω λάθος, Μαρία, πρέπει να έχει κάποια σχέση και η Νίκα, η γυναίκα του Κωνσταντίνου Αργυρού με αυτό στην Ελλάδα.
1: Κάτι πρέπει να γίνεται, γιατί παρευρέθηκαν, ήταν στα εγγένεια. Νομίζω ότι...
2: Απορώ ο Αργυρός με τέτοιο πένθος που έχει πήγε σε εγγένεια.
1: Έλατε κι εσύ με το πένθος του τώρα. Όχι, κάτι πρέπει να... Ναι, πρέπει να έχουν άμεση σχέση.
2: Έχουν, για αφού λέμε τώρα και τραγουδιστές και αναφέραμε και το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού, παιδιά, σε πολύ λίγο θα έχουμε το πιο δυνατό σχήμα στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον είχαμε χρόνια να δούμε ένα τόσο δυνατό μουσικό σχήμα. Και φυσικά αναφέρομαι σε Σάκη Ρουβά με Κατερίνα Λιόλιου. Πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά φέτος ανάρπαστο. Δεν θα...
0: Ναι, έχει δίκιο. Είναι brand με D στο τέλος.
1: Brand.
2: Τον είπα brand.
0: Γενικά brand. Το είπε, είναι σαν τον πατέρα μου, το Viper και το Viber. Εντάξει, ναι, δεν
2: εντάξει,
0: είναι.
2: Brad Pitt. Τρομάζω βέβαια και το πόσο θα έχει το μπουκάλι σε ρουβάλιολιού. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω τη μέση με το που...
1: Συγγνώμη, ναι. Δημήτρη, έλα. Ανέλαβαν την αντιπροσωπεία ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Ναι, την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα των προϊόντων.
2: Των προϊόντων.
1: Ναι, των προϊόντων. Ναι.
2: Κάτι που δεν συζητήσαμε εμείς χθες και δεν σχολιάσαμε, γιατί το ξεχάσαμε με εκείνα και μετά. Αλλά...
0: Το 43 γεννηθείς ο Ανεβλαβής, άρα τώρα πόσο είναι. 93. Όχι, 43 γεννηθείς, τι λέω.
2: 83 δεν είναι. 87. Εντάξει, παιδιά, live δεν είναι.
0: Το 2003 ήταν 60. Το 2003 ήταν 60.
3: 83.
0: Το 2003 ήταν 60.
2: Ωραία.
0: Τώρα πόσο έχουμε.
1: 26.
0: 86 χρονών.
1: Παιδιά, ζει κανονικότατα, ναι, ναι, ναι. Γιατί το 2025, 28 του 25, είχε στείλει και επιστολή.
0: Πόσο?
3: 83.
0: Ναι, ναι, 83.
1: Είχε στείλει και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και
0: τα
1: τον
0: φιλιά μου στον κύριο Ανεβλαβή. Να πούμε, δεν ήξερα ότι ζει ο άνθρωπος. Τα φιλιά μου, είμαι μεγάλος φαν, κύριε Ανεβλαβή.
1: Θα τον έχει.
0: Αν μας ακούει κάποιος και τον ξέρει, να του μεταφέρετε το.
2: Απαθολόγος πνευμονολόγος.
0: Ναι, είναι γιατρός σοβαρός. Μα ήταν ένας τρομερά μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος είχε τρομερό μπινελίκι. Τρομερό βρωμένο μπινελίκι.
2: Οκ.
0: Ναι, ναι. Τα φιλιά μου, μεγάλος φαν.
2: Δεν σχολιάσαμε χθες καθόλου, παιδιά, το φίλτρο του Λευτέρη Πανταζή και όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει.
1: Παιδί μου, τι έγινε τελικά.
2: Εντάξει, έχω πεθάνει στο γέλιο. Δεν ξέρω
1: τι φίλτρο είναι αυτό. Γιατί το
2: φαίνεται. Το βάζει
1: και
2: εσύ.
1: Όχι, φαίνεται και με περισσότερα μαλλιά. Και πιο στρογγυλοποιημένο το πρόσωπό του.
2: Όχι, ήταν πιο στρογγυλό το πρόσωπό του και χωρίς ρητήτες. Για όσο το ξέρετε, λοιπόν, ο Λευτέρης Πανταζής είχε ανεβάσει ένα story, ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε και φαινόταν ξαφνικά, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ήταν σαν το. Δεν ξέρω, ήταν πολύ τραβηγμένος, παιδί μου. Φουλ τραβηγμένος.
1: Και πολύ στρογγυλό το πρόσωπό του.
2: Δεν είχε ρητίδα, δεν είχε τίποτα. Φουλ μαύρο μαλλί πάνω, λες ρε φίλε, δεν.
1: Έντονα τα χαρακτηριστικά, η μύτη του.
2: Δεν
1: είναι
2: ο Πανταζής αυτός. Και μετά σηκώνει ένα story. Κανονικός Λευτέρης Πανταζής, όπως το ξέρουμε. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Και έτσι όπως έχει το Instagram τα κουτάκια από κάτω, είχε βάλει ένα κουτάκι με φίλτρο. Κατάλαβες. Βγήκε η εικόνα μεταξά. Όποιος λέει κακό για τον πατέρα μου, είναι απλά ζηλιάρης και κακός. Όλα καλά, παιδιά, ησυχάστε, έβαλε φίλτρο. Όλες τρέξανε, πολλές γυναίκες ρώτησαν βέβαια και άντρες τι φίλτρο έβαλε ο Λευτέρης Πανταζής για να το βάζουμε κι εμείς. Δεν έχουμε βγει ακόμα να πούνε ποιο είναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Και θα κλείσουμε και με μία είδηση. Πολύ σημαντική, που ούτε αυτή ξεχάσαμε και την αναφέραμε χθες, του Φώτου Ιωαννίδη, ότι ο Φώτος Ιωαννίδης έδωσε συνέντευξη που δεν δίνει συνήθως, παιδί μου. Ο Φώτος το ξέρεις και εσύ, φάνη, ότι δεν δίνει συνέντευξη.
0: Ο Φωτάρας έδωσε συνέντευξη.
2: Ναι, γενικότερα οι αθλητές δεν δίνουν. Έδωσε στη νέα εκπομπή του Γιάννου. Βέβαια, κακός τώρα που λέμε του Γιάννου, είναι και πολλοί άλλοι που δεν τα έχω μπροστά μου, συγγνώμη, εγώ φταίω. Που είναι ο Γιώργος Γιάννος, αυτή την εκπομπή. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη και μίλησε για πάρα πολλά. Είπε και για την Ελένη. Συγκεκριμένα είπε ότι είμαστε ένα ζευγάρι που δεν μπορούμε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον.
1: Αχ, είναι ερωτευμένα τα παιδιά.
2: Είναι ερωτευμένα και είπε ότι σε 10 χρόνια τους φαντάζονται ότι τα έχουν και η οικογένεια κιόλας. Παρ' όλα αυτά, μίλησε και για άλλα πράγματα. Μίλησε και για την απομάκρυνσή του από τα social, διότι κάποια στιγμή ξαφνικά ο Φώτης έσβησε στο Instagram. Γιόλο, χωρίς λόγο.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά. Και γενικότερα είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί με όλο αυτό το τοξικό που υπάρχει στα social media και δεν του αρέσει όλη αυτή η τοξικότητα, ότι έχει ηρεμήσει από τότε που τα έκοψε.
1: Μπράβο.
2: Και έχει αρχίσει και διαβάζει, Φάνη, δεν το ήξερα κι εγώ, Ντοστογεύσκη.
0: Τον επηρέασε η Ελένη.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Παιδιά, μπράβο του!
2: Μπορεί γιατί και η Ελένη διαβάζει.
0: Ναι.
2: Ντοστογεύσκη και έχει αρχίσει τώρα, λέει, δειλά-δειλά και διαβάζει και Σοκράτη.
1: Παιδιά, πολύ... θυμάστε που σας έλεγα
2: και
1: ότι...
2: Και παίζει σκάκι και με τον Βαλιανίδη.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι τα ζευγάρια γνωρίζονται όταν διαβάζουν βιβλία και είναι πολύ ωραίο και ρομαντικό να ανταλλάσσουν απόψεις.
0: Τον έχει φτάσει στο αμήνι που καλά.
1: Γιατί ρε εσύ, τον έχει επηρεάσει πολύ ωραία τότε, άμα διαβάζει τον Ντοστογεύσκη και Σοκράτη.
0: Την έστειλε εγώ την Ελένη σε ψυχίατρο, θα το μεταφέρει τώρα.
1: Θα το μεταφέρει τώρα, λέει.
2: Κρίμα το παιδί, κρίμα.
1: Γιατί?
2: Αλλά ναι.
1: Είδες, έκλεισε τα social. Το πάει στο πιο intellectual.
2: Πάντως περίεργο, εγώ θα το πω. Πού κλείσει τα social, λέει.
1: Γιατί να με
2: αφιλητή να κλείσει τα social.
0: Ναι, βγάζει λεφτά από εκεί. Χαζομάρα έκανε. Δηλαδή πρέπει
2: γιατί?
0: Να. Έχει χορηγίες και αυτά τώρα.
1: Ρε, παιδιά, μπορεί να θέλει χρόνο με τον εαυτό του. Γιατί με τα social παρασύρεσαι και μπαίνει συνέχεια μέσα και πόση
0: μα
1: ώρα
0: αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
1: Κάθεσαι για δύο λεπτά και έχει περάσει μία ώρα.
0: Ναι, μωρέ. Μάλλον θα έκανε το. Θα τρόλαρε ο.
1: Και το σκάκι, να ξέρετε, θέλει τρελό μυαλό για να παίξει. Δεν είναι απλό.
2: Τώρα ξεκινήσει και παίζει με τον Παλιανίδη.
0: Ναι, αν μα ακούει η Ελένη Βουλγαράκη, ο Φώτης κούρεμα θέλει. Εγώ τον είδα συνέντευξη τώρα, καταλαβαίνετε. Θέλει κούρεμα ο Φώτης.
2: Θέλει λίγο κούρεμα.
0: Το έχω πει και το ίδιο. Θέλει κούρεμα. Βγαίνει το μαλλί, ανοίξα μανιτάρι. Θέλει κούρεμα ο άνθρωπος.
2: Είδες, οι άνθρωποι που έχουν μαλλιά δεν τα εκτιμάνε. Ρε,
0: εγώ το
1: γιατί
0: ρε,
1: γι' αυτό τα αφήνουν. Ναι.
2: Δεν τα εκτιμάνε.
0: Δεν τα αφήνουν. Βαριέται να πάνε
1: και μακριά.
0: Για λέγε άλλο, Μίτσο.
2: Με αυτά και κλείνουμε, παιδιά, με James Καφετζή. Απλώς σας το λέω για να το ξέρετε κι εσείς, για να κάνετε όλες τις εξετάσεις σας. Αυτό.
1: Τι είπε πάλι. Ο γιατρός δεν είναι.
2: Όχι, παιδί μου, James Καφετζή από το Survivor. Ποιος γιατρός.
1: Είπες να πάνε να κάνετε τις εξετάσεις.
2: Καλά, Μαρία. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ναι. Για όνομα
1: δεν μου έδειχνες έναν γιατρό, ρε παιδί μου.
2: Ποιο γιατρό σου έδειξε.
1: Δεν μου έδειχνες έναν γιατρό από το TikTok. Ναι. Νόμιζα ότι είναι ο James Καφετζής και λες να πάει να κάνετε τις εξετάσεις και λέω τι είπε πάλι.
2: Είναι ο γιατρός, έτσι ονομάζεται.
1: Να,
2: άλλο αυτό. Ο James Καφετζής λοιπόν κλείνει τα 30 και έκανε έναν έλεγχο. Επειδή είναι προληπτικό, δεν έκανε κάτι.
1: Πήγε
2: σε καρδιολόγο.
1: Όπα.
2: Κάνει το τρίπλεξ, κάνει τις εξετάσεις και του λέει ο καρδιολόγος πρέπει να υπέφερες από τον πόνο πάρα πολύ για να ήρθεσαι. Και του λέει ο James, όχι, γιατί γιατρέ. Γιατί λέει έχεις οξία μυοκαρδίτιδα. Όχι απλώς μυοκαρδίτιδα, οξία κιόλας. Δεν είχε κανένα σύμπτωμα, δεν είχε κανέναν πόνο. Και συγκεκριμένα λέει εμείς χορηγούμε φάρμακα, ρε παιδί μου, ή βοηθάμε τους ανθρώπους όταν έχουν 0,5 υγρό. Ναι. Εσύ έχεις 1,5. Τρεις φορές παραπάνω και είχε κανονίσει κατάδυση. Είχε κανονίσει να πάει ένα ταξίδι σε ένα μήνα και λέει: του είπε ο γιατρός ότι αν δεν είχες κάνει τις εξετάσεις και είχες πάει για κατάδυση.
1: Θα είχε μείνει.
2: Θα είχες μείνει εκείνη τη στιγμή.
1: Οπότε
2: κάντε το κι εσείς. Περαστικά στο James, πάλι καλά που έκανε και το είδε να είναι όλο καλά. Να κάνουμε όλες τις εξετάσεις μας προληπτικές και να μην μην τρελαινόμαστε. Απλώς για πρόληψη.
1: Με το τρίπλεξ κάνετε τεστ κοπόσεως όταν πηγαίνετε.
2: Μαρία, δεν ξέρω.
1: Κάνεις ή κάνεις. Εγώ κάνω παιδιά πάντα.
0: Εγώ μια φορά έχω κάνει τεστ κοπόσεως.
1: Δύσκολο.
0: Όχι, εντάξει, το
2: σε διάδρομο τη
1: εβδομάδα. Ναι, και μετά στο πάνε στο φουλ το διάδρομο.
0: Τρέχει και ανεβαίνει. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι η Μαρία να πάει κάνει εγχείρηση. Το δύσκολο να τρέξει μια φορά σε ένα διάδρομο, μια φορά.
2: Καλά, περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, είπα, συγγνώμη εγώ. Οξία ναι, περικαρδίτιδα.
0: Εντάξει, καλό είναι. Θέλει κι άλλο να πάω να κάνω και αυτό που έκανε και ο Λονίδα.
1: Ποιο έκανε.
0: Κάτι σου βάλα στον πάτο. Πώ το λέγονται.
1: Τι έκανε.
2: Κολονοσκόπησε.
1: Αχ, και εγώ θέλω να το
2: κάνω. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε.
1: Και εγώ θέλω να το κάνω.
2: Μαρία, εσύ που έχει 46
0: πάμε μαζί μαράκι. Χωρί να κάνουμε μαζί. Όχι, δεν το λέω για πλάκα.
1: Δεν φτάνει να σου πω κάτι.
0: Όχι, ρε, δεν
1: πότε, κάνω... Για πότε λες σύντομα, πρέπει ρε, να το πάρουμε απόφαση. Μου, ναι,
0: εγώ το έχω πάρει απόφαση.
1: Απλά... πάρει απόφαση.
0: Ρε, βαριέμαι να πάω.
2: Ωραία, πάμε, θέλω
1: δεν
2: και
1: φοβάσαι.
0: Εγώ. Εσύ 32 χρόνια. Εσύ μίσο, μην ακούσει ότι κάτι θα σου βάλω στον πιστό.
2: Θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ.
0: Μίσο, εμείς πάμε σοβαρά.
2: Και εγώ σοβαρά
0: δεν πάμε για ευχαρίστηση.
2: Και εγώ σοβαρά πάω. Άκου εδώ τι δεν τρέπεσαι. Και ακούει η μάνα μου, δεν τρέπεσαι. Σοβαρό άνθρωπο. Δεν τρέπεσαι.
0: Ρε, μίσο, περίμενε.
2: Παρουσιαστή
0: τη ζωή. Θα σταματήσει να μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ με τη Μαρία.
1: Θα μιλάμε σοβαρά να πάμε.
2: Σοβαρά με δεν πει ότι θέλω πάω κολοσκόπη για ευχαρίστηση.
0: Μα είναι δυνατόν 30.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Ρε βλακα, μα είναι δυνατόν 29 χρονών να λες θέλω να κάνω κολονοσκόπηση.
2: 31 θα κλείσω.
0: Εντάξει, κάτσε. Εμείς είμαστε 42 ή 100 η Μαρία.
1: Σιγά δεν είναι και 100. Με έχει κάνει υπερονόβια.
0: Άκου, άλλος άκουσε τώρα ότι κάτι θα μας βάλει στον πάτο και. Α, έρχομαι κι εγώ. Ω, έρχομαι κι εγώ. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Πάμε για δουλειά εμείς. Πάμε τώρα εμείς είμαστε άρρωστοι, γέρι. Αχ, το Μίτσο.
2: Και καστοσκόπη θέλω.
0: Πάμε στο Μπερχάιμ. Ηρέμησε.
1: Μπορείς να κάνεις τα δύο μαζί.
2: Και καστοσκόπη θέλω.
0: Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, τι είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει γιατί λέει τα κάνεις και τα δύο μαζί και σου βάζουν εκεί από το στόμα. Σου βάζουν. Πω, πω, είναι.
0: Αχ, με το λες τέτοια γιατί δεν βλέπω. Θα πάμε τρίο σίγουρα. Τι είναι αυτό. Άκουσα άλλο για κόλου και ψήθηκε κατευθείαν.
2: Αλλά εντάξει.
0: Τι είναι αυτό.
2: Έχεις πρόβλημα, είσαι άρρωστο.
0: Ρε μαλάκα, άκουγα, μιλάμε σοβαρά τώρα. Αυτό είναι σοβαρό.
2: Ναι, πολύ σοβαρά μίλησε.
0: Μιλάω σοβαρά. Αυτό είναι ο γιατρό μου έχει πει, λέει ότι όλοι οι άντρε τώρα για τη γυναίκα δεν ξέρω.
1: Όχι για τι γυναίκε.
0: Ναι, με 40 πρέπει να πάρει. Τώρα είσαι μικρό 30 χρονών.
2: Είναι κακό, α πούμε. Αν έχω κανένα πολύ ποδάι κάτι, γιατί να μην το δω.
0: Να σου πει ικανότητα να πει ψέματα. Είμαι 40. Μα σα παρακαλώ, βάλτε μου και εμένα.
1: Δε Δημητρή.
0: Αν ακούσε εμένα να βογκάω από τον πόνο, μην πει. Σα παρακαλώ να πω και εγώ μέσα. Λοιπόν,
1: Δημήτρη, είσαι πολύ μικρό. Δεν
0: πολύ
1: χρειάζεται
0: μικρός
1: να πα. Μετά τα 35, άστο.
0: Εμεί φαίνεται τι μαλάκι μέσα που το αποφεύγουμε.
1: Ε, ναι, τώρα και εμεί φτάσαμε 42, αυτό 46. Εγώ.
2: Κάτσε, παιδιά, σα ναρκώνουν, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Ναι, λοιπόν, παιδιά.
1: Άκου τι λέει, παιδιά.
0: Ναι, θα έχω και ένα άλλο φίλο που πίνει, θα ακούσε, άκουσε για μέθη και μπήκε και αυτό μέσα. Λοιπόν.
2: Αλλά μια φίλη μου ξέρει τι έπαθε τώρα.
1: Τι έπαθε.
0: Όχι.
1: Με τον κολονοσκόπηση.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Ηρεμία. Ηρεμία. Άκου ο Μίτσος εδώ πέρα, πετάθηκε πάνω.
1: Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλου πρώτη.
2: Νάτι το μαράκι που με στηρίζει. Νάτι φίλη μου.
0: Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Αφήστε τις κολονοσκοπήσεις για ανθρώπους που όντως ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Όσοι είναι να πάνε να κάνετε. Είναι ο Φάνης 46, όχι 42 είμαι εγώ. Η Μαρία είναι.
1: Εγώ είμαι, ρε παιδιά.
0: 47.
1: 46.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3 ορθόδοξο. Ξέρετε τι κάνετε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εμείς παίρνουμε τηλέφωνο. Μετά βγαίνετε σαν το Μιχάλη και κλαίγεστε ότι το δώρο μου που είναι. Δεν θα πάρει κανένα δώρο. Είναι πλάκα τα δώρα. Δεν τα δίνουμε. Έχετε τέτοιο. Το είπα δημόσια. Γράφτε το και κάπου. Κάνουμε πλάκα ότι δίνουμε ρολόγια. Τα παίρνουμε και τα βάζουμε όλα στις μασχάλες μας. Δεν θα πάρει κανένα δώρο. Θα λέμε ότι κερδίσατε και σας λέμε ψέματα. Φύγαμε τώρα από το τέτοιο. Έτσι, μην στείλει κάποιο ότι πέρασαν δύο μέρες
2: για να πάρει δώρο.
0: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παίρνετε να κερδίσετε δώρα που δεν υπάρχουν. Ψεύτικα δώρα. Τους χορηγούς έχουμε εδώ πέρα έτσι. Μόνο και μόνο για να τους λέμε. Στείλτε να παίξουμε να κερδίσουμε. Έλα.
3: Λαμπρόπουλε!
0: Φύγερε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Music 892.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου Αζωζούλα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάντα μαζί μας στοίχημα. Χορηγάρα εδώ πέρα τη εκπομπή του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και φυσικά τη UEFA Europa και Conference League. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής.
1: Ας μιλήσουμε, παιδιά, για τις φάσεις ζωής που περνάει μια γυναίκα. Η εμμηνόπαυση είναι και αυτή μια νέα φάση ζωής. Αλλάζει το σώμα, οι ανάγκες, η ευαίσθητη περιοχή. Με τη σωστή όμως καθημερινή περιποίηση μπορείτε να νιώθετε αυτή την άνεση, τη φρεσκάδα και τη σιγουριά που χρειάζεστε. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεστε από την Ίντερμεντ.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και ο Δουλευθεράς. Μπαίνετε στο Δουλευθερά, βρίσκεται ό,τι θέλετε, φυσικά και στις καλύτερες τιμές. Δουλευθεράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Λοιπόν, θέλω να χαλαρώσετε, να αφήσετε τους εαυτούς τους ελεύθερους. Ήρθε η ώρα για ξεφτύλισμα.
3: Πάρε πέντε, δώσε τρία.
0: Πόρτα. Ωχ, Παναγία μου, παρακαλώ.
1: Πάρε την Τόνια.
0: Τόνια.
1: Αντωνία Τόνια. Ωραίο το Τόνια.
0: Τόνια, Τόνια, Τόνια, Τόνια, Τόνια. Τόνια.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια, κορίτσι μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Ηλικία, επάγγελμα, παρακαλώ.
4: 37,
0: στρατοδικός. Στρατοδικός.
1: Να το.
0: Τι σώμα, τι σώμα, τι σώμα.
4: Ναυτικό.
0: Τη σώμα ναυτικό. Να σου πω, με το καινούργιο τον drone αυτό που πήραμε, το που έφυγε στο ναυτικό, το ξέρεις, το λίσταρχος.
4: Ναι, το είδα.
0: Καλό, το είδες από κοντά?
4: Όχι, δεν το είδα από κοντά.
0: Γάμο το. Στείλε μας, μόλις μάθεις πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας πεις τι έγινε. Και να σου κάτι, μη φοβάστε, τραβήθηκε κανένα απέναντι, δεν χρειάζεται να τα έχουμε εδώ πέρα να τα παρακάρουμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Τόνια μου, είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη.
0: Πολύ εύκολη ερώτηση, ξεκινάμε για δώρο. Θέλω να μου πεις τρία ζώδια του νερού.
4: Ιχθύς, υδροχός και εγώ καιρός.
0: Καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Μόνο τον ιχθύ πέτυχες. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε, Μίτσο. Μην μιλάς με τον Λεωνίδα, ρε φίλε.
2: Του δείχνει κάτι σημαντικό.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, είναι η ώρα αυτή. Μάλιστα. Ωραία.
2: Παίρνω Ελενίτσα.
0: Α, ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε, παιδιά. Κάνει κοιλιά εκπομπή. Εσύ μπορεί να δείχνει κάτι στο Λεωνίδα, αλλά κάνει κοιλιά εκπομπή.
2: Έχει δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη, ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Με τα συγγνώμη όμως δεν κάνει.
2: Συγγνώμη, έχει δίκιο.
1: Έλα, καλή Παναγιώτα.
2: Έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Μπαμπά μου.
0: Παρακαλώ. Έλα. Και στο κλείσε τώρα, είδε πόσο κοιλιά
1: κάνει. Παναγιώτα, Παναγιώτα.
0: Έλα, Παναγιώτα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Φανή.
0: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Ηλικία είμαι 58, καθαρίστρια.
0: Πήγε 58, Αλλά πρέπει, Παναγιώτα, να έχεις πολύ καλό κορμί τώρα. Για άμα είσαι καθαρίστρια, σημαίνει ότι είσαι fit.
5: Πού το ξέρεις?
0: Το ακούω από το φωνή. Πρέπει να είσαι κορμάρα εσύ στα 58 σου. Η οικογένεια,
5: είναι,
0: παιδάκια.
5: Είναι γιατί αθλούμε.
0: Βέβαια.
1: Πράγματι.
5: Κάνω κολύμβηση, έκανα βάρη, αλλά τώρα λόγω ηλικία κάνω κολυμβητήριο. Ναι.
0: Κολυμβητήριο.
1: Πολύ καλό το κολυμβητήριο.
0: Μάλλον το λέει για πλάκα γυναίκα.
2: Όχι, παιδί.
0: Κάνεις κολυμβητήριο.
5: Ναι, ναι, πάω κολυμβητήριο και έκανα βάρη μέχρι μια ηλικία. Αλλά
2: μπράβο
5: μετά
2: σου,
5: λόγω
2: μπράβο.
5: Της δουλειάς υπάρχει κάποια μυοσκελετικά προβλήματα. Βέβαια. Οπότε κάνουμε κολύμβηση. Ναι, αθλούμε γενικά από μικρή.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Είχα χωρίσει.
0: Ναι.
5: Χωρισμένη.
0: Τα ξαναβρήκες με κάποιον.
5: Έχει πεθάνει.
0: Για στείλε μια φωτογραφία σου. 58 χρονών, μια χαρά.
2: Κάτσε να μας πει κάθε πότε πηγαίνεις για κολύμβη.
5: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Παναγιώτα.
1: Παιδιά, μπράβο. Είδες που βρίσκεις όταν θες χρόνο.
0: Εσύ να
1: κοίτα
0: βλέπεις
1: την Παναγιώτα τώρα.
5: Πάω μετά τη δουλειά μου. Πάω μετά τη δουλειά.
1: Βλέπεις.
5: Με αποτυφορίζει, σου φτιάχνει τη διάθεση. Ναι.
1: Που μπράβο, είναι ρε, και κουρασμένη με αυτή τη δουλειά. Ορίστε, εσύ να τα βλέπεις.
0: Παναγιώτα μου.
5: Έχουμε κάνει και κάποια παρέα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Κάνεις και κοινικοποιείσαι, κάνεις κάποιες παρέες, βγαίνουμε έξω. Ναι. Ναι.
0: Παναγιώτα μου, στείλε αν μπορείς μια φωτογραφία. Όχι τώρα για μένα, φωτογραφία σου με μαγιό. Έτσι,
2: Πανή, τι λες,
0: να τη δείξω στη Μαρία, για να τη δείξω ότι, που έχει παρατήσει τον εαυτό της η Μαρία, ότι μπορείς να κάνεις κάτι. Στείλε μου, Παναγιώτα, αν μπορείς μια γυμνή φωτογραφία. Λοιπόν,
2: όχι, γυμνή,
0: πάμε να παίξουμε.
2: 58 χρονών είναι γυναίκα. Τι λες, μωρέ.
0: Δεν το λέω για.
5: Όχι, είμαι σοβαρή. Ψάχνουμε για σοβαρή σχέση για γάμο.
1: Α, ψάχνει για σοβαρή σχέση για γάμο. Μπράβο σου, Παναγιώτα, γιατί μ' αρέσει που θέλει. Είναι το ριστάρτι.
0: Παναγιώτα, με παρεξήγησες. Συγγνώμη, φιλενάδα, με παρεξήγησες. Δεν είπα, εγώ δεν το εννοούσα έτσι. Εννοούσα, επειδή με τη Μαρία έχω ένα μπιφ, ότι η Μαρία έχει παρατήσει τον εαυτό της που είναι μόλις 47. Λέω, να μας στείλει η Παναγιώτα μια γυμνή φωτογραφία με ζαρτιέρες.
2: Όχι με ζαρτιέρες.
0: Όχι, δεν θες.
1: Παναγιώτα, θέλεις μεγαλύτερη μικροτροκάτσε τώρα, να δούμε αν υπάρχει κάποιο σοβαρό
5: ενδιαφέρον.
0: Σοβαρή γυναίκα δεν είναι αυτό. Εσύ, Μαρία, έχει παρατήσει τον εαυτό
5: της. Γιατί έχω και ένα γιο εγώ, έτσι. Έχω 31, οπότε δεν μου αρέσει στην ηλικία μου.
1: Όχι, να σου ζήσει, αλλά και εσύ θα κάνεις τώρα τη ζωή σου.
0: Θα την αφήσει τη γυναίκα.
2: Άσε λίγο να μιλήσουμε. Ψάχνει η άντρα ή η γυναίκα.
0: Παιδιά,
1: συγκροτημένα, δεν είπαμε.
0: Παιδιά, μαζεμένα και σοβαρά τώρα. Όχι αυτά τα ξεφτιλίκια που κάνετε εσείς.
1: Ποια είμαι εμείς, δεν ξέρω.
0: Πολύ καλά.
1: Ίσα-ίσα, πρέπει να κάνει restart η γυναίκα.
5: Δεν συμφωνούσα για αυτά που λέτε χτε.
0: Ναι, α, μπράβο. Έλα εδώ, ρε φιλενάδα. Εδώ είμαι τρελό, ρε Παναγιώτα μου. Περίμενε να μα πει.
5: Λοιπόν, ακούω. Εγώ επειδή δεν συμφωνώ αυτά, ξέρω εγώ, για το σεξ που λέγατε.
0: Ναι, ναι, πες τα πάντα.
5: Είμαι υπέρ ότι αν αγαπάς ένα σύντροφο.
0: Τι να το κάνει σεξ.
5: Όσα χρόνια και να είσαι μαζί, επειδή έχει, υπάρχει αγάπη, το απολαμβάνει.
0: Βέβαια.
5: Και δίνεσαι. Υπάρχει ασφάλεια.
1: Από το απολαμβάνει.
0: Ναι, εσύ
1: κάνει σεξ, λέει.
0: Το αντίθετο, λέει η Παναγιώτα από σένα. Το
5: αντίθετο.
0: Μπράβο, μπράβο. Το αντίθετο, η Μαρία εδώ πέρα υποστηρίζει ότι το μόνο που υπάρχει σε μια σχέση είναι το σεξ. Η Μαρία λέει χωρίς σεξ, εγώ τι να τον κάνω το γάμο. Αυτό έχει πει.
1: Είναι σημαντικό, Παναγιώτα μου, και το σεξ.
5: Είναι σημαντικό, δεν σου πω ότι δεν είναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
5: Δεν χρειάζεται να δει τότε να πάρει.
0: Έλα, μα.
1: Αυτό τα έλεγε ο Φάνης.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι.
5: Αυτά δεν χρειάζονται. Άμα αγαπά τον άλλο, τον άνθρωπο σου και νιώθει μια ασφάλεια.
0: Η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό.
5: Και αυτό σε αγαπάει και αυτό που ζει είναι αληθινό.
0: Παναγιώτα μου. Παναγιώτα μου.
5: Το λέω που ήμουν 25 χρόνια παντρεμένη.
0: Στο λέω εγώ που είμαι 10 χρόνια παντρεμένο.
5: Πολύ λίγα είσαι ακόμη. Είσαι σαν μέλη.
0: Το έχω κόψει το σεξ όμω, Παναγιώτα, δεν κάνω. Εννοώ, δηλαδή, επειδή αγαπιόμαστε. Γελάς, Παναγιώτα.
5: Είναι σημαντικό και αυτό σε μια σχέση. Είναι
1: μπράβο που
0: και, και βλέπω και τσόντες, Παναγιώτα. Το λέω, χήμα, να μην παραξηγηθώ.
5: Αυτό δεν είμαι αρνητική σε αυτό, αλλά.
2: Γιατί, Παναγιώτα, α πούμε, και εγώ 30 χρόνια παιδί δεν έχω σχέση. Τι να κάνω.
0: Για τον Δημήτρη, για πες μας, Παναγιώτα.
1: Να βρει σχέση.
0: Έχει η Παναγιώτα γιο στην ηλικία.
5: Ο γιο μου δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει, ψάχνει.
5: Ο γιο μου 31 είναι. Είναι και αυτό σαν και εμένα, είμαστε μονογαμικοί.
2: Μόνο του κι αυτό, ορίστε.
0: Να σου πω, Παναγιώτα, έχει πάει, γιατί λέω με τη Μαρία και μα κορυδεύει ο Μίτσο. Λέω με τη Μαρία, επειδή είμαστε, εγώ είμαι 42, Μαρία είναι 47.
1: 46.
0: Και φοβόμαστε να πάμε, μας έχει πει ο γιατρός να πάμε να κάνουμε κολονοσκόπηση. Και φοβόμαστε.
5: Κοίτα, και εγώ δεν το έχω κάνει αυτό.
2: Δεν το έχω. Παναγιώτα, γιατί.
1: Έπρεπε να το έχει κάνει.
5: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Μετά τα 35-38 πρέπει να το
0: κάνει. Και θέλει να έρθει και ο Δημήτρης μαζί. Τέλος πάντων. Anyway, πάμε να παίξουμε, Παναγιώτα.
5: Τι αν θέλει να την κάνει σαν εξέταση ή σαν πρόληψη, μήπως έχει κάποιο πολύποδα.
0: Έχει.
2: Ευχαριστώ, Παναγιώτα.
5: Όλα είναι κακό αν θέλει να το κάνει.
0: Καστό,
5: αν
0: κακό,
5: αν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε, Παναγιώτα. Πάμε να παίξουμε, παιδί μου. Είσαι πολύ γλυκιά πάντως και πολύ ευγενικά.
2: Γιατί δεν έχει βρεθεί ένας άντρας για την Παναγιώτα, δεν το δέχομαι.
0: Άστον την Παναγιώτα.
1: Δεν θέλει, είναι επιλεκτική. Δημήτρη, την έχω καταλάβει. Είναι επιλεκτική.
5: Θέλω κάτι σοβαρό, ναι.
1: Είναι επιλεκτική.
0: Στην κοινωνία που ζούμε, Δημήτρη.
5: Είναι παλιά σχολή.
0: Ναι, τώρα δεν βλέπει τώρα άμα βγαίνει.
2: Τώρα δεν υπάρχουν σοβαροί 58χρονοι, 60χρονοι.
0: Δεν
1: παιδί μου, απλά μπορεί να μην έχει τύχει.
5: Να είναι 58, μπορεί να είναι και 62 και 63. Δεν
1: μπορεί να είναι και 45.
5: Όχι, όχι, αυτό είμαι κάθετη.
1: Γιατί
5: δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Θέλει.
0: Λοιπόν,
5: γιατί
0: Παναγιώτα.
5: Θα θέλει να κάνει και παιδί η Μαρία μου.
0: Ναι, και θα θέλει και σεξ
1: ναι,
0: αυτός.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δώρο. Θα πάρεις δώρο. Θα πάρεις δώρο χωρίς να παίξεις εσύ. Θα πάρεις δώρο γιατί είσαι αληθινή. Δώρο κατευθείαν από μένα.
2: Μπράβο,
0: δώρο,
2: Παναγιώτα.
5: Αλήθεια.
0: Βέβαια, βέβαια, γιατί είσαι αληθινή. Δώρο, δώρο στην Παναγιώτα.
5: Είμαι όντως είμαι αληθινή.
0: Να σε καλά, παιδί μου, να σε καλά.
1: Παναγιώτα, μην κλείσεις λίγο να δω αν είσαι εσύ όντως.
2: Ρολογάκι τη Σόνη, όλο δικό σου.
0: Βεβαίως, Παναγιώτα. Τα βλέπεις. Τα άγρια, Παναγιώτα. Εγώ τα λέω. Τον βλέπω, μας βλέπω όλους μας για κολονοσκόπηση. Λέγε,
2: έχουμε
0: ναι.
2: Ευγένειο.
0: Ευγένειε.
6: Έλα, καλημέρα.
0: Όπα, σήμερα είναι η μέρα μας. Έλα, Ευγένειε, πας και εσύ για δώρο σε βλέπω.
1: Ορίστε, ηλικία, με έκανε Παναγιώτα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
2: Έχει καταράκτη, δεν βλέπω.
0: Κάτσε ρε, μην μιλάτε όλοι μαζί. Ξαναπες τώρα, Ευγένειε.
6: 35 παντρεμένος, δύο παιδιά.
0: Δύο παιδιά και εσύ. Α, όπου είσαι, Ευγένειε, ακούγεσαι από κάπου εδώ γύρω.
6: Θεσσαλονίκη είμαι, αλλά βρίσκομαι στο Μπέλκι τώρα, στη Γαλλία.
0: Γαλλία! Φεύγουν τα μεγάλα.
6: Γαλλία.
0: Είσαι οδηγός, τι είσαι, γιατί πήγες εκεί.
6: Όχι, Φάνη, είμαι. Κάνω εγκατάσταση συνθετικού χλωροτάπητα.
0: Α, έχουμε ξαναμιλήσει, ο χλωροτάπητας. Έλα, ρε χλωροτάπητα, σε θυμάμαι το επάγγελμα. Τι κάνεις, δε κερατά.
6: Είμαι καλά, εδώ.
0: Πώς πάει, σε ποιο γήπεδο είσαι, σε ποιο γήπεδο είσαι τώρα.
6: Δεν είμαι, είμαι σε ένα στη μέση του πουθενά, στο Μέμφι είμαι σκέψη.
0: Στο Μέμφι.
6: Στο
0: ποιο? Στο Έμφια.
2: Νύμφι.
0: Δεν σε ακούω καν.
6: Μέμφι,
0: Μέμφι. Και τι πας εκεί πέρα, βάζεις χλωροτάπητα σε κήπους, σε τι κάνεις?
6: Όχι, όχι, σε γήπεδα ποδοσφαίρου τοπικά.
0: Ναι, και πώς λέγεται η ομάδα εκεί?
6: Α, θα σε γελάσω.
0: Τίποτα, να σου πω το καλύτερο γήπεδο που έχεις βάλει χλωροτάπητα ποιο είναι?
6: Τώρα είναι που θα βάλω το καλύτερο γήπεδο του νησιού.
0: Του?
6: Πεζά!
0: Δεν ακούω, βρε! Δεν σας ακούω! Του?
6: Στο Σάντρε Φραντ!
0: Στο Σάντρε Φραντ! Έχουμε τον άνθρωπο που θα βάλει χλωροτάπητα στο Σάντρε Φραντ! Είσαι με τα καλά σου! Θα βαράει παλιά σου Εμπαπέ εκεί πέρα!
6: Αυτό,
0: μωρή τρέλα!
2: Βγάλε Παρί, μια... της Παρί είναι αυτό!
0: Του Σάντρε Φραντ είναι το νομίζω το δημό, το κεντρικό του.
6: Το κεντρικό του Παρισιού!
0: Όπως λέμε ο Άκα. Εδώ είναι το Σάντρε Φραντ. Έλα, ρε, έλα, αγόρι μου. Φυλάκια, φυλάκια πολλά. Θα τα πούμε από κοντά για κλείστο.
2: Α, δεν θα παίξει.
0: Έχει, εντάξει, είναι
1: έχει δουλειές τώρα. Ματούλα.
0: Ματούλα.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Ματούλα μου, καλημέρα, τι κάνεις.
7: Καλημέρα.
0: Ετών και επάγγελμα.
7: 42 χρονών αγρότησα.
8: Επιτέλους ένας άνθρωπος στην ηλικία μου. Α, κάτσε, κάτι μου λέει, 42 χρονών αγρότησα. Είσαι αγρότησα, πού είσαι εσύ?
7: Στη Στυλίδα.
8: Στη Στυλίδα, πέρα στον Αποστόλη τον Κλέτσο.
9: Α, ναι, εκείνο.
7: Παλιός.
8: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ είσαι νέα κοπέλα, 42 χρονών σου ειδικά. Τι σκατά κάνετε στη Στυλίδα, δηλαδή πώς περνάει η μέρα σου εκεί πέρα?
7: Δουλεύοντας.
8: Αναγκαστικά. Τι, τα βλέπεις, μαράκι?
7: Και ακούμε εσένα.
9: Τα βλέπω. Είναι όλη μέρα στο χωράφι.
8: Ήσουν ποτέ στην Αθήνα ή εκεί μεγάλωσε, εκεί έμεινε?
7: Εδώ μεγάλωσε, εδώ έμεινα.
8: Ρε παιδί μου, έχεις οικογένεια, παιδάκια?
7: Έχω ένα παιδάκι.
8: Μπράβο, να σου ζήσει. Πάρ την οικογένειά σου και ελάτε στην Αθήνα να κάνετε αποκέντρωση από τη Στυλίδα. Να κάνετε αποκέντρωση τη
7: Στυλίδα. Έλα να δεις, γιατί δεν έρχεσαι?
8: Τι να κάνω?
7: Προσκαλούμε.
8: Άμα θέλω.
7: Έχουμε ένα μικρό συσκευαστήριο εδώ. Μπορεί να το δει.
9: Περνάει καλά η γυναίκα.
8: Α, έχετε συσκευαστήριο, προνομιούχοι.
7: Είστε.
8: Γι' αυτό. Άμα είχα και εγώ συσκευαστήριο στο Αίγιο, θα ήμουν στο Αίγιο. Λογικό.
7: Μπορεί να έρθει στη Στυλίδα όμως.
8: Καλά, αυτή ξέρει τώρα.
9: Πόσο είναι η Στυλίδα?
8: Πόση ώρα είναι στη Λίδα από εδώ?
7: Δύο ώρες.
8: Δύο ώρες
9: από εδώ.
8: Από τους Αγίους Αναργύρους, δύο ώρες, μάλιστα. Λοιπόν, έλα, αγρότησα. Τι συσκευάζεις?
7: Ελιές.
8: Ελιές,
7: έχετε... Από πολύ μικρή μέχρι πολύ μεγάλη συσκευασία.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα μου πεις την αλήθεια τώρα. Το συσκευαστήριο το έχετε φτιάξει με ΕΣΠΑ?
7: Με πρόγραμμα νέων
8: υπηρεσιών.
9: Ουφάλα,
8: σε κατάλαβα, φίλε. Έχω και εγώ τέτοιους φίλους. Άρε, κεράτα. Έλα, ρε, με προγράμματα τώρα αυτή τώρα.
9: Και
8: είναι...
9: τι πειράζει?
8: Δεν πειράζει. Έτσι το παίρνει το πρόγραμμα για συσκευαστήριο. Ρε, κουφάλες, νομίζετε ότι τι?
10: Έχουμε Χρήστο.
8: Ναι, άρε.
11: Γεια, καλημέρα. Χρήστο. Καλημέρα, Πάτρα.
8: Ω πατρόνα, καλώ το να πατρότα μου, σα αγαπάω. Τα καλύτερα παιδιά. Πατρόνα, τι κάνει?
11: Καλά. Δουλεύω. Καλά, τούβλα φτιάχνουμε σε μια επιχείρηση.
8: Τούβλα φτιάχνουμε. Να σου πω, τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή? Σα άρεσε? Γελάσε. Εντάξει, έγινε και ένα περιστατικό στο γήπεδο τη Πάτρα. Στο Αίγιο Πάτρα σκοτωνόμαστε, αλλά είμαστε φίλοι, ξέρω εγώ. Και είναι δύο πατρινοί φίλοι στην κερκίδα του Παναγιαλίου, ρε.
9: Ναι.
8: Και γυρνάω και του βρίζω, ρε. Αλλά ήταν φίλοι μου.
9: Ναι.
8: Και με κάποιον μου λέει, α, λαμπρό που λέει, έβρισε την Πάτρα. Και λέω, τους δύο πατρινούς φίλους μου έβρισα.
9: Δεν σε έχουν καταλάβει ακόμα.
8: Λοιπόν, έλα, φίλε, πόσο χρόνο είσαι?
11: 26
8: με, φίλε.
10: 26.
8: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε. Θέλω να μου πεις, εύκολα η ερώτηση σου βάλω. Τρία πράγματα που αγοράζουμε σε ζευγάρι εκτός από παπούτσια.
11: Χρυσαφικά
8: σε ζευγάρι, βέβαια. Δύο σκουλαρίκια.
11: Γάδια ψυγείο.
8: Ναι, ψυγείο. Ένα ζευγάρι. Ψυγείο. Δεν έχει πάρει ζευγάρι ψυγείο?
9: Όχι.
8: Δηλαδή πα και βλέπει ένα ψυγείο και είναι ωραίο. Να πάρουμε και το δίπλα.
9: Γεωργία.
8: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
12: 26,
8: στρατιωτικός. Μάλιστα. Σε τι σώμα να επιτρέπετε?
12: Με ακούτε?
8: Ναι, σε ακούμε. Σε τι σώμα λέω?
12: Στην αεροπορία.
9: Είδες, ναυτικό είχαμε.
8: Να σου πω, ακούς, τώρα πότε είναι η γιορτή της αεροπορίας?
12: Είναι στις 8 Νοεμβρίου.
8: Να ξέρεις, είναι πολύ πιθανό να παρευρίσκομαι, να ξέρεις.
9: Αυτή είναι η γιορτή της αεροπορίας.
8: Βέβαια, με έχει πάρει φίλος μου
12: αντισμή. Περιμένουμε.
8: Με έχει πάρει φίλος μου αντισμήναρχος και θέλω να έρθω να δω τα νέα συστήματα. Να ξέρετε, να έρθω να με βρεις να μου μιλήσεις εκεί πέρα, άμα τέτοιο. Θα παραβρεθώ. Γενικά και ό,τι σώμα γίνεται από ενόπλες δυνάμεις, θα είμαι εκεί σε οπλικά συστήματα δίπλα σε οτιδήποτε, σε κανόνια. Σε ότι...
9: Να το στα όπλα.
8: Δίπλα στους αεροπόρους, στα γεράκια. Να σου πω, κοπέλες έχουμε που ήταν F-16, έχουμε.
12: Έχουμε.
8: Τα κορίτσια αυτά θέλω να τα γνωρίσω. Πες το να πάρουν τηλέφωνο. Αυτά είναι κορίτσια που πετάνε στα. Τα βλέπεις, Μωρή Μαρία. Η άλλη ανεβαίνει απάνω.
9: Τι να κάνω?
8: Πάνω στο Ραφάλ και στο F16 και εσύ μου κάνεις, μου είσαι μια κολαρετώση.
9: Εγώ!
8: Βέβαια. Και το άλλο το κορίτσι είναι πάνω στο F16 και πολεμάει Τούρκους.
9: Τι να κάνω, να ανέβω κι εγώ στα F16.
8: Και μου έχει γίνει εδώ πέρα σαν τραπεζαρία. Άι στο λύκο. Δώρο στην κοπέλα. Δώρο στην κοπέλα που πέτα.
9: Τι να κάνει σαν κάτω την αεροπορία?
8: Δώρο στην κοπέλα. Εσύ στην αεροπορία τι πετά?
12: Όχι, δεν πετάω εγώ. Εγώ υποστηρίζω.
8: Ναι, πάλι καλά.
9: Για πες τώρα.
8: Πες τα κορίτσια, συγχαρητήρια από μένα. Μπράβο τους. Αμαζόνες μας.
9: Γεωργία, τι θα πεις που
8: τα γεράκια. Ποια Γεωργία? Ήταν είναι δικηγόρος. Να κάνει, δεν μπορεί να τέτοιο. Η Γεωργία κερδίζει. Δεν υποστηρίζει. Μπράβο στα κορίτσια μας. Μπράβο, αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Δεν είναι μάλλον το κορίτσι. Στο F16.
9: Πολύ γυναικεία δουλειά είναι.
8: Βέβαια, γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί να μολύσει βόμβα πάνω σε.
9: Μπορεί, αλλά δεν είναι συνηθισμένο.
8: Άι στο λύκο.
10: Θέλω να είσαι ψύχρεμος.
8: Εγώ είμαι
9: ψύχρεμος. Τώρα εγώ του φταίξα, δεν ανεβαίνω σε.
8: Η μία πετάει βόμβες σε Τούρκους και η άλλη πετάει μαλακίες.
9: Άκου τώρα τι λέει.
10: Μαρία, μάντεψε.
9: Ηρέμησε.
0: Ναι.
9: Ηρέμησε.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, έχουμε το Θωμά, ο οποίος είναι ντρόουνας στις ειδικές δυνάμεις.
0: Ωνα σου γάμο.
9: Τώρα θα ακούσεις εσύ, Δημήτρη.
0: Βεβαίως. Τα φιλιά μου στα κορίτσια να πάρουν τηλέφωνο εδώ πέρα. Αεροπορία ελληνική. Ό,τι G.I. Joe, ό,τι κορίτσια έχουμε δώρα από εδώ και τα
9: παιδιά.
10: Μου το κλείσε.
0: Λοιπόν, μπράβο στα κορίτσια.
9: Έλα, Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα μου.
13: Καλημέρα.
0: Πες μου ότι είσαι και εσύ από πολεμική αεροπορία. Πες μου ότι είσαι κάτι πολεμικό. Πες μου κάτι είναι σκαράτε και πες μου ότι κάτι.
9: Μίλησα, ηρέμησε.
0: Ναι, τι δουλειά
13: κάνεις. Ξόφαλτσα πέρασα, ξόφαλτσα.
0: Ναι, τι δουλειά κάνεις, παιδί μου.
13: Φυσικός.
9: Φυσικός, δεν σου κάνει φυσικός.
0: Και αυτοί θα κάνουν χημικά όπλα για τους Τούρκους.
9: Όλα στα
0: λοιπόν, όλα. Όχι, φυσικός είναι. Όχι, ο φυσικός. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα. Με τι ασχολείσαι, φυσικός, αλλά τι, σαν δασκάλα, σαν καθηγήτρια, σαν κάνει κάτι.
13: Κάτι ιδιαίτερα εκεί, δεξιά-αριστερά.
0: Πόσο χρόνο είσαι. 30. Εντάξει, είναι η ηλικία καλή. Δεν μπορεί να ανέβει τώρα αυτή πάνω σε ένα ραφάλα πάνω να το πετάξει.
9: Ναι.
0: Μια χαρά μπορεί.
13: Μια χαρά.
0: Κάτσε κάτω εσύ που θες να πετάξει ραφάλα. Κάτσε κάτω να πούμε. Εσύ δεν είσαι ικανή να ρίξει βόμβες απάνω μας. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Αγόρι, έχεις.
13: Έχω.
0: Πόσο καιρό.
13: Τι
0: είναι.
13: Κάμποσο.
0: Κάτσε 30, μικρή είσαι. Πόσο καιρό τον έχεις. Σταμάτα και εσύ. Πόσο καιρό είστε μαζί.
13: 6,5
9: χρόνια.
0: Από τα 23,5 δηλαδή. Άρα και τι. Άρα πού θα πάει αυτό.
13: Οδεύει.
0: Τι οδεύει. Εκτός αν δεν θες εσύ. Αν δεν θες, οκ. Okay.
13: Θέλω.
0: Τι θέλεις, θέλει.
9: Εκείνος γιατί.
0: Τι δουλειά κάνει αυτός.
9: Παιδιά, μην παίρνετε.
0: Τι δουλειά κάνει αυτός.
13: Δικηγόρος.
0: Και δεν σε έχει. Και, α, και τι περιμένει να πιάσει την καλή, τι περιμένει.
13: Μάλλον, δεν ξέρω.
0: Ναι, πες του μην πιάσει τα αυτά του. Να σου πω και να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
13: Ναι.
0: Ρε φίλε, πώς λέγεται αυτό.
9: Δεν λέγεται.
0: Να του βαρέσω τα μπουνίδι στα μούτρα.
10: Ηρέμησε.
0: Πώς γίνεται εδώ πέρα.
9: Ηρέμησε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν,
10: θα φάει μπλοκ. Άμα ξαναπάρει εσύ που τελειώνει 9-1-8, θα φας μπλοκ.
0: Τρία θέλω να μου πει, φιλενάδα, τρία τραγούδια του Αντώνη Ηρέμου.
10: Εύκολο.
13: Το καλύτερο παιδί.
0: Μπράβο. Αντώνης Ρέμος, κλασικό. Ναι. Και We Will Rock You. Πάμε.
10: Έχουμε Αλέξανδρο.
0: Τώρα κατάλαβες, μπορεί κάποιοι δεν σε παντρεύεται. Πάμε, επόμενος.
10: Αλέξανδρος.
0: Πραγματικά. Ναι.
14: Καλημέρα.
0: Όπα. Αγόρι μου, εσύ είσαι αντιτέραχος. Είσαι. Κάτσε, να το πω εγώ. Είσαι ήλαρχος. Είσαι. Τι είσαι.
14: Συμπληρωματάς.
0: Τι είσαι.
14: Συμπληρωματάς.
0: Κάτσε, αυτό είναι καινούργιο επαγγελμα. Δεν το ξέρω. Τι δηλαδή.
14: Συμπληρώματα, δεν φανεί.
0: Α, διατροφής.
14: Ναι.
0: Α, έχετε γίνει. Να σου πω.
10: Τι είναι επάγγελμα.
0: Επάγγελμα, βέβαια. Να κάνω μια ερώτηση. Το όνομά σου, φίλε.
14: Αλέξανδρος.
0: Ακούω γυμναστριακό. Υπάρχει τώρα, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Εγώ τώρα είμαι, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή έχω πάρει και κάτι κιλά και είμαι γύρω στα 103 κιλά, 1,84. Έτσι.
10: Πολύ καλά είσαι.
0: Αλλά δεν έχω τώρα να γυμναστώ από το Λύκειο, έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν με αναλάβεις εσύ με τα συμπληρώματά σου, δεν με νοιάζει τι έχουν μέσα. Και σε δύο μήνες να είμαι. Όταν, να έχουν πεταχτεί οι φλέβες πάνω στις ρόγες μου. Να είμαι.
14: Γουιστρόλ μόνο πάλι. Δεν υπάρχει συμπληρώματα πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Τι υπάρχει.
10: Θαύμα.
14: Μακριά, μόνο τα φάρμακα.
0: Δώσε και φάρμακο, ρε μαλέκα. Δώσε και φάρμακο. Δεν με νοιάζει τώρα.
9: Τι λες, παιδάκι, θα πάρεις χημεία για αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να κάνω και αυτά τα λακάκια που καταλήγουν στο τσουτσούνι. Αυτά που καταλήγουν που είναι σαν σόβρακο πάνω στο δέρμα.
9: Αυτό είναι η κατασκευή.
14: Θέλει προσπάθεια, πολύ διατροφή.
10: Ναι, είναι δύσκολο το βέβαια.
0: Ναι, πόρε γάμο το. Αυτά έτσι θέλω, σαν τον Μπραντ.
14: Δεν υπάρχει το μαγικό κάπου που θα το κάνει αυτό το μπαμ, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε φίλε.
9: Να
0: κάνω και λίγο.
14: Φάνη, καταρχήν, ξέρει πόσο καιρό παίρνω στην εκπομπή. Πόσο καιρό είμαι ακροατής, γιατί είσαι τσάκαλος, είσαι κάτι.
0: Αγόρι μου, είμαι τσάκαλος. Έχει κόσμο, αδερφέ, πού να ξέρω. Για μην άλλαζε κουβέντα τώρα. Για από αναβολικά, τι μπορώ να πάρω.
14: Όχι, τίποτα. Γιατί είσαι παρακαλώ.
9: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
0: Εγώ είμαι τα καλά.
10: Τι κάνει, παιδί μου.
9: Τι να πάρει από όλα αυτά.
0: Κάτσε, εδώ πρέπει να φέρω χάπια για την πίεση.
10: Σου προκαλούν στηρότητα, κάνουν κακό στα καρδιά σου.
0: Τώρα έχω κάνει παιδιά.
14: Να ξέρω ότι είναι πολύ τη μόδα. Και βάζουν όλοι και δεν καταλαβαίνω το λόγο που παίζουν έτσι με την υγεία του.
0: Ναι.
9: Όχι,
14: και όλες.
10: Ναι. Αλήθεια λες, ε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε.
9: Εγώ πήγαινε, βάλε πλέγμα να τελειώνεις.
0: Πλέγμα τι είναι, να το βάλω.
9: Πλέγμα που είναι σαν να έχεις κοιλιακούς.
10: Κάνε αυτό που κάνει ο φίλος μας.
0: Α, ναι, και αυτό μπορεί να κάνω. Τέλος πάντων, anyway.
14: Αυτό ενδιαφέρον.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Πόσο χρόνο είσαι.
14: 33.
0: Μικρό είσαι. Θέλω να μου πεις. Τρία τραγούδια.
14: Παντρεμένος με παιδί. Παντρεμένος με παιδί.
0: Έξι χρόνια. Μεγάλο.

0: Εδώ είμαι.
1: Εδώ είναι. Πού, στην Τανάγρα που είναι, δουλεύει μαζί με τον κουμπάρο μου.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Σε πού είναι, σε ποια είναι, στα F16 στα Ραφάλ.
0: Στα Ραφάλ.
2: Καλέ, φέρ τον Νίκο λίγο να το
1: πει. Φέρ τον Νίκο να το μιλήσουμε εδώ πέρα το παιδί. Έλα, αγόρι μου.
0: Δεν είναι εδώ.
1: Ναι, για πες, δώσε μου μερικές λεπτομέρειες για τα Ραφάλ. Πες μου, τι μπορεί να κάνει αυτό όπλο.
3: Ποιο όπλο, παιδί μου.
0: Α, εγώ δεν τα ξέρω. Ο Νίκος τα ξέρει.
1: Δεν τα λέει ο Νίκος, ε.
0: Δεν μου τα λέει.
1: Μιλάει ανοιχτά για το επάγγελμά του ή τα κρατάνε κρυφά.
0: Όχι, βέβαια, πολύ ανοιχτά.
1: Α, κατάλαβα.
2: Θες να πάρω τον Νίκο, τι να κάνω.
1: Ναι, έχουμε, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, θα παίξουμε με την Νικολίνα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Νικολίνα, με τι ασχολείσαι εσύ.
0: Είμαι βοηθός λύστη.
3: Ρε Νικολίνα, δεν αγχώνεσαι που πετάει, ας πούμε τώρα.
1: Δεν πετάει, ναι. Μηχανικός είναι.
3: Α, μηχανικός.
0: Δεν πετάει.
1: Τι να πετάει. Ο κεφτές, το κεφτεδάκι του. Εκεί θέλει μέσα να μπουν, να έχει από κάτω πέτρες.
2: Τι να έχει από κάτω.
1: Τι τώρα, ο άλλος πάει εκεί πέρα και μου φτιάχνει πιο καλώδια εκεί πέρα και να ξέρει και οι Γάλλοι τα πιάνουν καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με το αρκουδάκι σου. Λοιπόν, θέλω να μου πει τρεις ρόλου. Τι να, αυτό είναι δύσκολο, πού να το βρει. Πες μου, Νικολίνα μου, τρία ξένα boy bands.
0: Backstreet Boys.
1: Μπράβο.
3: Έλα, ο Χάρι Στάιλς, πού ήτανε.
1: Έλα, Νικολίνα, καταλάβεις τώρα τα γιατί τάξεις με τον αρκούδο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε, ερχόμαστε από λίγο.

0: Βουλίνη, είσαι φαλακρός.
1: Πάρτα,
2: κλειστά. Σου, ρε.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

0: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Music 892.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου πουνάρια, και πλέον στις γειτονιές θα παρατηρείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telecom, το Telecom App έχει αλλάξει. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα δείχνει Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV, στο wallet σας θα δείτε το Magenta Pay, αλλά στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Θα μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media.
1: Και μαζί μας είναι ο αγαπημένος μας, αγαπημένος σας Δημητρακόπουλος. Τα ελαστικά Δημητρακόπουλος, που εδώ και δεκαετίες φροντίζουν να κινήσετε με σιγουριά και μπορείτε να επιλέξετε και ανάμεσα στα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς, όπως Goodyear, Continental, Michelin και πάρα πολλά άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 άτοκες δόσεις. Φυσικά υπάρχει τρομερή εμπειρία από τους τεχνικούς, εξυπηρέτηση, και τα καταστήματα θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος, εμπειρία που εμπιστεύεστε, στην ποιότητα που σας αξίζει, και προσέξτε, το ξαναλέμε, για να πάρετε μέρος και εσείς στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ελαστικά Δημητρακόπουλος, στέλνετε email, όχι Viber, email στο games@music892.gr. games@music892.gr, γράφοντας στο θέμα Δημητρακόπουλος και στο κείμενο του mail ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Μαρία Ένεσλη και έρωτας.
2: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Φαγητό και σεξ. Όσο αποκαλύπτει ένα καλό τραπέζι για την κρεβατοκάμαρα, για το σεξουαλικό κομμάτι.
4: Να σε φάνη.
0: Ναι.
1: Τι πιστεύετε, μπορείς να καταλάβεις αν ταιριάζεις με κάποιον από τον τρόπο που τρώει, από αυτά που τρώει, τι πιστεύετε εσείς?
0: Εγώ σίγουρα, πάντως αυτό που λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, ο έρωτας ναι, το σεξ όχι. Δηλαδή αυτό που φαγωμένος, καλό είναι να είσαι ούτε άφαγος ούτε φαγωμένος πολύ.
1: Στο μενού. Να τρως τα ίδια, δηλαδή σε φτιάχνει αυτό, ρε παιδί μου, τι πιστεύεις?
0: Εγώ
1: ανάλογα.
0: Θέλω, επειδή είναι ανάλογα τα ακούσα τώρα, έτσι. Ξέρω ότι εγώ θέλω το σεξ να είναι junk.
4: Junk.
1: Α, το θέλεις να είναι junk.
0: Κάτσε
1: οπότε...
0: κάτω, μωρή, κάποια μου άνοιξε και τα δόντια διάπλατα. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που αντί να σηκώνει φρύδια, σηκώνει δόντια. Λέγε, ναι.
1: Λοιπόν, το φαγητό φάνει, παιδιά, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι επιλογές που κάνει ο καθένας για το πώς θα τα βρούνε και στο σεξ. Δηλαδή, ο ένας θέλει να βγαίνει να δοκιμάζει νέες γεύσεις και να πειραματίζεται, και ο άλλος θέλει κάθε μέρα τα ίδια. Εντάξει, δεν είναι τρελό πρόβλημα.
0: Να σου πω κάτι, εγώ διαφωνώ. Θα σου πω γιατί. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω νέα πράγματα στο φαγητό. Από την άλλη, στον έρωτα καθόλου. Στο λέω χήμα. Δηλαδή,
1: πώς γίνεται αυτό τώρα? Γιατί ο άνθρωπος που το αρέσει να δοκιμάζει, εγώ, το αρέσει γενικά.
0: Εγώ θεωρώ ότι στον έρωτα είναι, όπως λέει και ο πατέρας μου, λέει, ο πιο σύντομος δρόμος είναι αυτός που ξέρει ο οδηγός.
1: Να το.
0: Λοιπόν, όχι. Όχι, δεν το λέγε. Όχι, ο πατέρας μου το λέγε.
4: Φιλοσοφικό.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ο πατέρας μου το λέγε το δρόμο, όντως. Δεν το λέγε το σεξ. Αλλά λέει, γιατί ξέρεις, λέει, έχω ακούσει, μου λέει ένα στενάκι. Όχι, λέει, ο πιο γρήγορος δρόμος είναι από εκεί που ξέρει ο οδηγός. Κι ας είναι ο άλλος πιο γρήγορος, καταλαβαίνεις? Γιατί αν πας από τον άλλο δρόμο, Δημήτρη Πουπουλίνη, μπορεί να χαθείς. Αυτό λέω.
4: Όχι, θα πάω, αυτό μου ξέρω.
0: Αυτό σου λέω. Είναι αυτό. Στο φαγητό όμως είμαι διαφορετικά. Στο φαγητό έχω και στομάχι γερό. Εγώ με ό,τι και να ρίξω μέσα, να πούμε. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία τώρα, είμαι σκατάς. Δηλαδή είμαι. Πώς να σου πω, είμαι σκουπιδότοπος.
4: Πώς μπορείς, ρε Φάνη, δεν σε πιάνει το στομάχι σου, πιάνει καούρα, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα που μεγαλώνεις δεν σε πιάνει, γιατί αλλάζει.
0: Παιδιά, σε γύρισμα. Τώρα θα σου πω, ρωτήστε και τα παιδιά που κάναν παλιά με τα παιδιά σου Wixers. Έχω κατά λάθος πιει λίγο και λίγο χλωρίνη. Και δεν έκανα ούτε πονόκυλο.
1: Μου κάνεις πλάκα.
0: Καθόλου.
1: Συγγνώμη, πώς κατάφερες και πιει και λίγο
0: χλωρίνη? Μεγάλη ιστορία τώρα. Γενικά το στομάχι μου, δόξα τω Θεώ, είναι ή μια μέρα θα με πιάσει, θα με κόψει. Και γι' αυτό πάω και τρώω σάντουιτς παντού, δοκιμάζω πράγματα. Δεν μπορώ να φάω πράγματα χωρίς να με πειράξουν.
1: Αυτό λοιπόν λέει ότι γίνεται κανονικά και στο σεξ. Τώρα εσείς η εξαίρεση του κανόνα. Και μάλιστα λέει, ξεκινάει το πρόβλημα όταν ο ένας καλή ώρα είναι όπως εσύ και ο άλλος είναι πιο συντηρητικός. Οπότε υπάρχει μια.
0: Μπράβο, έχω φάει καπνό. Έχω φάει καπνό, ρε. Να το λένε τα παιδιά στα γυρίσματα. Έχω φάει καπνό από τη σιγάρα του Ράπτη.
4: Έχει βάλει στο στόμα, στον κατάπιε.
0: Ποιο ωραίο το κατάπια τώρα. Έχω καταπιεί μύγες, έχω κατά λάθος. Δεν με πειράζουν εμένα αυτά.
1: Κατά λάθος και έχεις καταπιεί τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Χλωρίνη πάει με το που το
0: γίνει. Ναι, ναι.
1: Χλωρίνη, καπνούς, μύγες.
0: Έχω, ρε παιδί μου, στομάχι βλαμμένο.
1: Την άλλη φορά την πύλια του λάμπρου.
0: Έχω φάει, ναι, εγώ καλά. Αυτό ήταν
1: πύλια του φακές που μας έλεγες.
0: Αυτό δεν κατάλαβα και τίποτα. Δηλαδή δεν
1: φαντάσου,
0: με πειρέσε. Ναι.
1: Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Το φαγητό, παιδιά, και το σεξ έχουν περισσότερα κοινά από όσο νομίζουμε. Δηλαδή, ένα βλέμμα πάνω από ένα ποτήρι κρασί, ένα πείραγμα, ένα δείπνο με φλετ μπορούν να δημιουργήσουν αυτή την προσμονή, την οικειότητα, και δείχνει ανάλογα με πόσο πάθος τρως το φαγητό, πόσο πάθος θα έχεις και στο σεξ.
0: Καλά,
1: αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Άμα ήταν αλληλένδετα, θα ήμουν ο νούμερο ένα, θα ήμουν πορνοστάρ τώρα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Εσύ είσαι η εξαίρεση του κανόνα. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει που παθιάζεται με το φαγητό, παθιάζεται και με το σεξουαλικό κομμάτι.
4: Εσένα δεν μιλήσεις
0: παθιάζεται. Συνήθως, συνήθως, τι θέλω να πω, συνήθως οι άνθρωποι που παθιαζόμαστε με το φαγητό είναι δύσκολο να παθιαζόμαστε με το σεξ. Δεν ξέρω, δηλαδή μετά από το πολύ πάθος με το φαγητό, δεν. Τέλος πάντων, anyway.
4: Θα προτιμούσες τα καλύτερα παϊδάκια της ζωής σου ή τον καλύτερο έρωτα της ζωής σου?
0: Ρε παιδιά, μην λέτε βλακίες τώρα.
1: Όχι, γιατί.
0: Αυτό έχει λυθεί το τέτοιο και ρωτήστε και άλλους ανθρώπους.
1: Για τον κάθε είναι διαφορετικό.
0: Το έχω ξαναπεί εγώ τώρα και δεν το λέω για να είμαι αρεστός ή δυσάρεστος επίτηδες. Για μένα το φαγητό έχει σαν απόλαυση. Δεν, το δεύτερο. Που είναι φερρυπίν, δεν ξέρω τι είναι το. Είναι με διαφορά το πρώτο.
4: Με διαφορά το πρώτο.
0: Και δεν το λέω τώρα. Σκέψτε το, λέω που το φαγητό για μένα είναι διασκέδαση, είναι ψυχαγωγία, είναι. Έτσι, είναι με διαφορά το δεύτερο έρχεται. Το οποίο δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να είναι το δεύτερο. Δεν έχει. Αν βάλω κάτι πάνω από το σεξ, είναι μια επιδρομή απέναντι στα παράλια. Δεν έχω. Και πάλι όχι.
1: Άλλο ερώτημα τώρα που σας βάζω, σύμφωνα με την έρευνα. Τι σημαίνει σεξουαλικά και στη σχέση γενικότερα όταν ένα ζευγάρι δεν τρώει ποτέ μαζί? Τρώτε γενικά με τις συντρόφους σας? Συντρόφους σας τρώτε?
0: Όχι, δεν τρώμε, μόνοι μας τρώμε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Καλά, βέβαια τώρα ακόμα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή μπορείτε και συναντιέστε? Εγώ ποτέ.
4: Ποτέ?
1: Ναι, δηλαδή συναντιέστε στο φαγητό.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να μην τρως κάθε μέρα, αλλά.
1: Όχι, ούτε το βράδυ. Εγώ κοιμίζω το μικρό, εκείνο θα φάει, εγώ την ώρα
0: που θα φάει. Εμείς έχουμε μικρά παιδιά τώρα.
1: Δηλαδή,
0: αλλά μόλις το παιδί πάει, τώρα έτσι όπως είναι η δικιά μου, 6-7 μετά.
1: Ναι, αλλά έχει και το λαμπράκι που δεν είναι.
0: Τώρα 6-7. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά τώρα, ας πούμε, εμάς έχει καλιάσει αυτόν τον καιρό και τρώμε μαζί, γιατί ο μικρός έχει πέσει για ύπνο κατά τις 2 το μεσημέρι. Οπότε 2.30 έρχεται η μικρή και τρώμε όλοι μαζί. Οπότε είναι.
1: Μπράβο.
0: Στα μικρά παιδιά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μόλις τα παιδιά πάνε από αρχίσουν το δημοτικό και μετά στρώνει αυτό το πρόγραμμα να τρώμε όλοι μαζί. Και είναι και τη δουλειά κάνει ο μπάς και ο μάτς. Άμα
1: βέβαια
0: ο μπάς δουλεύει 9 με 5, δεν τρως.
1: Και για τα ζευγάρια που ακόμα δεν έχουν παιδιά ή δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, τρώτε μαζί ή τα ωράριά σας δεν σας δίνουν αυτή την πολυτέλεια? Και αν τρώτε, τι γίνεται στο φαγητό? Συζητάτε? Υπάρχει επαφή? Γιατί αυτό δείχνει πάρα πολλά για την απόσταση που έχει δημιουργηθεί στο σεξ. Μιλάτε, συζητάτε στο φαγητό ή απλά τρώτε?
0: Εμείς στο φαγητό έχουμε πολύ κοντινή σχέση. Και ευτυχώς, παρότι η Γεωργία, ρε παιδί μου, είναι fit, αλλά είναι το σουλούπι της fit της Γεωργίας.
1: Καλά, η Γεωργία είναι πάρα πολύ fit. Λες και κάνει διατροφή από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Κάνει λαμπράκι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, αυτό.
0: Τρώει junk, δηλαδή προσέχει μόνο και μόνο για μένα. Δηλαδή είναι σοβαρός σκουπιδοφάγος. Δηλαδή δεν έχει μπέργκερ και τέτοια και μόνο κάνει πίσω για να μην τρώω εγώ και τα παιδιά βλακίες. Δηλαδή όταν γνωριστήκαμε, για πολύ junk δεν είχε πρόβλημα. Δεν είναι από τις κόμπελες που θα έλεγε, α, όχι, μη τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι βασικό στη σχέση. Φαντάζομαι.
1: Αυτό ήταν πολύ ταιριαστό που είχατε, ναι, που έτρωγες και εσύ junk.
0: Αυτό, εγώ γι' αυτό ερωτευτήκαμε με την Γεωργία. Γιατί?
1: Τι, επειδή έτρωγε junk.
0: Και της αρέσει το κρύο. Δεν μπορεί τη ζέστη.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
4: Όντως, αυτό είναι βασικό,
1: ναι,
4: γι' αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ. Jackpot. Γενικότερα, παιδιά, όταν το ζευγάρι.
4: Εγώ με το Δημήτρη απορώ, εσύ Μαρία, πώς. Πώς είστε μαζί.
1: Γιατί?
4: Θα σου πω γιατί. Με το φαγητό. Ενώ, ρε παιδί μου, πώς τα βρίσκετε με το φαγητό, αν θέλετε να πάτε έξω να φάτε, μέσα στο σπίτι.
1: Μια χαρά, ρε, εσύ. Ο καθένας έχει μια χαρά.
0: Είχαμε πάει πέρα στο πάρτι καλά πέρα και είχε έρθει ο Δημήτρης και του κάνω σε κάποια φάση. Του λέω, ρε μαλάκα, του λέω, πώς την παλέψεις με ένα άλλο τρελή. Έρχεται κάθε πρωί, λέω, και σκουπίζει, λέω, με ψεκαστικά, λέω, τα ποντίκια του υπολογιστέ και μου κάνει καλά, μου λέει, φάνη, άστο και έφυγε. Έφυγε, ρε, έφυγε. Όχι, έφυγε, όντω. Τύπου τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, δεν φτάνει που κρατάω μια ισορροπία στο σπίτι. Δεν φτάνει.
4: Τι τρώτε, ρε Μαρία? Ενώ θα πάτε κάπου μαζί να φάτε έξω?
1: Εσύ, ναι, θα πάμε να φάμε έξω. Εγώ επιλέγω τα δικά μου, ναι, να φάω. Ναι. Εκείνος θα επιλέξει τα κρεατικά του, όλα αυτά. Εγώ
4: δεν έχει θέμα αν θα φάει κρέα.
1: Δεν έχω θέμα δικό του. Εκείνος θα το φάει. Εγώ θα το φάω.
4: Μπορεί να σου μυρίζει, γι' αυτό σε ρωτήσω.
1: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, δεν μπορώ να επιβάλλω σε κάποιον άλλον. Όπως εμένα δεν μπορώ, μπράβο, να επιβάλλω μην τρώω τσία και κοινό και αυτά δεν γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, εσείς, παιδιά, συζητάτε με την σύντροφό σας? Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέει ότι όταν κάθεσαι. Εσύ, Δημήτρη, δεν σε ρωτάω.
4: Όχι, εγώ με τη μάνα μου, ό,τι μου έχει για φαγητό, θα φάω.
1: Εντάξει. Τι να πω τώρα.
0: Με τη σύντροφό του.
4: Τι θες δηλαδή.
0: Συντροφιά τη μάνα του έχει, τι να κάνει.
4: Και το πρόβλημα έχει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω δεν απευθύνθηκα σε σένα γιατί λέει για τα ζευγάρια. Όταν τρώνε, όταν συζητάνε.
4: Μιλάω με τη μάνα μου.
1: Όταν αναπτύσσουν κουβέντα, πάνε να πει ότι έχουν και καλή σεξουαλική κατάσταση. Γι' αυτό σε άφησα απ' έξω σε.
4: Για νόμαλα πράγματα αυτά, όχι με τη μάνα μου.
1: Όχι, σε άφησα απ' έξω, παιδί μου, αυτό σου είπα.
4: Όχι, μιλάμε.
1: Λοιπόν, όποιο αγαπά αυτό το τώρα να δοκιμάζει νέε γεύσει, είναι και πιο περιπετειώδη στο σεξ. Εσύ εδώ είσαι εξαίρεση του κανόνα, Φάνη, το είπε. Γενικότερα, λέει, είναι τα άτομα που εκφράζουν τις επιθυμίες τους, δεν φοβούνται να ακούσουν τις ανάγκες δικές τους, ούτε του συντρόφου τους, σέβονται τα όρια, αλλά είναι πολύ περιπετειώδης στο σεξ.
0: Εντάξει, Μαρία, τώρα δεν σου πω. Εγώ έχω πει αυτές οι έρευνες που διαβάζεις τώρα, ίσως είμαι εγώ περίεργος. Να μην είναι τέτοιο. Εγώ μου αρέσει, σου λέω, και γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα περίεργα στο φαγητό Μίτσο.
1: Στο φαγητό, ναι.
0: Στο φαγητό Μίτσο. Ναι.
4: Τι με κοιτάς, φοβάσαι, μη σου επιτεθώ και μου λες Μίτσο.
0: Όχι, σε βλέπω και κοιτάς περίεργα.
1: Επίσης, ποιος μαγειρεύει στο σπίτι, ποιος είναι περισσότερο πάνω από την κατσαρόλα, αυτό δείχνει ποιος θα είναι και πιο φροντιστικός στο σεξ και αν μοιράζεται αυτό και δηλαδή. Και ο ένας μαγειρεύει και ο άλλος φροντίζει για το μενού. Αυτό δείχνει ότι και οι δύο συμβάλλουν σεξουαλικά στο να έχουν καλύτερη.
0: Μαρία, μιλάς για το σεξ, λες και είναι πάνε να φτιάξουμε.
1: Μ' αρέσει το φαγητό,
0: συμβάλλω. Αγάπη μου, πάμε να συμβάλλουμε και δύο στο σεξ. Αχ, βάλε και εσύ το λιθαράκι σου να βάλω και εγώ το δικό μου. Πάμε.
1: Ρε παιδί μου, το μαγείρεμα με το σεξ, γενικά το φαγητό με το σεξ, σου λέει ότι οι επιστήμονες, οι ερευνητές λένε ότι έχει άμεση σχέση.
0: Μαράγει, το σεξ, θα σου πω για ποιο λόγο δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ σωστό σεξ εσύ.
1: Ναι, πες μου,
0: γιατί το
1: συζητάς
0: πολύ. Το σεξ δεν θέλει κουβέντα. Άμα αρχίσει η κουβέντα και το αναλύσει, το σεξ δεν είναι.
1: Εγώ σου λέω. Τι θέλει, να βλέπεις Ευαγγελάτο και να κάνεις αυτό που κάνεις εσύ.
0: Το σεξ πρέπει, αν θες να σώσεις το γάμο σου. Το σεξ θα το κρατήσετε σε. Δεν είναι να είναι πολύ λίγο. Εγώ τι έχω κάνει, με βλέπεις τώρα, είμαι χαλαρός τώρα, μία στο τόσο.
4: Για πες.
1: Μία στο τόσο. Το μία στο τόσο πόσο είναι, ρε Σιφάνη, κάτι πόσο.
0: Το τόσο, όσο
1: μία στο τρίμηνο, μία στο τετράμηνο.
0: Μία στο τόσο στην πενταετία, μαζί με τη. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, θα το κρατήσεις και λίγο να ανεάσετε, μην το παίζετε σεξουλιάριδες όλοι. Όλοι καλά καρφώνετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το θέμα είναι. Να καταφέρεις να κρατήσεις το σεξ σε επίπεδο μόνο ενστίκτου. Τίποτα άλλο.
4: Τι εννοείς?
0: Κουβέντες και.
1: Τι να μην υπάρχει και λίγο.
0: Όχι, τίποτα. Ειδικά στα παιδιά. Μόνο ένστικτο, τίποτα άλλο. Και ας είναι μια φορά το χρόνο.
1: Τι άντε, πάμε ψεκάστες που είστε τελειώσατε.
0: Όχι, ρε.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Ένστικτο. Σε κάνω δικιά μου.
1: Να μην υπάρχει και λίγο θυσιασμό.
0: Να υποταχθεί στις ορέξεις μου. Και εγώ στις δικές σου εννοείται. Μην το
1: παίζω.
0: Δηλαδή να πέσει αλένα πάνω μου και εγώ να πέσω πάνω στου άρκου.
4: Ρε Μαρία, έκανε λίγο.
0: Ναι,
1: που τα κάνει αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή εσύ τώρα, Δημήτρη, αυτό που, που λέει τώρα. Συμφωνείς, γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου τώρα με αυτό που λες.
4: Ναι, σου λέει είναι σαρκικό, δεν σου λέει να μην υπάρχει συνέστημα.
1: Είναι ρε παιδί σαρκικό, αλλά μέχρι ένα σημείο και το σαρκικό. Αυτό εδώ πέρα το.
0: Τι θες να καλύψει
1: και
0: φυλάκια μετά από 10 χρόνια.
1: Τι είναι το Α.
0: Δεν θα αναφιληθούμε στο μέτωπο. Σαρκικό μόνο.
1: Θες και λίγο πριν να βάλεις τον αισθησιασμό.
0: Τι υποβάλλω, ναι, βάλε τα βραγιά στο αρέα τα φθηνά.
1: Το χάδι το ωραίο.
0: Βάλε αυτά τα πρόστιχα. Αυτά βάλτα και έλα να χαϊδευτούμε.
1: Δεν είναι μόνο έτσι ρε Σιφάνη. Θα γίνει και αυτό, αλλά δεν είναι συνέχεια.
0: Αν θέλουμε χάδια να χαϊδέψουμε, έχουν τα παιδιά μας να τα χαϊδέψουμε, να φιλήσουμε. Τώρα μεταξύ μας πρέπει να είμαστε τώρα.
1: Γιατί λες, δεν μπορεί να χαϊδέψει κάποιος την γυναίκα του ή τον άντρα της αντίστοιχα.
0: Να τη χαϊδέψω μια μέρα που είναι. Έλα, αγάπη μου, φύγε. Ξέρεις.
1: Να ξεκινήσεις με ένα.
0: Έλα, αγάπη μου, φύγε.
1: Να ξεκινήσεις με δύο κεριά, ένα μασάζ, ένα κρασί.
0: Τι ξέρω. Πόσο
4: φάνης,
0: ρε Μαρία.
1: Να φτιάξει λίγο ατμόσφαιρα. Δεν είπα συνέχεια να το κάνετε, ρε παιδιά.
0: Είναι κρίμα, Μαρία. Εσύ που έχει και τι δοντάρε αυτέ. Πιάσει το Δημήτρη κάτω και βάλει πάνω την κλειδονιά. Να γίνει εκεί πέρα Χριστίνα Βίκη, Χριστίνα Μπαρτσελώνα, να μην το πιστεύει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, τώρα πέταξε τα ξύφι του χαβλιόδοντε και δάγκωσε τον
1: άνθρωπο. Παιδιά, δεν είναι στα δόντια μου όπως το περιγράφει. Μια χαρά δόντια έχω, έχει λίγο κενό, αλλά εντάξει, τόσο όσο.
0: Δάγκωσε τον εκεί πέρα. Μα έτσι θα παγαλουκωθεί ο Δράκουλα.
1: Τι είμαι, κάστορα.
0: Αυτό, εκεί πέρα. Πάρα εκεί πέρα. Τι να πω.
4: Αμάντρε μα ρε και εσύ, ούτε μισά δεν κάνει.
0: Ένα του έχει, χρησιμοποίησε το.
1: Τα δόντια μου.
0: Δαγκώσε εδώ και πέρα να μην το πιστεύει. Χάμε, έλα εδώ ρε κρατά.
4: Δαγκώνεις, Μαρία.
0: Τι θα κάνει.
1: Όχι, ρε Δημήτρη. Δεν ήξερα ότι έχω τόσο ατού
0: με
1: τα δόντια.
0: Με τέτοιο δόντι και δεν δαγκώνεις.
1: Ρε, σου είπα τι είναι. Εντάξει, τώρα με έχεις κάνει.
0: Εγώ θα το είχα σκίσει κουμπιά με τα δόντια ρούχα. Λες και έχει βγει το πράγμα από πάνω.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Θα είχε βγει έξω μιτσάρα, θα τον είχα κάνει κοτλέα από πάνω μέχρι κάτω.
1: Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, παιδιά, έχει ξεφύγει.
0: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι. Κουναμαχίες. Κουναμαχίες εδώ, όπου σε πολύ λίγο κάποιος ή κάποια θα φύγει με 100 ευρώ Στον παίζει λογαριασμό του.
4: Snappy.
0: Snappy στο Snappy λογαριασμό του. Κασέρι. Snappy εξηγείται μαζί με κουνάβια. 6939-892-892 είναι το Viber του σταθμού μας. Στέλνετε εκεί το τηλέφωνό σας και το όνομά σας. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια, τα αναργήσαμε, επιστρέψαμε. Και κοιτάω τον ηχολήπτη μου, αυτή την υπέροχη φωνή, το κελαϊδόνι των Αγίων Αναργύρων, Λευτέρη. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες εδώ στην Απόλ γαμότος.
1: Αυτός πάλι.
0: Πάμε εδώ στο σύνθημα, δεν μπορώ να...
2: Φάνε τον υπολογιστή.
0: Την απομαχίες. Λοιπόν, ποιον έχεις πάρει μαριό?
1: Γρηγόρης.
0: Γρηγόρη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν σε ακούω καλά. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, Γρηγόρη, αν μπορείς.
3: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα ακούγεσαι τέλεια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Γρηγόρη, 1, 2 ή 3.
3: 2.
0: Το 2, ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, θα παίξεις με το δόντι μας, τη Μαρία.
3: Τέλεια.
1: Αχ, μπράβο, Γρηγόρη.
0: Να είναι καλά, εντάξει. Λοιπόν, Μίτσο, ποιον έχεις πάρει? Μίτσο.
4: Ρινιό.
5: Καλημέρα.
0: Αχ, Ρινιό, δεν σε ακούω καλά. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, Ρινιό.
5: Οκ, τώρα με ακούτε?
0: Καλύτερα, κάπως καλύτερα, Ρινιό. Ρινιό μου, 1 ή 3?
5: 3.
0: Το 3, Ρινιό. Θα παίξουμε μαζί, Ρινιό. Σουάπ!
5: Για χαρά.
0: Τώρα έκανα σουάπ, άρα σημαίνει θα παίξει με τη Μαρία.
1: Έχω πάρει και φρίζ.
0: Και, εγώ θα, και εγώ θα παίξω με τον φίλο τον Κυριάκο, όπως εννοούμε, τον Γρηγόρη.
1: Τα έχω πάρει όλα εγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Ρινιό, θα παίξει με την Μαρία.
0: Τελικά.
1: Έχει και φρίζ, ε.
0: Ναι, έχω και φρίζ. Λοιπόν, παιδιά, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει του νικητή, εμεί έχουμε και 5 απαγορευμένε. Δεν τι λέμε, ούτε κάποιο ομόριζε ο υπαράγωγο αυτό. Να έχετε και να πάω στο διάθεσή σα. Το παιχνίδι το ξέρει, Ρινιό και Γρηγόρη.
3: Ναι.
0: Ποιος ξεκινάει? Ξεκινάω εγώ με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, Γρηγόρη, έχουμε και ένα φρίζ 5 δευτερολέπτων. Δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεσαι. Τους έχουμε πάρει πορό. Λοιπόν, ποια μπέχει σας παίζουμε?
4: Με τις ροζ.
0: Με τις ροζ. Α, το αλλάξαμε. Λοιπόν, έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
0: Το κινέζικο αυτό που το παραγγέλνουμε το...
3: Που το...
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Δημήτρης σου λέω, είσαι ένα συχαμερό.
3: Υποκείμενο.
0: Αυτό που μπαίνει κάτω από πέτρες, ρε. Πώς το λέμε,
3: Γινοσάλιαγκας.
0: Όχι, έλα, παιδί μου, πώς είναι οι δεινόσαυροι, τι ήταν οι δεινόσαυροι?
3: Σαύρα.
0: Πώς λέγονται αυτά, τα.
3: Σκουλίκι έντομο.
0: Πες πάσο. Λοιπόν. Ερπετόρε, φίλε, ερπετόρε. Δεν πειράζει. Εντάξει, μα δεν θα βρουν ούτε μία ή άλλη.
4: Ήρθε η ευκαιρία σα.
1: Κάτσε, μήπως και κάνουμε. Δύο θέλουμε.
0: Καλά.
4: Ρινιό?
1: Ρινιό, πού είσαι καλέ?
5: Εδώ είμαι.
1: Δύο θέλουμε.
0: Τρία.
1: Τι, περίμενε λίγο, περίμενε. Ρινιό, πήγαινε κάπου να σε ακούω καλά, γιατί δεν θα καταλαβαίνω αν το βρήκε ή όχι.
0: Τρία, δύο, ένα.
4: Φάνη.
1: Περίμενε. Ρινιό.
5: Πάμε.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε, Ρινιό μου.
1: Λοιπόν, δεν είναι η μουστάρδα, είναι...
5: Κέτσαπ.
1: Άλλο, το άσπρο.
5: Μαγιονέζα.
1: Ναι.
4: Μπράβο, Ρινιό.
1: Έχει δάχτυλα και βάζουμε βερνίκι. Τι είναι, πού?
5: Στα πόδια.
1: Ναι, τι έχει και πού βάζουμε το βερνίκι?
5: Νύχια.
1: Πώς?
4: Νύχια.
1: Όχι. Ναι, πού ανήκουν αυτά, σε τι, τι λέμε, είναι η μεγάλη, η... Έχω μεγάλη... Έλα βρε, πες το.
4: Πες πάσο, ρε Μαρία, πες πάσο.
1: Η παντούσα είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ευτυχώς, πάμε, Γρηγόρη.
1: Προϊστορικός ήταν μετά το επόμενο.
0: Την κέτσαπ την έχεις μέσα 15 μέρες, ρε φίλε. Λοιπόν, έλα, Γρηγόρη, μια δεύτερη ευκαιρία. Πάμε να κρατήσουμε. Έλα, ρε, εσύ με την
4: μεγάλη. Μαγιονέζη ήταν, όχι κέτσαπ. Εγώ κέτσαπ.
1: Ρινιό, πήγαινε κάπου, δεν σ' ακούω.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, Ρινιό, σε κορυδεύει.
1: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι, λέει. Στο λέει πίτιδες.
0: Έλα, Γρηγόρη, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, τρελενίστην και. Πώ το τραγούδι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Ο Μαγκελάνος τι έβαζε για να πάει στην Αμερική, την.
3: Πορτογαλία.
0: Μέσα στο τέτοιο, στο πλοίο, τι κοίταγε για να πάει.
3: Πηξίδα.
0: Μπράβο. Είναι η Ελισάβετ.
4: Είπες Ελισάβετ.
0: Όχι, ρε Πούστη. Ωραία, γάμο.
1: Έλα, ένα θέλουμε, Ρινιό.
5: Έλα, πάμε.
1: Έλα, πάμε. 3, 2, 1.
0: Εντάξει.
4: Θα γεστώ.
1: Το πρώτο.
4: Φέρε να ανακατέψω.
0: Πάμε.
1: Ένα θέλουμε, Ρινιό.
4: Πάλι καλά που δεν το πες,
1: Φάνη.
0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Δημήτρη, ένα. Πες, Πάσο.
5: Πάσο.
1: Και ξεκίνησε. Λοιπόν, είναι η καρδούλα που ανικυβάζουμε κάτι για να δείξουμε μια διάθεση που έχουμε. Όταν... Πώς?
0: Τι θα πάω, μωρί! Άι στο λύκο, εξαρκιστή! Πήγαινε κάπου να ακούγεσαι! Άι στο λύκο! Λες και μιλάω να πούμε με βρικόλακα! Μας πήρε στα αυτιά! Όχου! Με... Δεν μπορώ να παίξω.
1: Θα ξεκούνησε το φωνή μου.
0: Πάμε, 9-15, φέρε Γρηγόρη. Γρηγόρη.
3: Πάμε, πάμε.
0: Έλα, πάμε. Και εσύ, ρε Γρηγόρη, και εσύ, ρε Γρηγόρη, τώρα παίζουμε το 10.
3: Αφού είπε Ελισάβετ,
0: δεν το δέκα και το Τζάκονα. Πάμε, έλα, φέρτε το Μίτσο, πάμε, 15-9. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. 3.
4: 2. 1, πάμε.
0: Λοιπόν, πες Πάσο.
3: Πάσο.
0: Βγήκε για το Star Trek το νέο. Που το βλέπεις πριν δεις την...
3: Τρέιλερ, τρέιλερ.
0: Μπράβο, μπράβο. Τα βάζουμε και, και κοιτάμε το φεγγάρι.
3: Κιάλια,
0: τα...
3: κιάλια.
0: Εντάξει, μία, μία. Πάμε, έλα.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Μην το ξεκινήσεις. Ρινιό. Πήγαινε κάπου να σε ακούω, ρε παιδάκι μου.
5: Έλα, ρε κόρη, στη μάνα.
1: Τι?
5: Η κακοκαιρία φταίει.
1: Η κακοκαιρία.
0: Έλα, πάμε.
4: Πού μένεις,
0: για κακοκαιρία, πού παίρνεις από το αμύντιο μας, παίρνεις από το Έβερες μας, παίρνεις.
1: Ρινιό!
5: Ναι, πω!
0: Καλά, εντάξει.
4: Πάμε, Μαρία.
0: Είπε κακοκαιρία, ρε φίλε.
1: Από πού παίρνεις.
0: Πάμε, άστι τώρα.
5: Φλόρινα!
1: Φλόρινα,
4: γι' αυτό ρε εσύ.
0: Πουλάκι μου, πες το και εσύ. 3, 2, 1, Φλόρινα, πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, ήταν αυτό της Ειρήνη.
4: Συνέχισε Μαρία, συνέχισε.
1: Λοιπόν, πού βάζουμε την ντομάτα για να την κάνουμε σε αυτό το ασημένιο για να την κάνουμε πελτέ και να την βάλουμε σάλτσα?
0: Στα μπιφτέκια. Τέλος, μπιφτέκια κύριε. Γρηγόρη, συγχαρητήρια, 100 ευρώ.
3: Πάμε στα γιατροκτονία.
0: 100 ευρώ στο Snappy λογαριασμό σου, αγόρι μου.
1: Η Ειρήνη δεν μ' άκουσε καν στο τελευταίο.
0: Φίλες και φίλοι,
4: καλά,
0: τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο.
1: Δηλαδή...

0: Μπουλά Ναβιά.
1: Music 892.
2: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
6: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
7: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
4: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Τρανσάβια Προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Previously. Στα κουνάβια.
11: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχεις έτοιμο?
15: Φυσικά.
11: Τι είδες?
14: Όντως.
15: Τον οικογενειακό. Βρέμε. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
11: Βέβαια,
15: ήδη,
11: βέβαια.
14: Τι εννοείς?
15: Εγώ έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπούτσάκι.
11: Ναι.
15: Τα δόντια των παιδιών.
14: Ποια δόντια?
16: Τι θα κάνεις με τα δόντια των παιδιών σου?
15: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
11: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

πολύ πολύ δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Τετάρτης, βροχερής Τετάρτης. Τι γίνεται ρε παιδιά με τον καιρό μας, έχει τρελάνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι συννεφιές, τι βροχές. Το Ρωτάκης μου λέει ότι φοράει το κοντομάνικο, μα είναι δυνατόν. Δεν ξέρω που έχει ήλιο, εδώ βλέπω τα πάντα κατάμαυρα. Δεν πτωούμαστε όμως, ξεκινάω δυναμικά, δίνω ευχές στο Γερβάσιο, τη Γερβασία, τον Αζάριο, τον Ιγνάτιο, τον Ιγνάτη και την Ιγνατία που γιορτάζουν 14 Οκτωβρίου σήμερα. Η κίνηση στους δρόμους βλέπω ότι είναι στα κόκκινα. Εγώ όταν ήρθα πάλι δεν βρήκα κάτι τραγικό. Δηλαδή έκανα 50 λεπτά που συνήθως κάνω μια ώρα και 40, να τα λέμε και αυτά. Θα δώσουμε όμως περισσότερες πληροφορίες για τους δρόμους της πόλης και πώς πρέπει να κινείστε. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα σήμερα. Όποιος δεν χρειάζεται να μετακινηθεί, ας κάτσει στο σπίτι και ας ακούει music και ας μου στείλει και κανένα μήνυμα. 6939-8192-892 στο Viber. Απαντάω σε όλα. Προτιμώ ταχυτικά, παιδιά. Μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία. Μην με ξεχνάτε, είμαι μόνη μου εδώ. Συνεχίζω με μουσικές.

0: Music 892.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
14: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις? Πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
13: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
14: Εντάξει,
13: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
14: Ωραία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Λατρεμένη, υπέροχη, μοναδική Peggy Goo. Μας ξεσηκώνει. Δεν χρειαζόμαστε και πολύ εμείς. Διαβάζω τα μηνύματά σας, παιδιά. Καλημέρα στο Φάνη που με λέει Πινόκιο από τη χθεσινή έρευνα. Τα έχω κόψει τα λευκά ψέματα, Φάνη. Δεν θα λέω τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πάμε πολύ δυνατά. Δημήτρης από Ελβετία. Θα ακούσω το ηχητικό να δω τι γίνεται και εκεί. Πώς είναι σήμερα εκεί τα πράγματα. Είναι συνεφιασμένο όπως ήταν και χθες. Για να δούμε όμως τι γίνεται, παιδιά, στους δρόμους της πόλης. Τη βλέπω εδώ πέρα ότι είναι έντονη η κίνηση τμηματικά στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού, τα κλασικά. Στα κόκκινα δηλαδή, με λίγα λόγια. Το μεγαλύτερο λέει πρόβλημα καταγράφεται στον Κηφισό που κυκλοφορεί είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Εγάλιο και σε Πόλια και επεκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφια με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται με κόκκινο στο χάρτη. Όσοι κινούνται στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα, συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Καλά, εντάξει, τι να λέμε τώρα, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Τα πράγματα είναι περίεργα εκεί κυρίως και στο κέντρο, βέβαια, βλέπω κίνηση. Στα γνωστά σημεία Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό όμως υπάρχουν καθυστερήσεις. Παντού υπάρχουν καθυστερήσεις, μην τα λέμε. Ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη συχνότητα της μιζέρια και της γκρίνιας. Προτιμώ να μένουμε εδώ και να απολαμβάνουμε τις μουσικάρες μας. Bye.

Angels Morandi, πόσο το αγαπώ παιδιά αυτό το κομμάτι, μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου φτιάχνουν όμως τη διάθεση και τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα πολύ πολύ γλυκιά στον Ιάκωβο, στο Θέμη. Θέμη μου, ανοίγω σε πολύ λίγο το ηχητικό και στον Τεό. Και να δώσουμε λίγο και το δελτίο καιρού. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα, λέει, της κακοκαιρίας. 112 στην Εύβοια, προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Είπαμε τα σοβαρά προβλήματα Σκιάθο, Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική. Και να πούμε ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με τοπικές βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες μέρες, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελώδεις κυρίως στο Αιγαίο. Παιδιά, τι να σας πω τώρα, το τι έγινε και χθες. Διαβάζω πράγματα τρελά. Σήμερα με το κέντρο επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος Αττική έγιναν 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων και συνεχίζουμε πάρα πολύ δυναμικά. Τώρα αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία, λιγάκι εμένα με φοβίζουν, αλλά δεν πτωγόμαστε. Συνεχίζουμε πολύ δυναμικά.

0: Music 892.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Έχω Πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
13: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
14: Καλημέρα, τι κάνεις?
13: Μιλάς ποδανά.
14: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα στο πω ανάποδα.
12: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
14: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
15: Παιδιά.
13: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
14: Νυφάσε ή ο πιμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Λαδαέ.
13: Το είπε σωστά.
15: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
12: Κάνεις,
15: είσαι φαινόμενο.
13: Ρόδο, ρόδο, ρόδο.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Με αισθησιακή διάθεση συνεχίζουμε. Καλά τα λες Βάσο, είναι σεξ αυτό το κομμάτι. Προετοιμάζω το έδαφος γιατί έχετε η έρευνα. Η έρευνα φωτιά. Τι μηνύματα μου στέλνετε ρε παιδιά, έχω τρελαθεί. Ειδικά ο Θέμης μου στείλε ένα ηλιοβασίλεμα μαγικό, είναι στη Μασσαλία. Τι ωραίες εικόνες, ο Δημήτρης στη Ζυρίχη. Θέλω να φύγω, έχω τάσεις φυγής, είναι ολοφάνερο πλέον. Ο Πέτρος, Πίτερ, συγγνώμη, μπερδεύομαι έτσι πως έχεις αλλάξει τα ονόματα, μην μου τα κάνετε αυτά. Πίτερ μου, τι γίνεται, ακούς το γραφείο και πώς ξεδιάντροπα. Α, βγήκες έξω να τμήσεις. Κατάλαβα, και μέσα όμως, γιατί να μας ακούς μέσα, ξεδιάντροπα. Δεν κάνεις κάτι κακό. Η Ειρήνη μου στέλνει μια φανταστική φωτό, βιντεάκι συγκεκριμένα από Νάξο, παιδιά, ένα όνειρο. Τι λένε και οι Κυκλάδες ότι βρέχει και κάνει και δείχνει. Μια χαρά, λίγα συννεφάκια. Αλλά είναι ένα όνειρο. Θα ήθελα και ένα νησάκι τώρα και η Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα από Μάλτα. Ο καιρός λέει ηλιόλουστος, καθόλου βροχή προς το παρόν. Μόνο αέρας. Αχ, Κωνσταντίνα μου, θα ήθελα το ταξίδι τώρα. Με έχετε ξεσηκώσει όλοι. Πάμε στο Γερμανό να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν στην παρέα μας τον αγαπημένο Γερμανό. Όταν στην παρέα ένα σκούτερ μένει, το smart του σβήνει και το λάπτο κρασάρι, η λύση, παιδιά, είναι μία σοβαρό σέρβις στο Γερμανό. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπς και smartwatch. Και συνεχίζω με Justin Bieber.

Επιστρέψαμε Σακύρα στα 13 λεπτά μετά τις 11. Παιδιά, έχω δει κάτι βιντεάκια στο Instagram. Η Σακύρα πιο όμορφη από ποτέ. Και από κάτω σχόλια από θαυμαστές. Ένα πεντάχρονο, λίγο κορίτσι πεντάχρονο, τώρα έχει φτάσει 25. Όταν ήταν πεντάχρονο το κοριτσάκι αυτό, είχε συγκλονιστεί από την παρουσία της Σακύρα και λέει ότι μετά από 20 χρόνια παραμένει η ίδια όπως ήταν και τότε. Πραγματικά εντυπωσιακό το φινάλε στη Μαδρίτη με 700.000 θεατές και φυσικά είχε και διάσημους καλεσμένους. Ήταν πολύ συγκινημένη η Σακύρα, είχε πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστεί, από το 2018 νομίζω, και μάλιστα δάκρυσε και είπε ότι της δίνει πολύ μεγάλη χαρά να τραγουδά, γιατί το έχει αφήσει και κάποια στιγμή στην άκρη και λέει θα τα παρατήσω όλα τα ήταν απογοητευμένη από τα προσωπικά της. Διανύει την καλύτερη της φάση και της αξίζει, μας ανεβάζει. Εμείς όμως στα δικά μας, για πάμε. Ο Παύλος από Ασπρόπυργο που κινείται προς τα εκεί, χαμός μου λέει, βροχή, αέρας, ναι, ένας χαμούλης γίνεται, παιδιά. Κατερίνα θέλει κουβέρτα και χουχούλιασμα όλοι. Όλοι αυτό θέλουμε τώρα, το κουβερτάκι μας. Ο Αναστάσιος, καλημέρα Αναστάση μου, τι γίνεται εσύ, πού κινείσαι? Και η Ελίνα με μια περιπέτεια ξεκίνησε η μέρα της. Μα γιατί είσαι στο γραφείο, γιατί είμαστε στο γραφείο, παιδιά? Μήπως η τηλεργασία πρέπει να μπει λίγο στο πρόγραμμα πιο έντονα, ειδικά με αυτόν τον καιρό? Να θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας και τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή την εποχή στην επικοινωνία.

0: Music
1: 892.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
5: Να δω

0: Εσέ κάτσα να δω Premier.
1: City United.
0: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
1: Με δουλεύεις.
0: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Τελούλου.
12: Κουκού.
13: Ναι, γεια σας.
12: Καλησπέρα.
13: Πώς σας λένε?
12: Ελεονόρα.
14: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
12: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
14: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
12: Ωραία.
14: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
13: Να φύγω.
14: Περίμενε, ρε παιδί μου.
13: Ενοχλώ.
12: Κάτσε, ρε στερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
14: Τι ζώδιο είσαι?
12: Είμαι εγώ καιρός.
14: Πω, ταιριάζω με τους εγώ καιρούς.
13: Θα κάνω με το.
14: Και η ηλικία σου?
12: Είμαι 27.
14: Α, και μικρή, όχι μεγάλη, περασμένη της ηλικίας.
13: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

Moving to the Sun. Για το φίλο μου το Στέφανο. Ναι, Στέφανο, πρέπει να κάνουμε πόνι τώρα. Ένα δεκαήμερο θα είναι έτσι. Σκοτεινιά, μαυρίλα, βροχή. Αλλά δεν πνοούμαστε. Ακούμε τις μουσικάρες αυτές και ανεβαίνουμε. Και το Κατερνάκι μου λέει ότι ναι, νύχτα θα πηγαίνεις στο γραφείο, νύχτα θα φεύγεις. Παιδιά, θέλει αυτό το πράγμα μια διαχείριση. Θέλει διαχείριση. Πάμε μαζί, ομαδικά, κάπως να το αντιμετωπίσουμε, γιατί κάπως μας έχει σκάσει λίγο απότομα αυτό το φθινόπωρο. Δηλαδή, εκεί που κάναμε τα μπάνια μας, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο, ξαφνικά αυτό. Θέλει διαχείριση και ψυχραιμία. Προς το παρόν, θα σας πω για την έρευνα για να ξεχαστούμε. Λοιπόν, η σημερινή έρευνα έχει να κάνει με τον κυριαρχικό σύντροφο και τον υποχωρητικό. Ποιον ρόλο συνήθως υιοθετείτε? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 και σε λίγο θα δούμε τι γίνεται, γιατί πλέον ο κυριαρχικός, λέει, δεν είναι τόσο γοητευτικός όσο ήταν παλιότερα. Κάπως και σε γυναίκα και σε άντρα αυτό το τόσο αυταρχικό έχει αρχίσει να κλωτσάει και δεν αρέσει, και οι σχέσεις θέλουν μια ισοτιμία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Περιμένω μηνύματά σας.

Music 892 επιστρέψαμε στα 37 λεπτά μετά τις 11 και έχω το πρώτο μήνυμα σχετικά με την έρευνα. Το Κατερινάκι μου λέει ότι την βγάζει από τη δύσκολη θέση να παίρνει ο άλλος κάποιες αποφάσεις, αλλά να μην είναι και απόλυτος, να υπάρχει ένα περιθώριο δηλαδή συζήτησης. Όταν πάβει να ακούγεται η γνώμη του άλλου, τότε η κατάσταση γίνεται πραγματικά καταπιεστική. Σίγουρα θα χρειαστεί βέβαια κάποια στιγμή να κάνουν και δύο υποχωρήσεις και αν ένας από τους δύο δεν είναι δεδεθειμένος να κάνει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το θέμα όμως είναι να ακούγεται και η δεύτερη φωνή. Αν και εγώ πιστεύω πλέον στην ισοτιμία, εδώ πέρα διαβάζω άλλη έρευνα που λέει ότι τα ζευγάρια στα οποία η σύζυγος είναι αυταρχική, έχουν δηλαδή αντιστροφή των ρόλων, έχουν πιο δυνατές και πιο ευτυχισμένες σχέσεις. Γιατί αυτό το μοντέλο που δεν είναι το παραδοσιακό, μετά έχει και άλλα. Δηλαδή ο άντρας κάνει δουλειές, συμμετέχει κανονικά, ίσως και η γυναίκα να παίρνει την ευθύνη, δηλαδή να το κρατάει του μόνο, το πηγαίνει με ψυχραιμία προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, συμφωνείτε με αυτό? 693-9892-892, υποχωρητική ή κυριαρχική στη σχέση σας? Περιμένω να ακούσω με αγωνία.

Εκρηκτική επιστροφή με εκρηκτικό Bad Bunny. Μας ξεσηκώνει το αγόρι αυτό. Είναι υπέροχο να τα λέμε και αυτά. Και συνεχίζω εγώ με την έρευνα σχετικά με το αν είστε υποχωρητικοί ή κυριαρχική στη σχέση και τι αποτέλεσμα έχει και αυτό για την ίδια τη σχέση. Μου λέει ο Παύλος, ο φίλος μου, ότι με τη γυναίκα του από την αρχή ήταν υποχωρητικός ως ένα σημείο, έτσι για να διατηρούνται οι ισορροπίες. Επειδή όμως έβλεπε ότι και από τη μεριά της έκανε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, κάνει υποχωρήσεις και η γυναίκα σου, Παύλο, αν καταλαβαίνω καλά. Τώρα πια που είναι παντρεμένη, εξακολουθεί να συμβαίνει το ίδιο και όλα κυλάνε όπως πρέπει, χωρίς τσακωμούς. Γίνεσαι χαλή να σε πατήσει γιατί την αγαπάς. Εντάξει, αυτά είναι και ωραία, αυτό είναι και γλυκό. Βέβαια, λέει, αντιφάσεις και τσακωμοί συμβαίνουν κάποιες φορές, λογικά πλαίσια. Άλλωστε, αυτό, ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό σε μια σχέση. Συμφωνώ και είναι ωραίο να κάνουμε αμοιβές υποχωρήσεις. Αυτό είναι το σωστό. Κάπως έτσι τσουλάει καλύτερα. Ο Γιώργος, τι μου λέει, δεν αρνούμε τις δουλειές, αλλά δεν μου αρέσουν όπως είναι τώρα τα πράγματα. Υποχωρητικότητα και ρυθμός χρειάζεται, πιστεύω. Ναι, οι δουλειές σε κανέναν όμως, έχω να σου πω αυτό το νέο Γιώργο μου, δεν αρέσουν ούτε στις γυναίκες οι δουλειές. Δεν ξέρω γιατί μας έχει φορεθεί αυτός ο ρόλος, αλλά από τη στιγμή που δουλεύει μια γυναίκα και έχει 8 ώρα, αν όχι 12 ώρα, δεν μπορεί να επομίζεται και τις δουλειές που θα έπρεπε να μοιράζονται στη μέση. Γιατί και το παιδί και οι δύο το κάνουν, δεν το κάνει μόνο η γυναίκα. Να τα λέμε και αυτά. Συνεχίζουμε με μουσικάρες και επανέρχομαι σε πολύ λίγο. Συνεχίζεται η έρευνα.

0: Music 892.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Previously,
12: στα κουνάβια.
13: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο, ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου.
14: Αίγυπτο.
13: Ναι, έχω πάει.
14: Για πες.
13: Εμφάνηκαν μικρές.
15: Μικρές. Α,
14: ναι.
13: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
14: Η σφίγγα,
16: πώς φάνηκε.
13: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
16: Είπε εκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
14: Νορμάλ. Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
13: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή.
14: Δεν τρελάθηκα κιόλας. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Λατρεμένο sunrise, μου θυμίζει καλοκαίρι. Το ξεχάσαμε το καλοκαίρι ήδη με αυτά που γίνονται έξω. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει. Ένα δεκαήμερο θα είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και ας λέει που μπουλίνει στο πορείο ότι θα φτιάξει το πράγμα, έχουμε ακόμα μέλλον με την κακοκαιρία. Πρέπει να συνηθίσουμε. Σε σχέση τώρα με την έρευνα που κάνουμε για τους υποχρεωτικούς συντρόφους και τους κυριαρχικούς, μου λέει η Αγγελική. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που ήθελε τις γυναίκες να έχουν εξ ολοκλήρου το σπίτι και όλα τα συναφή. Οπότε η μερική αυταρχικότητα θα φέρει κάπως μια ισορροπία, ώστε να νιώθουν και οι δύο ότι έχουν χρόνο να χαλαρώσουν μετά τις δουλειές. Προφανώς εννοείς, Αγγελική μου, μερική αυταρχικότητα, εννοώντας ότι η γυναίκα να μιλήσει και κάπως να βάλει κάποια όρια για να υπάρξει συμμετοχή και από τον άντρα στο κομμάτι του νοικοκυριού. Γιατί ναι, κάπως έτσι και αυτή η έρευνα που είδα αυτό λέει ότι. Έχουν αντισταθεί λιγάκι οι ρόλοι και ότι αυτό βοηθάει. Δηλαδή, εξελίσσεται το ζευγάρι καλύτερα τώρα που η γυναίκα διεκδικεί κάποια δικαιώματα και στο σπίτι να ξεκουράζεται κάποιες στιγμές. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 για να δω τι άλλα λέει η έρευνα. Ο σύντροφος που λέει συνέχεια ότι θες εσύ δεν εξασφαλίζει αρμονία. Αυτό το παλιό το υποχρεωτικό μοντέλο, το παραδοσιακό με τη γυναίκα να σκύβει το κεφάλι, δεν βοηθάει πια. Ίσα-ίσα που φαίνει την καταστροφή. Θα θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας πάντα και τον Γερμανό και θα θυμίσω ότι όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, φυσικά και εκεί θα πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

Υπέροχος Νταμιάνο Νταβίτ Μπέγκιν, από τα παλιά, το θυμηθήκαμε, γιατί θυμηθήκαμε και τον άνθρωπο αυτόν που το λέει αυτό το κομμάτι, που τρελαινόμαστε. Και τρελαινόμαστε και μέσα όσα δηλώνει, γιατί κάνει δουλειές, παιδιά, αυτό το αγόρι είναι και superstar, βάζει και πλυντήρια και έχει να κάνει με την έρευνα που κάνουμε σήμερα. Και εδώ πέρα, επειδή έκανα και εγώ μια έρευνα, διαβάζω σε 3 πειράματα που έγιναν για επιστημονικό περιοδικό, οι γυναίκες αξιολόγησαν υποθετικούς συντρόφους. Και τι βγήκε, ποιο ήταν το πόρισμα, ότι προτιμούσαν άντρες που κέρδιζαν το σεβασμό μέσα από ικανότητες και επιτεύγματα περισσότερο από όσους επιβάλλονταν στους άλλους. Δηλαδή, ο κυριαρχικός δεν κερδίζει. Η κυριαρχικότητα, λέει, έγινε ελκυστικότερη μόνο σε συγκεκριμένο πλαίσιο, παραδείγματος χάρη στον αθλητικό ανταγωνισμό ή για μια σύντομη ερωτική σχέση, μια περιπέτεια, όχι όμως για μακροχρόνιο δεσμό. Ναι, παιδιά, αυτό το είδος νομίζω ότι πια έχει ξεπεραστεί. Και τα αγόρια, συμφωνείτε. Τι μου είπε ο Πάνος? Ναι, όποιος ταυτίζει, μου λέει, τον αυταρχισμό με ανδρικό φίλο, ζει σε λάθος εποχή. Πάρα πολύ σωστά. Και το Κατερινάκι μου, τι μου γράφει? Το Κατερινάκι μου λέει ότι είναι από αυτούς που θέλουν να παίρνει ο άλλος αποφάσεις, αλλά άμα δεν συμφωνώ, γκρινιάζω μετά. Εντάξει, και αυτό ισοτιμία είναι, με έναν άλλον τρόπο. Πετάς την ευθύνη από πάνω στο μπαλάκι και μετά κάνεις και κριτική. Το βρίσκω υπέροχο.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχει την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για του μικρού μα φίλου, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ω υποκατάστατο μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Να δω

0: House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελούλου. Σήμερα λοιπόν το πρωί θα έλεγα με έναν γνωστό, δεν θα πω φίλο. Καθόμαστε έξω, παραγγέλνουμε καφέ και αναρωτιέται να πιω, λέει, καφέ. Εντάξει, ο τέταρτος είναι. Και λέω, ρε φίλε, τι εννοεί τέταρτος καφές? Μου λέει, το όριό μου είναι 6. Αυτό πρέπει να κυκλοφορεί έξω με σπαθί. Θα πάω εγώ αυτό να με 6 καφέδες την ημέρα, να τον κάνω παρατήρηση? Πάρκα ρε όπου θες, βάλτε και στον... Ήρεμος να είσαι μόνο.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

Take Me There, το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Μας λείπει το καλοκαίρι, μας λείπουν τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Αλλά είμαστε εδώ και με τη βροχή κάπως να φτιάξουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε να δούμε τώρα για τα ζώδια, τι λένε οι πλανητικές διελεύσεις, ποια θα επηρεαστούν περισσότερο. Βλέπω τον Ταύρο εδώ πέρα στην πρώτη θέση. Η εβδομάδα αυτή που διανύουμε, καθώς η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης συνεχίζεται, θα παρατηρήσετε, Ταυράκια, ότι οι ισορροπίες σχέσεις σας αλλάζουν και εξελίσσονται. Αξιοποιήστε αυτή την περίοδο για να περάσετε όμορφες στιγμές με τον σύντροφό σας ή την σύντροφό σας. Και επίσης είναι πιθανό να νιώσετε μεγαλύτερη ενέργεια και διάθεση μέσα στο σπίτι. Α, είναι για σπίτι αυτός ο καιρός. Καρκίνη, το επίκεντρο είναι οι σχέσεις αυτή την εβδομάδα. Σελήνη, βλέπω στο Σκορπιό, σας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να εκφράζετε τα συναισθήματά σας και να επιτρέπετε στον εαυτό σας να δείχνει ευάλωτος. Σκορπιοί, αυτή την εβδομάδα είναι σημαντικό να εστιάσετε στον εαυτό σας και στις αξίες σας. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας είναι εύκολο να παρασυρθείτε από όμορφα πράγματα και υλικές απολαύσεις. Ωστόσο, λέει η ανάδρομη Αφροδίτη, σας καλεί να αγαπήσετε και να εκτιμήσετε αυτό που ήδη είστε. Και για το τέλος στο Τοξότες, αυτή την εβδομάδα φροντίστε να ξεκουραστείτε όσο έχετε ανάγκη. Δηλαδή, μην έχετε τύψεις που ξεκουράζετε. Με την Αφροδίτη σε ανάδρομη πορεία, είναι σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στις δικές σας ανάγκες, ιδιαίτερα όταν η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σας. Μόλις περάσει τον εγώ καιρό, επιτρέψει τον εαυτό σας να ονειρευτεί πολύ μεγάλα πράγματα, ακόμη και αν τα εμπόδια σας φαίνονται δύσκολα να ξεπεραστούν. Πολύ ωραίο αυτό και πολύ ευίωνο. Φυσικά δεν είμαι πουθενά. Συνεχίζω με μουσικές.

Επιστρέψαμε με Μαντόνα και σας έχω νέα. Η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε πολύ προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

πολύ δυναμική επιστροφή με Maroon 5, κάτι από το παρελθόν που αγαπάμε και το χορεύουμε και το τραγουδάμε. Και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω, αλλά θα ρίξω μία ματιά να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και τι με περιμένει κυρίως. Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, τα κλασικά. Κηφισίας, τοπικά προβλήματα στο ύψος του Χαλανδρίου, κέντρο Αθήνας, τα γνωστά Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, όλα αυτά. Λεωφόρος Αθηνών, μικρές καθυστερήσεις κοντά στο Χαϊδάρι και παραλιακή. Α! Η κυκλοφορία εμφανίζεται σχετικά ομαλή. Και στην Αττική Οδό τα πράγματα κυλούν με πολύ μικρές επιβραδύνσεις σε ορισμένα σημεία. Πάρα πολύ ωραία τα βλέπω όλα αυτά. Πάμε σπίτι, κλειδωνόμαστε και απολαμβάνουμε τη βροχή στην ησυχία, στις κουβερτούλες μας με ταινιούλες. Μια χαρά, θα περάσουμε τέλεια. Και αύριο εδώ στις 10 μετά τα κουνάβια ακολουθεί η Ελένη Βουλγαράκη. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χθες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
15: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
14: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: 168.568 ευρώ.
18: Τι, ποιος?
17: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
18: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
17: 168.000...
10: Πώς το
18: είπατε? Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω, κύριο, θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνος σου, κανένα στον δρόμο και θα δείτε πλάκι. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
17: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
18: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
10: Κατάλαβες.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Έλα, παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με ωραιότερο κομμάτι, νομίζω. Τραγουδάρα, Music 892, Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 σήμερα, αυτή την συννεφιασμένη φθινοπορεινή Τετάρτη 14 του μηνός, όπου βρίσκεται σε πλήρη έτσι, εξέλιξη η κακοκαιρία, όπως ακριβώς μας τα είπαν οι μετεωρολόγοι. Μάλιστα, διαβάζω ότι αναμένονται και επικίνδυνες καταιγίδες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Γενικά. Στους 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, ένα ψηλό βροχό το έχει. Είδα ένα βίντεο με φουσκωμένο το Κηφισό, το ποτάμι εκεί πέρα, τα νερά να τρέχουν μανιασμένα. Δεν ξέρω, αυτό το βίντεο με τρόμαξε. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί το Κηφισό τόσο φουσκωμένο. Είναι το νερό ήταν σχεδόν μέχρι πάνω στο δρόμο. Και με αρκετή κίνηση, έτσι, γιατί εννοείται ότι ο καιρός και η βροχή έχει επηρεάσει αυτή τη στιγμή την κίνηση και έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο Κηφισό θα συναντήσετε πολύ κίνηση. Στο κόκκινο, από ό,τι βλέπω, και τα δύο ρεύματα. Στην άνοδο υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις από λεωφόρο Αθηνών προς Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια προς Κτέλ. Στην Κηφισίας πολύ αυξημένη και εκεί η κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις, ιδιαίτερα εκεί κοντά στην Φιλοθέη Ψυχικό. Μεσογείων καθυστερήσεις στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο βλέπω προβλήματα σε Αλεξάνδρα Συγκρού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Κατεχάκη. Παραλιακή επίσης πολύ κίνηση, αυξημένη κίνηση προς Πειραιά και Νέο Βάλιρο. Και βλέπω εδώ πέρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση τουλάχιστον του site της αστυνομίας. Στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μητού, χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Οπότε, οπλιστείτε με υπομονή και κουράγιο οι οδηγοί. Ούτως ή άλλως, με αυτή τη βροχή δεν είναι και να τρέχεις και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα περισσότερο. Οπότε, να έχετε, όπως λέω, κουράγιο πίσω από το τιμόνι. Εγώ θα σας κρατήσω την καλύτερη παρέα με πολύ ωραίες μουσικές εδώ στον Music 892. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά και έρχομαι να σας πω και τα ζώδια, φυσικά, να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα αυτή την Τετάρτη 14 του μηνός. Two ships in the night,

Εδώ είμαστε, Music 892. Διάβαζα τώρα τα νέα έτσι, για την κακοκαιρία, η οποία φαίνεται ότι θα επιστρέψει νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως διαβάζω από την Παρασκευή. Πάντως, το θέμα είναι ότι παιδιά, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Παρνασσό. Ήδη και δεν είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω, έχει ξαναχιονίσει τόσο νωρίς. Τα τελευταία χρόνια θυμάμαι να συζητάμε για το πόσο έχει μικρύνει η σεζόν στα χιονοδρομικά κέντρα. Τώρα βλέπω βίντεο που δημοσιεύθηκε από το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, γράφοντας Winter is coming, με τα πρώτα χιόνια έτσι που έκαναν την εμφάνισή τους το πρωί σήμερα της Τετάρτης. Η χιονόστρωση είναι ξεκάθαρη, με ομίχλη, το βουνό έχει μετατραπεί σε προορισμό κανονικό χειμερινό, παιδιά, αν θέλετε να πάτε βόλτα. Πάντως, στα σοβαρά της υπόθεσης, εκενώνονται περιοχές, εκενώνεται συγκεκριμένα ένα χωριό στην Εύβοια, διαβάζω, λόγω πλημμυρών. Γενικά, περιμένουμε επικίνδυνες καταιγίδες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, όπως σας είπα, και στο επίκεντρο βρίσκεται η Εύβοια, οι σποράδες, η Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Θα είναι ένα δύσκολο διήμερο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από την Παρασκευή, που αναμένεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Μπήκαμε άρα για τα καλά στο φθινόπωρο από τόσο νωρίς. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε, παιδιά, στο Viber 6939892892. Γράψτε μου πού είστε, πώς είστε, πώς το βιώνετε έτσι αυτό το κύμα κακοκαιρίας που ήρθε νωρίς και ήρθε και τα σήκωσε όλα. Πού σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Στην παρέα μου είναι φυσικά και η Nova, για εσάς που προγραμματίσετε έτσι να τα κομίσετε και δεν θέλετε να μείνετε χωρίς ίντερνετ ούτε μία ημέρα, που λέει ο λόγος. Να ξέρετε ότι το Nova More έχει έρθει και έχει κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, παιδιά. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε όλα τα δωμάτια. Θα μάθετε περισσότερο στο nova.gr και φυσικά εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. I miss you έρχεται αμέσως τώρα. Για πάμε.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Music 892.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Τελούλου.
18: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάτι τέτοιο, δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
19: Μωρέ, πας καλά.
18: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
19: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
21: τρού. Στο Music 892.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Music 892. Την καλησπέρα μου να πω και στην Ειρήνη, να τη στείλω ένα μεγάλο φιλί και μια αγκαλιά. Να στείλω την καλησπέρα μου και στον Αναστάση που λέει ότι περίμενα πολύ χειρότερα καιρικά φαινόμενα. Αλλά είναι μια χαρά ακόμη, δεν βρέχει πολύ. Απλά το πρωί είχε πολύ κίνηση από νωρίς. Δεν βρέχει πολύ. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει κατά τόπους και αναπεριοχές. Γιατί μιλούσα με φίλους μου που μένουν βόρεια και μου λέγανε ότι βρέχει πάρα πολύ. Έβρεχε κάποια στιγμή πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, για γράψτε μου λίγο στο Viber σήμερα και γενικά αυτές τις μέρες που ο καιρός έχει λίγο αυτό το κρύο, έχει πέσει θερμοκρασία, έχει και αυτές τις βροχές, δεν είναι να κινείσαι και πολύ. Πώς έχετε σκοπό να τις περάσετε αυτές τις μέρες? Σας επηρεάζει ψυχολογικά η αλλαγή αυτή του καιρού και το φθινοπορεινό απότομο έτσι σκηνικό? Ή το απολαμβάνετε? Γιατί και από πολλούς έχω ακούσει ότι την περίμεναν αυτή την αλλαγή και το θέλανε αυτό το πρωτοβρόχι και το φθινόπορο. Και ενώ και εγώ είμαι έτσι, νιώθω ότι είμαι παιδί του καλοκαιριού, μου άρεσε που βίωσα έτσι λίγο φθινοποράκι, να πω την αλήθεια. Για γράψτε μου λίγο τα συναισθήματά σας, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, και αν είστε moody και σας επηρεάζει ψυχολογικά, τι κάνετε για να φτιάξετε τη διάθεσή σας? Θέλω να μου το γράψετε και αυτό. Τώρα, στα ζώδια της ημέρας. Σήμερα, Τετάρτη 14 του μηνός, έτσι. Πάμε στους κρυούς, όπου η σημερινή ημέρα έχει αρκετό τρέξιμο, παιδιά, επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν θα σας αφήσουν να χαλαρώσετε. Οπότε προσέξτε τον τρόπο που μιλάτε, γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στα αισθηματικά, κάποιος περιμένει περισσότερη προσοχή από εσάς. Για τους Ταύρους, μια οικονομική εκκρεμότητα ή ένα πρόσμενο έξοδο μπορεί να σας προβληματίσει. Μην αφήσετε όμως μικρές αναποδιές να χαλάσουν τη διάθεσή σας. Το βράδυ ευνοεί μια όμορφη συνάντηση ή μια συζήτηση που θα σας ανακουφίσει. Οι Δίδυμοι, είστε ιδιαίτερα επικοινωνιακοί σήμερα και μπορείτε να κερδίσετε τις εντυπώσεις τόσο στη δουλειά όσο και στο φλερτ. Ένα μήνυμα από πρόσωπο που δεν περιμένατε μπορεί να σας ξαφνιάσει ευχάριστα. Αποφύγετε μόνο τις βιαστικές υποσχέσεις. Η Καρκίνη, κάποια οικογενειακά ζητήματα ή προσωπικές ανησυχίες απαιτούν την προσοχή σας. Μην προσπαθείτε να τα λύσετε όλα μόνοι σας. Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να αποκαταστήσει μια παρεξήγηση. Και για τους Λέοντες, σήμερα έχετε αυτοπεποίθηση και η διάθεση είναι στο να πάρετε πρωτοβουλίες. Στα επαγγελματικά, μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αρκεί να μην ενθουσιαστείτε πριν εξετάσετε τις λεπτομέρειες. Στα ερωτικά, το φλερτ ανεβάζει τη διάθεσή σας. Να ορίστε, οι Λέοντες, ας πούμε, κόντρα στον καιρό και στην βροχή και, και στο φθινοπορεινό αυτό σκηνικό, θα απαντήσουν με φλερτ, γιατί αυτό ανεβάζει τη διάθεσή τους, όπως διαβάζω εδώ πέρα στα ζώδια. Οι υπόλοιποι, τι κάνετε για να ανέβει η διάθεσή σας τώρα που έχει αλλάξει ο καιρός? Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με Tate McRae που έρχεται και Sports Car και επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά.

Εδώ είμαστε, Music 892, και διαβάζοντας τα μηνύματά σας για το πώς σας επηρέασε και αν σας επηρεάζει γενικά το σκηνικό του καιρού, αυτό που πηγαίνει από το καλοκαίρι και την πολύ έτσι υψηλή θερμοκρασία ξαφνικά στο φθινόπωρο. Να, ας πούμε, η Μαρία, πάρα πολύ φίλη μου, λέει: με επηρεάζει πάρα πολύ ο καιρός. Με το που βλέπω συννεφιά, δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Και σήμερα αποφάσισα ότι μετά τη δουλειά θα πάω για νύχια και μετά για έναν ωραίο καφέ. Και πολύ καλά θα κάνεις. Και εγώ με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετώπισα έτσι αυτή την ψυχολογική έτσι. Βασικά το ότι μας επηρεάζει ο καιρός ψυχολογικά. Θα έκανα κάτι για τον εαυτό μου. Να σου πω την αλήθεια. Και ο Αναστάσιος λέει: μου αρέσει αυτή η αλλαγή. Δεν θα αλλάξω κάτι δραματικά και θα ταξιδέψω κανονικά το Σαββατοκύριακο. Ίσα-ίσα που με βροχή μου αρέσει πάρα πολύ το ταξίδι. Και αυτό είναι έτσι τα ωραία του φθινοπόρου. Το να διαλέξει έναν προορισμό που θα είναι έτσι στο βουνό, θα είναι κοντά στη φύση, θα έχει και λίγο έτσι την ομίχλη, θα φάσει μια ωραία ταβέρνα. Σε μερικά βουνά έτσι που μπορεί να είναι. Σε μερικά βουνά, λέω, σε μερικά χωριουδάκια που μπορεί να είναι έτσι ορεινά, μπορεί να ανάψουν και τζάκι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή και αυτό μου κάνει κάτι, ας πούμε, στο κεφάλι. Και αυτό έχει τη γοητεία του. Και η Κατερίνα λέει ότι σήμερα έχω αποφασίσει να μην γυρίσω κατευθείαν σπίτι. Θα πάρω την κολλητή μου και θα πάμε για φαγητάκι να πούμε τα νέα μας. Γιατί γενικά δεν την παλεύω με αυτόν τον καιρό και μου προκαλεί θλίψη η βροχή και αυτή, ρε παιδί μου, αυτή η σκοτεινιά που υπάρχει εκεί έξω. Το καταλαβαίνω. Νομίζω και εγώ είμαι ανάλογα με τη φάση ζωής. Αλλά και εμένα με επηρεάζει. Η βροχή και η σκοτεινιά με επηρεάζει. Δηλαδή θέλω να είμαι σπίτι, να χουλιάζω με μια κουβερτούλα, να δω τη σειρά. Αυτά. Δεν μπορώ να ταλαιπωρούμε στον δρόμο με τη βροχή. Δεν μου αρέσει να βρέχομαι, να ταλαιπωρούμε με την ομπρέλα, να κρυώνω πολύ. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Θα συνεχίσω με τα ζώδια και είχα μείνει που είχα μείνει. Είχα μείνει στους Παρθένους, παιδιά. Ναι, στους Παρθένους είχα μείνει, όπου οι υποχρεώσεις σας είναι πάρα πολλές και ίσως αισθάνεστε ότι ο χρόνος σας δεν σας φτάνει. Βάλτε προτεραιότητες και μην αναλαμβάνετε ευθύνες που δεν σας αναλογούν. Μία ευχάριστη είδηση από ένα φίλο σας μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Οι ζυγοί, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και σήμερα θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά θέλετε. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο παράπονο, εκφράστε το χωρίς υπερβολές. Επαγγελματικά, μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Οι σκορπιοί, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα δυνατή, αλλά προσέξτε να μην βγάζετε συμπεράσματα χωρίς στοιχεία. Στη δουλειά μπορεί να υπάρξουν μικρές εντάσεις. Στα προσωπικά, μια πρόσμενη κίνηση από κάποιον θα σας βάλει σε σκέψεις. Οι τοξότες, έχετε την ανάγκη να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και να κάνετε κάτι διαφορετικό. Μία πρόσκληση ή μία αυθόρμητη έξοδος μπορεί να σας ανανεώσει. Στα επαγγελματικά αποφύγετε την αναβλητικότητα γιατί κάποιες προθεσμίες πλησιάζουν. Οι εγώκεροι, η δουλειά απαιτεί συγκέντρωση και ίσως χρειαστεί να διαχειριστείτε μία δύσκολη κατάσταση. Η ψυχραιμία σας θα αποδειχθεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας, ενώ στα αισθηματικά αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον άνθρωπό σας. Υδροχόοι, μία νέα ή ενδιαφέρουσα γνωριμία μπορεί να σας ανοίξει διαφορετικούς ορίζοντες. Είναι καλή μέρα για να συζητήσετε δημιουργικά σχέδια. Προσοχή μόνο στα έξοδα που θα κάνετε πάνω στον ενθουσιασμό σας. Και οι ηχθείες, σήμερα είστε πιο ευαίσθητοι και ίσως επηρεαστείτε από τη συμπεριφορά κάποιου κοντινού σας προσώπου. Μην μπαίνετε τα πάντα προσωπικά. Το απόγευμα προσφέρεται για ξεκούραση, ενώ στα ερωτικά μια τρυφερή κίνηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σας. Για να ξέρετε πώς πρέπει να κινηθείτε, παιδιά. Και για εσάς που μπορεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, να μην αγχώνεστε πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Γιατί το Nova More έχει αλλάξει πλέον τα πράγματα και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Συγκεκριμένα, με το έξυπνο σύστημα της Nova που καταλαβαίνει ακριβώς τι χρειάζεστε, συνδέστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Εάν προτιμάτε να σας καλέσουν αυτοί με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν αυτοί σε λιγότερο από ένα λεπτό και τέλος, εάν είναι απαραίτητη έτσι, επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας, γίνεται εντελώς δωρεάν. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα έρχεται τραγούδι από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, αλλά πολύ πολύ ωραία και μεγάλη επιτυχία, Dust Till Dawn από Zayn και Sia. Just trying to be in this. Tell me how you do.

0: Music 892.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Previously, στα κουνάδια.
16: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
17: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τις. Έλα και να με σώσεις. Θέλω τις, να μου κάνεις τις.
18: Πετούζες.
17: Τι πετούζες, ρε. Ρε, εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος θα μου κάνει τις πρώτες.
18: Τις πρώτες, ρε, μαλακ.
17: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
18: Τι ήτανε?
17: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε. Music 892, παιδιά, εδώ είμαστε, δεν πειράζει, υπάρχουν και αυτά. Ζωντανό πρόγραμμα είναι που λέει ο λόγος. Τι δείχνει το ρολόι, 3 λεπτά και μετά τις 2 και προσπαθώ να κάνω κάποιες συνεννοήσεις, γιατί στον Insta Stalker που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο δώρο και είμαι υπερβολικά χαρούμενη που τα Envy Shoes είναι μαζί μου, αυτή η εταιρεία που τόσο αγαπώ, γιατί γενικά εάν με παρακολουθείτε έτσι και στα social media και στο Instagram, ξέρετε ότι αγαπώ τα Envy Shoes, τα φοράω στην καθημερινότητά μου, μοντέρνα παπούτσια, πάρα πολύ ωραία σχέδια, πάρα πολύ ωραία κομμάτια από το πρωί, από χαμηλά παπούτσια που λέμε εμείς οι γυναίκες, μπαλαρίνες, μέχρι και αθλητικά παπούτσια, μέχρι το βράδυ, γόβες υπέροχες, πέδιλα, το καλοκαίρι δεν βγάλαμε από τα πόδια μας τα μιούλς και τις αγιονάρες με το τακούνι. Τι να πρωτοπώ, πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα είναι μαζί μας και θα μπορώ να σας κάνω δώρο από Envy Shoes. Θα σας τα πω αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο για Insta Stalker, οπότε σας θέλω, ειδικά εσάς κορίτσια, σας θέλω σε ετοιμότητα με το κινητό στο χέρι να δηλώνετε συμμετοχή για το παιχνίδι, και εσείς στα αγόρια της παρέας είναι πολύ ωραία ευκαιρία για να κάνετε ένα τέλειο δώρο στην κοπέλα σας. Θα το ευχαριστηθεί και θα την κάνετε πολύ χαρούμενη, σας το λέω εγώ. Γιατί στα Envy Shoes, ειδικά τώρα που αλλάζει και η σεζόν και έχουν λανσάρει τα καινούργια τους κομμάτια, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφα είναι. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο. Έχουν βγάλει την συλλογή, την καινούργια, που είναι η νέα σειρά. Είναι Step in Red. Στην ουσία είναι παπούτσια που έχουν κόκκινο εσωτερικό πάτο ως υπογραφή. Signed in Red, έτσι ονομάζεται. Και γενικά είναι η νέα σειρά αυτή της Envy Atelier. Και το κόκκινο δεν είναι τυχαίο, το κάνει έτσι, το κάνει κάπως διαφορετικό, κάπως όμορφο. Έχει βγει ένα παπούτσι που είναι μαύρο με τον κόκκινο πάτο και εγώ, επειδή δεν μπορούσα να το σταθώ, το πήρα και σε κόκκινο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα για τι παπούτσια μιλάμε. Μπορείτε να τα δείτε όλα φυσικά και στο site, στο site των Envy Shoes, δεν το συζητώ, αλλά και στα social media, στο Instagram της Envy Shoes μπορείτε να μπείτε και εκεί θα τα δείτε όλα. Σε πολύ λίγο θα σας πω τι ακριβώς κερδίζετε. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τι έρχεται Adam Port αυτή τη στιγμή, Move όπως βλέπω, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με Insta Stalker. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί σε λίγο παίζουμε, βγάζω ακροατή ή ακροάτρια στον αέρα που θα κερδίσει κάτι πάρα πολύ ωραίο από Envy Shoes. Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε, Music 892 και ήρθε η ώρα που σας έλεγα προηγουμένως. Νομίζω έχω και ακροάτρια στον αέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα Emsus είναι στην παρέα μας και κερδίζετε καθημερινά 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα Emsus να κάνετε τις αγορές σας. Γενικά θέλω να ξέρετε ότι θα βρείτε υπέροχα, υπέροχα σχέδια, υπέροχα κομμάτια και στο site envysus.gr. Να ξέρετε ότι έχουν δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα, παράδοση μέσα σε 1-2 μέρες, δηλαδή αν κάνετε την παραγγελία σας σήμερα κιόλας, και μπορείτε να βρείτε νούμερα μέχρι 42. Και κάτι που δεν ήξερα και θα ήθελα να σας το πω είναι ότι αν ψωνίζετε από Emsus πριν πληρώσετε, να πείτε ότι θέλετε να γραφτείτε στο Envy Club, παιδιά. Γιατί η εγγραφή είναι δωρεάν και σας δίνει αμέσως 5 ευρώ έκπτωση στην επόμενη αγορά σας. Και από εκεί και πέρα μαζεύετε πόντους που γίνονται καινούργια κουπόνια. Θα ενημερωθείτε από το ταμείο, θα σας τα εξηγήσουν αναλυτικά. Αλλά αυτό μην ξεχάσετε να το κάνετε, γιατί σας συμφέρει σίγουρα. Έχω την Εύα στη γραμμή. Εύα.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Εύα μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Envy σου ξέρεις, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχεις βάλει τίποτα στο μάτι?
1: Αρκετά.
0: Ωραία, εύχομαι να κερδίσεις τη δωρεοπιταγή μας 100 ευρώ να πας να κάνεις τις αγορές σου. Γι' αυτό σε θέλω γρήγορη και αποτελεσματική. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Θέλω να μπεις μέσα σε 5-7 δευτερόλεπτα, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κι εγώ. Θέλω να μπεις στο προφίλ του Bruno Mars και να μου πεις στη δεύτερη φωτογραφία τι χρώμα είναι τα γάντια που φοράει.
1: Δεν το...
0: Ρέβα, γιατί Εύα μου, γιατί Εύα.
1: Είναι το πράσινο, αλλά δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβες, Ρέβα. Λίγο πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, μπορείς να ξαναδηλώσεις συμμετοχή πάντως, να ξέρεις, δεν έχω κολλήματα σε αυτά. Εμείς πάμε σε ένα τραγούδι, στείλτε μου τα μηνύματά σας, 6939-892-892, ονοματεπώνυμο τηλέφωνο. Το δώρο είναι μεγάλο, είναι πάρα πολύ ωραίο, 100 ευρώ δώρο επιταγή από Emsus θα γίνει δική σας. Επιστρέφω με ακροατή στον αέρα, περιμένω τα μηνύματά σας. Record is on.

0: Συνεχίζουμε στην αναζήτηση, συνεχίζουμε μάλλον την αναζήτηση για τον ακροατή ή την ακροάτρια που θα κερδίσει το σημερινό μας σούπερ δώρο. 100 ευρώ δωρεοεπιταγή από Envisus είναι αυτή και έχω την Ηλέκτρα στην γραμμή.
1: Ηλέκτρα.
0: Γεια σου Ηλέκτρα μου, πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι στην άκρη του δρόμου.
0: Ωραία, τα Envisus τα ξέρεις φαντάζομαι, έτσι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχεις βάλει τίποτα στο μάτι τώρα από τη χειμερινή κολεξιόν?
1: Ναι, και βαφτίζω και σε 2 εβδομάδες, οπότε κάτι τέλεια το δωράκι.
0: Ναι, είναι ό,τι πρέπει. Και δεν ξέρω αν το άκουσες προηγουμένως, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα, αλλά στα Envisus υπάρχει το Envy Club. Και μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου είτε σε κάποιο κατάστημα, στο ταμείο κάθε καταστήματος μπορείς, είτε στο envysus.gr / Envy Club, όπου τι γίνεται. Εάν εγγραφείτε στο Envy Club και εσείς που μας ακούτε, η εγγραφή είναι, είναι εντελώς δωρεάν, σας δίνει αμέσως 5 ευρώ έκπτωση με την εγγραφή σας για κάθε επόμενη αγορά και από εκεί και πέρα μαζεύονται πόντι σε κάθε αγορά που γυρίζουν πίσω σε 10 ευρώ κουπόνια και παίρνετε και δώρο στα γενέθλιά σας. Γενικά αξίζει να εγγραφείτε στο Envy Club. Λοιπόν, Ηλέκτρα μου, θέλω να κερδίσεις το δώρο πραγματικά, οπότε σε θέλω να είσαι γρήγορη, δεν θα σε δυσκολέψω. Θέλω να μπεις στο προφίλ της Μπέλα Χαντίτ και να μου πεις στο 4ο post τι χρώμα είναι το φόρεμα που φοράει.
1: Τι χρώμα είναι, συγγνώμη?
0: Το φόρεμα που φοράει.
1: Αχ, καλέ. Ροζ.
0: Ήτανε... Αχ, γιατί Ηλέκτρα.
1: Δεν άκουσα. Δεν πειράζει.
0: Και ήθελα τόσο πολύ να το κρατήσεις. Κοίτα, να σου πω κάτι. Τις επόμενες ημέρες ξαναστείλε μου.
1: Εντάξει, θα, ευχαριστώ.
0: Θα το ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ηλέκτρα μου. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι και ακροατή στον αέρα. Μου στέλνετε τα στοιχεία σας στο Viber 6939 892 892.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ακροατή. Έχω τον Γιάννη αυτή τη φορά στον αέρα. Γιάννη.
1: Ένα, έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη μου, πού σε πετυχαίνω?
1: Γεια σου. Ναι.
0: Πού σε πετυχαίνω, πού βρίσκεσαι?
1: Στον δρόμο, είμαι Πάρκαρα τώρα.
0: Πολύ ωραία. Εσύ το δωράκι αυτό το θέλεις για το κορίτσι σου?
1: Ναι.
0: Να φανταστώ, υπάρχει κάποιος λόγος, ας πούμε, θα της κάνεις κάποιο δώρο ή θέλεις να της κάνεις έκπληξη?
1: Όχι, έτσι.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις. Λοιπόν, ελπίζω να το κερδίσεις. Είναι 100 ευρώ δωρεό επιταγή από Envisus.
1: Okay.
0: Θέλω να μπεις στο προφίλ του Snoop Dogg και να μου πεις στην τρίτη
1: φωτογραφία.
0: Θέλω να μπεις στο προφίλ του Snoop Dogg και να μου πεις στο τρίτο post τι χρώμα είναι το παντελόνι που φοράει.
1: Μαύρο.
0: Τι είναι?
1: Μαύρο.
0: Δεν είναι μαύρο.
1: Ναι, δεν το πρόσωπα. Το πρόβλημα ήταν στην τύχη.
0: Ήσουν όμως κοντά γιατί ήταν μαύρο με κίτρινο.
1: Άρα δεν το πιέσα. Μπορώ να πάρω τη μισή δωρεό πιτακή.
0: Δεν λειτουργεί έτσι το παιχνίδι, Γιάννη μου. Δεν πειράζει όμως, μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις.
1: Έγινε.
0: Παιδιά, τι θα γίνει σήμερα, θα βγάλουμε ακρότη που θα κερδίσει αυτό το δώρο? Θέλω να τη δώσω αυτή τη δωρεό επιταγή από Envisus. Δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι και με επόμενο ακροατή στον αέρα επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Αχ, συνεχίζουμε. Music 892 και ψάχνω απεγνωσμένα κάποιον ακροατή ή κάποια ακροάτρια που θα κερδίσει 100 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Envisus. Δεν ξέρω γιατί έχει δυσκολέψει τόσο πολύ σήμερα και δεν προλαβαίνει κανένας να βρει αυτό που ζητάμε. Ελπίζω η Ειρήνη που έχω αυτή τη στιγμή στη γραμμή να μου απαντήσει σωστά και να πάρει τη δωρεάν επιταγή. Ειρήνη μου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.

0: θέλω να μπεις στο προφίλ της Αντριάννα Λίμα και να μου πεις την πρώτη φωτογραφία, τη χρώμενα τα γάντια που φοράει.
1: Δεν προλαβαίνω. Λευκά.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Γιατί ρε Ειρήνη μου, γιατί.
1: Δεν
0: ήτανε μοβ. Δεν πειράζει.
1: Αυτό το αγαπημένο μου χρώμα και όλα στην επόμενη.
0: Δεν πειράζει, την επόμενη. Μπορείς να ξαναδηλώσεις συμμετοχή πάντως, να ξέρεις. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Θέλω να πάρουμε, πάρε μου επόμενο ακροατή, για να μην το πάμε με τραγούδι, γιατί παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Πάρε μου την επόμενη ακροάτρια, μέχρι εγώ να σας πω, παιδιά, για τα έμβυσους, τα πολύ πολύ αγαπημένα αυτά έμβυσους, τα οποία έχουν έρθει στην παρέα μας. Και εννοείται ότι σας είπα ότι έχει έρθει και αυτή η νέα σειρά Signed in Red, έτσι ονομάζεται, που είναι με τον κόκκινο πάτο, φανταστικά παπούτσια. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, και ειδικά τώρα που ο καιρός αρχίζει και χειμωνιάζει και έχει και τις πρώτες βροχές και αυτά, η ιδανική επιλογή για τα κορίτσια είναι όντως μια μπότα, ένα μποτάκι, ακόμη και μπότα με λίγο τακουνάκι, να σε βγάλει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ πήρα μία, ας πούμε, που είναι μία δερμάτινη, σαν κάλτσα είναι, γιατί δεν έχει στην ουσία φερμουάρ, αλλά είναι τόσο μαλακό το δέρμα. Την είχα πάρει εκεί στο Παρίσι που έβρεχε, που είχα πάει ταξίδι επαγγελματικό, και τη φόρεσα και ήταν τόσο άνετη. Τη φορούσα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Και φυσικά θα βρείτε και τη σειρά της Mary Boo, της Mary Σινατζάκη, που σχεδιάζει για την έμβυσους, Mary Boo for Envy. Η σειρά αυτή, η καινούργια της σειρά, ονομάζεται Amber και έχει ψηλά παπούτσια για έξοδο, κλασάτα φλάτ για κάθε μέρα. Envysus.gr, και μάλιστα μπορείτε να βρείτε τα Envy και στα 17 καταστήματα που υπάρχουν. Σας είπα ότι υπάρχουν και δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα, παράδοση σε μία ή δύο ημέρες, και για εσάς που θέλετε το μεγαλύτερο νούμερο θα βρείτε μέχρι 42, που δεν είναι εύκολο. Οπότε να μπείτε να δείτε τι θέλετε να πάρετε, και εδώ είμαστε για την 100 ευρύ δωρεπιταγή που δίνουμε καθημερινά. Λοιπόν, έχω Κική.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Κική μου, γεια σου Κική μου, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι καλά.
0: Κική, θα κερδίσεις τη δωρεοπιταγή, σε παρακαλώ δηλαδή. Θέλω να τη
2: θέλω
0: δώσω
2: να πιστεύω πως ναι.
0: Χριστέ μου. Λοιπόν, θέλω εσύ να μπεις. Καταρχάς, έχεις βάλει κάτι στο μάτι από τα έμβυσους?
2: Αλήθεια είναι και εγώ σε μπότα θα ήθελα να κινηθώ.
0: Ναι, λογικό, λογικό.
2: Λόγω εποχής.
0: Λοιπόν, θέλω να μπεις στο προφίλ του Harry Styles και να μου πεις στο έκτο post τι χρώμα είναι το σακάκι που φοράει.
2: Απίστευτο, δεν πρόλαβα.
0: Παιδιά, τι θα κάνουμε? Σε παρακαλώ Κική μου, δηλαδή πραγματικά γιατί ξαναδηλώνεις συμμετοχή κανονικά, μην αγχώνεσαι καθόλου.
2: Να
0: είσαι καλά. Τι να κάνουμε, να αφήσουμε 25 δευτερόλεπτα σήμερα? Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Λοιπόν, συνεχίζουμε με ακροατή. Εδώ θα είμαστε. Πρέπει να τη δώσω αυτή τη δωρεοπιταγή. Θα σκάσω άμα δεν τη δώσω. Παλεύω μία ώρα να τη δώσω αυτή τη δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από έμβυσους. Γιατί θα βρείτε τα ωραιότερα στα έμβυσους. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενη που είναι στην παρέα μας. Τι να σας πρωτοπώ τώρα. Θα βρείτε υπέροχα φλάτ. Θα βρείτε και loafers πάρα πολύ ωραία που είναι τώρα πάρα πολύ τάση. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία μποτάκια, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες μπότες, θα βρείτε πολύ ωραία τακούνια για τις βραδινές σας εξόδους, για μια καλή περίσταση. Να, καλή ώρα, η φίλη προηγουμένως είχε βάφτιση. Είναι ό,τι πρέπει, να μπείτε και να τα δείτε και να διαλέξετε ποιο θέλετε να πάρετε. Και αν κάνετε την παραγγελία σας μέσω site, έρχονται παντού σε όλη την Ελλάδα με δωρεάν μεταφορικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα σε μία ή δύο ημέρες έχετε την παραγγελία σας στο σπίτι σας. Έχω τη Μαρία μαζί.
3: Ναι, ναι.
0: Έλα Μαρία μου, θα την πάρεις τη δωρεοπιταγή?
3: Για να δούμε.
0: Σε παρακαλώ δηλαδή.
3: Μακάρι.

0: Λοιπόν, έχεις διαλέξει καταρχάς τι έχεις σκοπό να πάρεις από έμψους.
1: Θέλω ποτάκι χαμηλά.
0: Α, ποτάκι χαμηλά. Έχεις βρει ήδη κάτι συγκεκριμένο ή...
1: Έχω βρει πολλά.
0: Ωραία. Εύχομαι να κερδίσεις αυτή τη δωρεάν επιταγή. Πας και κάνεις τις αγορές σου και τελειώσουμε και εμείς το παιχνίδι. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, θέλω να μπεις και εσύ στο προφίλ της Μπέλα Χαντίντ και να μου πεις στο πρώτο post τι χρώμα είναι το σακάκι που φοράει.

0: βρήκα το προφίλ.
1: Δεν το βρήκες το προφίλ?
0: Όχι.
1: Κρίμα, κρίμα, γιατί ήταν πάρα πολύ εύκολο και ήταν και το πρώτο post. Δεν πειράζει, ξαναδηλώνεις και εσύ συμμετοχή. Έχει καλή το. Μου Μαρία. Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι καθόλου. Συνεχίζουμε. Παιδιά, όχι, δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Εδώ, μία ώρα. Μία ώρα μέχρι να βρούμε ποιος θα κερδίσει τη δωρεπιταγή από τα Envisus. Εδώ είμαστε και περιμένω τώρα τη Χρυσή, νομίζω, η οποία βγαίνει στον αέρα. Χρυσή. Χρυσή. 100 ευρώ δωρεπιταγή από Envisus είναι αυτή. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν μας έχει ξανασυμβεί. Τόσο καιρό που είμαστε στον αέρα, δεν μας έχει ξανασυμβεί να μην μπορούμε να βγούμε έναν ακροατή. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν, Ντίντι μου. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν. Είδα και τη δική σου συμμετοχή. Τα βλέπω όλα τώρα, τα βλέπω όλα. Και όσοι παίξετε και δεν κερδίζετε, μην αγχώνεστε, μπορείτε να ξαναδηλώσετε τη συμμετοχή. Την έχω τη Χρυσή. Δεν έχει βγει. Δεν το σήκωσε η Χρυσή, να πάρουμε κάποιον άλλον. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι και πάμε σε ένα τελευταίο γύρο ακροατών. Και όποιος τύχει και όποιος κερδίσει. Αλλιώς δεν πειράζει, κρατάω δωρεπιταγές για αύριο. Αν δεν βγει κανένας. Βγήκε η Χρυσή, δεν ξέρω τι κάνουμε. Για γράψε μου λίγο. Μισό, μάλλον έχω τη Χρυσή. Για να δούμε. 100 ευρώ δωρεπιταγή από Envisus. Εν τω μεταξύ, όλα τα υπόλοιπα δώρα τα δώσαμε. Ενώ βρίσκατε την απάντηση κανονικά μέσα σε αυτά τα 7 δευτερόλεπτα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Χρυσή, έχω τη Χρυσή. Για να δούμε τι θα γίνει. Αλλιώς να πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε ακροατή. Άμα δεν το σηκώνει η Χρυσή. Έχει στείλει πάρα πολλοί κόσμο σε αυτή τη στιγμή μηνύματα. Χρυσή.
0: Κάτσα.
1: Έλα Χρυσή μου, πού είσαι Χρυσή μου?
0: Είμαι στον δρόμο.
1: Έχεις σταματήσει στην άκρη? Δεν θέλω να οδηγείς.
0: Τι μου είπατε?
1: Δεν θέλω να οδηγείς, θέλω να σταματήσεις στην άκρη.
0: Δεν οδηγώ εγώ, είμαι στην οδηγό.
1: Α, ωραία, ξέρεις, χαμήλωσα το ραδιόφωνο απλά γιατί δεν σε ακούω.
0: Ναι, τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
0: Ναι, πανέτοιμη.
1: Άντε Παναγία μου, 7 δευτερόλεπτα έχεις για να μπεις στο προφίλ της Gigi Hadid και να μου πεις το πρώτο post τι χρώμα είναι το ολόσωμο που φοράει.
0: Μαύρο. Όχι.
1: Εσύ. Δεν μπήκες.
0: Το ολόσωμο, το φόρμα, τη φόρμα.
1: Ναι.
0: Μπλε.
1: Δεν είναι μαύρη.
0: Μπλε.
1: Ναι, είπες
0: καλά
1: μαύρη.
0: Το
1: αχ, Θεέ μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει, μπορείς να ξαναδηλώσεις συμμετοχή. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με επόμενο κρότη.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συνένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Τι θα έκανα εγώ αν μου την έπεφτε η σχέση του κολλητού μου? Θα το έλεγα ή θα έκανα ότι δεν συνέβη ποτέ? Με την Αστερόπη να υποστηρίζει ότι θα το έλεγε με δόσεις.
13: Διακριτικά.
12: Αν την έπεφτε σε άλλη και το βλέπες, θα το έλεγε?
13: Ναι.
12: Γιατί σου άρα κοιτάς είναι... τον κόλο σου.
13: Όχι, ρε.
12: Κοιτάς την κολάρα σου. Έπεσε η μάσκα του καλού κοριτσιού και της
13: ρε,
12: εκκλησίας.
13: Ακούς, τι λες.
12: Εγώ αν ήμουν φίλη σου, δεν θα κοιμόμουν ήσυχος και
13: μα ανοιχτό αγόρι. Το ένα μάτι. Και αν τους την έχω πέσει, ευθύμαι εγώ.
12: Όχι σε μένα, στους ακροατές απευθύνσου.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Εδώ είμαστε, Music 892 και αναζητώ απεγνωσμένα έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα κερδίσει τα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα έμβυσους φυσικά και έχω στη γραμμή, ποια έχω στη γραμμή?
1: Την Κατερίνα.
0: Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου Κατερίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Το ξέρεις το παιχνίδι Κατερίνα μου?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, είσαι γρήγορη Κατερίνα μου.
1: Αμέ.
0: Σε παρακαλώ, συγκετεύω δηλαδή. Είναι 100 ευρώ από έμβυσους αυτά. 100 ευρώ δωρεπιταγή από έμβυσους. Έχεις στο μυαλό σου καθόλου εικόνα τι θα ήθελες να πάρεις?
1: Λοιπόν, καμιά μπότα έτσι μαύρη τώρα ψηλή.
0: Ναι, τώρα που έρχεται και το φθινόπωρο και ο χειμώνας, νομίζω ότι είναι ιδανική επιλογή. Λοιπόν, σε θέλω γρήγορη. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μπεις στο προφίλ της Katy Perry και να μου πεις στο τρίτο post τι χρώμα είναι το φόρεμα που φοράει, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι μπλε, γαλάζιο.
0: Ναι ρε Κατερίνα, επιτέλους ρε Κατερίνα, επιτέλους 100 ευρώ δωρεπιταγή από ένδυσους, βρήκε παραλήπτη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι αποφυσή έχω αυτή τη στιγμή, αλήθεια σου
1: λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ που κέρδισες τη δωρεπιταγή αυτή. Είναι από τα έμβυσους. Να πάρεις ό,τι αγαπάς. Μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου στο Envy Club.
1: Γιατί ναι, ναι, ναι. Μόνο, εννοείται.
0: Μόνο κερδισμένη θα βγεις, πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω σε πάρα πολύ, γιατί μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

0: Music 892.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση, more.com.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
13: Βασανισμός του πέους.
12: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
14: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
12: Πώς θα την πεις εσύ?
14: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
13: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
12: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
13: Το ηλεκτροσόκ.
12: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
14: είπε
12: πολύ
14: μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Και επειδή η Ρέι λέει Where is my husband, διάβαζα τώρα, παιδιά, ότι η νέα γενιά, κυρίως η Gen Z και οι millennials, στρέφονται σε μεταφυσικές, λέει, πρακτικές όπως η αστρολογία, τα τάρο και το manifestation, ώστε να βρούνε το ιδανικό τέρι. Και είναι μια τάση που γιγαντώνεται όλο και περισσότερο στις ημέρες μας. Και όταν λέω για Gen Z και millennials, φανταστείτε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με ένα εύρος ηλικιών από 18, 20 έως 45 χρονών. Είναι μια τάση η οποία αποκτά και οικονομικές διαστάσεις, γιατί μια συνεδρία τέτοια με ταρό και τα λοιπά μπορεί να κοστίζει, διαφέρει βασικά ανάλογα με την περίπτωση, αλλά μπορεί να κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά, τύπου και 300 δολάρια. Και η κύρια στροφή, λέει, των νέων σε αυτό το μεταφυσικό είναι η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή με τις σχέσεις. Ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση έλλειψης του ελέγχου, και αυτό το πράγμα οθεί, λέει, τους νέους σε πρακτικές που υπόσχονται καθοδήγηση και ελπίδα για το μέλλον. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, είναι όλοι οι νέοι επηρεασμένοι από τις πλατφόρμες και τα social media που χρησιμοποιούμε, και ειδικότερα από το TikTok, που υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Σίγουρα θα έχετε πέσει κι εσείς πάνω σε ένα τέτοιο βίντεο. Οπότε, πού έχουμε φτάσει γενικά, που ψάχνει ο κόσμος το τέρι του μέσα από τα ταρό και τα medium. Το manifestation, δεν λέω, λειτουργεί σε πάρα πολλές καταστάσεις και σε πράγματα που θέλουμε, έτσι, να προσελκύσουμε, αλλά δεν έχω ακούσει για manifestation. Όχι, ψέμα, έχω ακούσει. Ναι, έχω ακούσει και για το manifestation. Το θέμα είναι ότι έχουν φτάσει οι άνθρωποι στο αμήν. Σου λέει και έξω γίνεται χαμός, επικρατεί το χάος. Θέλω κάποιον να με βοηθήσει. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Ελένη Βουγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, εδώ στο Music 892, παρέα φυσικά με Nova. Για εσάς, παιδιά, που μπορεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, μην αγχώνεστε καθόλου. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε. Συνδέεστε, λοιπόν, με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί να σας καλέσει εκπρόσωπος μέσω της υπηρεσίας Call Me Back στο Nova Application σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού στον χώρο σας, γίνεται εντελώς δωρεάν. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έρχεται αμέσως τώρα Life is Simple και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με throwback επιτυχία. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

Είναι 18.92. Παιδιά, ξέρετε τι είναι το clipping? Που είναι ένα νέο επάγγελμα που έχει έρθει και οι νεαροί κερδίζουν ακόμη και 10.000 ευρώ το μήνα. Τρομερά πράγματα και έρχονται νέα επαγγέλματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Δηλαδή, όσο εξελίσσεται την περιοχή, η εποχή, τόσο οι ανάγκες της νέας αυτής εποχής γεννούν νέα επαγγέλματα, όπως το clipping, το οποίο τι είναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται μόνο ένα κινητό ώστε να κόβουν, λέει, κάθετα τα βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να γίνουν viral. Και παιδιά, οι clippers είναι το νέο επάγγελμα των νέων ηλικίας, συγκεκριμένα 16 έως 25 ετών. 16 τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να δουλεύεις, αλλά έως 25 ετών, γιατί θεωρείται ότι αυτές οι ηλικίες γνωρίζουν καλύτερα τι μπορεί να γίνει viral στο νεανικό κοινό, ώστε να έχει περισσότερες προβολές. Οι clippers λοιπόν απευθύνονται σε εταιρείες πάσης φύσεως, δηλαδή μπορεί να είναι μια εταιρεία ρούχων, μπορεί να είναι μια δισκογραφική, ένας podcaster, ένας influencer που διαθέτει ένα μεγάλο βίντεο. Ο clipper λοιπόν το παίρνει, το παρακολουθεί αυτό το βίντεο και στη συνέχεια επιλέγει κομμάτια που θεωρεί έτσι ενδιαφέροντα και δημιουργεί βίντεο διάρκειας 30 έως 60 δευτερολέπτων και τα ανεβάζει στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok ή σε άλλες πλατφόρμες. Και όσες περισσότερες προβολές πάρει το βίντεο, τόσα περισσότερα χρήματα βγάζουν clippers. Για παράδειγμα, οι αμοιβές, λέει, μπορούν να φτάσουν και τα 2,70 ευρώ ανά 1.000 προβολές. Τρελό, ε! Αλλάζει η εποχή και δημιουργούνται επαγγέλματα τα οποία ούτε που τα φανταζόμασταν ότι θα έρθουν μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε και την throwback επιτυχία. Να πω πριν περάσουμε στην throwback επιτυχία ότι για εσάς που μπορεί να χρειαστεί να μετακομίσετε και είστε clipper για παράδειγμα και αγώνεστε, μην μείνετε χωρίς ίντερνετ γιατί πρέπει να δουλέψετε, είτε δεν είστε clipper όμως, παιδιά, πλέον με την Nova τα πράγματα είναι πολύ απλά, γιατί δεν μένετε ούτε μία μέρα χωρίς ίντερνετ. Και αν υπάρχει χώρος στο σπίτι σας που δεν πιάνει καλά το ίντερνετ, και πάλι η Nova έρχεται να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Συγκεκριμένα με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε όλα τα δωμάτια. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Στο τραγούδι τώρα της ημέρας, επειδή έχει αυτό τον μουντό έτσι το βροχερό καιρό εκεί έξω και ο κόσμος πίζει και στην κίνηση. Α, έστειλε και φίλη ακροάτρια, η Ρεβέκα συγκεκριμένα, που λέει ότι στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ύψος της Κεσαριανής, έχει κίνηση γιατί έχει γίνει καραμπόλα στη Μεσαία Λωρίδα. Να το ξέρετε όσοι κινείστε προς τα εκεί. Επειδή λοιπόν είστε πίσω από το τιμόνι ή μας ακούτε από οπουδήποτε αλλού και είναι και λίγο έτσι moody και η διάθεση λόγω του καιρού και έχει και αυτή τη βροχή εκεί έξω, τι λέτε να πάμε να ακούσουμε το Purple Rain του Prince, που είναι από τα all time classic, αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και νομίζω ότι ταιριάζει και έτσι με τη σημερινή ατμόσφαιρα. Πάμε σε μπαλάντα, θα δώσω μπαλάντα σήμερα και πάμε.

0: Music 892.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τελούλου.
18: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
19: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
18: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
19: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
18: Πώς.
19: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
18: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά
20: λε. Τι σιγά, ρε, τι
18: λέει.
19: Έχει πεθάνει, καλέ.
20: Τι το κάνεις, αγγελάς, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
18: Λοιπόν, ηρεμήστε.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

Να ξέρετε ότι στη θέση νούμερο 1 της καλύτερης χριστουγεννιάτικης αγοράς στον κόσμο για το 2026 βρίσκεται η Γερμανία, παιδιά. Με το όνομα της χριστουγεννιάτικης αγοράς που δεν μπορώ να το πω, να σας πω την αλήθεια, είναι Christkindlesmarkt. Δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς. Πάντως αποτελεί κορυφαίο προορισμό για όσους θέλουν να απολαύσουν ερωταστική ατμόσφαιρα. Πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη αγορά ανοίγει από τις 27 Νοεμβρίου έως 24 του Δεκέμβρη. Καλά, κλείνει 24 Δεκεμβρίου που είναι από τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, επόμενη χριστουγεννιάτικη αγορά είναι στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις ωραιότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης, λέει, κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Με βαθμολογία 7, κάτι στα 10 εντωμεταξύ. Από τις 6 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη αγορά με ερωτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Και πάλι η Γερμανία είναι στην τρίτη θέση με άλλη χριστουγεννιάτικη αγορά. Και με 240 λέει πάγκους, δωρεάν είσοδο, άφθονο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό από τις 25 Νοεμβρίου ανοίγει. Μετά είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά του Εδιμβούργου. Προσπαθώ να δω πού είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γαλλία επίσης, η χριστουγεννιάτικη αγορά και αυτή είναι στις top έτσι, επιλογές. Και στην Αυστρία, στη Βιέννη, είναι στην θέση νούμερο 9. Και έχω πάει σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και πατινάζ, παιχνίδια, διάφορα έτσι πάγκη με εορταστικά προϊόντα. Πολύ πολύ όμορφη πόλη και πολύ ωραία η Βιέννη βασικά εκεί πέρα. Και πολύ όμορφη στολισμένη συγκεκριμένη χριστουγεννιάτικη αγορά. Έχετε διαλέξει προορισμό για τα Χριστούγεννα, αλήθεια? Έχετε σκεφτεί που θα πάτε? Για στείλτε μου στο Viber 6939892892. Εκεί τα συζητάμε όλα. Να πω πριν περάσουμε στο επόμενο μας τραγούδι ότι έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο live, παιδιά, από τη Μάγκη μας και ένα πολύ ωραίο opening, γιατί η Jack and Jones την 5η 15 του Οκτώβρη, μεθαύριο, στη Λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 γιορτάζει το grand opening του νέου αυτού έτσι ανανεωμένου καταστήματός της, με 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set από τη Μάγκη μας, Μάγκη Χαραλαμπίδου, και πολλές πάρα πολλές εκπλήξεις. Οπότε πρέπει να είστε και εσείς εκεί, save the date, την 5η μεθαύριο 15 του μηνός, Jack and Jones Grand Opening 15 του Οκτώβριου, όπως είπα, Λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι, μην το χάσετε. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. 8, 9, 2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Εδώ είμαστε, Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, γιατί το ρολόι δείχνει 3 παρά και έρχεται η Μάγκη. Μάγκη Χαραλαμπίδου να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα, παιδιά. Και αμέσως μετά, φυσικά, μένετε εδώ, γιατί έρχεται και Ευθύμης με την Αστερόπη μας, Ντελούλου. Το απόγευμα έχουμε full πρόγραμμα και να σας φτιάξουμε τη διάθεση από όπου και να μας ακούτε, ακόμη και αν είστε πίσω από ένα τιμόνι, κολλημένοι στην κίνηση, γιατί τα πράγματα συνεχίζουν να είναι δύσκολα σε όλους τις μεγάλες οδούς και στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στη Μεσογείου. Βλέπω κίνηση και στο κέντρο, στην Παραλιακή γίνεται χαμός. Και η κακοκαιρία και η βροχή κάπως κάνει τα πράγματα λίγο δυσκολότερα. Θα τα πούμε αύριο στη μία ακριβώς εδώ στο Music 892. Δεν σας αφήνω όμως έτσι. Θα σας αφήσω με πολύ πολύ ωραία νέα και διαγωνισμό βασικά, γιατί και πάλι θέλω να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6939892892. Αυτή τη φορά θα γράψετε ούζου κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, παιδιά, για 2 ζευγάρια γυαλιών ούζου, που είναι σίγουρα τα γυαλιά το πιο hot αξεσουάρ πάνω μας, και η νέα σειρά γυαλιών ηλίου ούζου είναι εδώ. Θα τα βρείτε τώρα και στο ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Εκεί θα ρίξετε μια ματιά και στείλετε και το μήνυμά σας για να μπείτε στην κλήρωση για όχι ένα αλλά 2 ζεύγη γυαλιών ηλίου από την εταιρεία ούζου. Αυτά από εμένα, τα λέμε αύριο στη μία. Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, προσοχή στους δρόμους. Και κουράγιο και υπομονή με την κακοκαιρία σε όλους όσοι βρίσκεστε έξω. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Music 892.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλή Μάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
4: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: This

Το θυμόσαστε το αρχικό? Το original. Έκσταση, έκστανο. Τσικιμπάμ, τσικιμπάμ. Τι κομμάτι, Θεέ μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6, Θεέ μου, θα δω. Μάγκη Στάτς. Μουσικοψυχοθεραπείες. Ξεκινάει το δίωρο μας. Το έχω σε CD. Στο 93 ήταν, ναι. Θυμάμαι χρονολογία. Ναι, τότε ήταν τόσο. Ριμίξ από... από Κορτόνα, σου στέλνω. Δημήτρη, σου στέλνω. Νικόλ, σου στέλνω. Πέτρο, σου στέλνω. Αντιγόνη, σου στέλνω. Νικήτα, σου στέλνω. Τα τετραβλά CD, ανέ που ήταν 4 CD μαζί. Ναι. Πώς είστε, παιδιά, τι κάνετε με τη βροχή? Έχετε μουλιάσει σήμερα? Εύχομαι όλα καλά. Μας αρέσουν οι βροχές, αρκεί να μην είναι επικίνδυνες. Τι ωραίες, κατά τα άλλα, όταν δεν είναι. Καλησπέρα, Κατερινάκη μου. Καλησπέρα, Μάγκη Θεά. Πάμε να ξεπιαστούμε, με λέμε. Καλό. Πάμε να ξεπιαστούμε. Πάμε, λοιπόν. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ όμορφο σήμερα και είμαι χαρούμενη. Μου αρέσουν τα ακούω αυτά. Η Ελλάδα αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με τα Reader's Choice Awards του Condé Nast Traveler και επιτέλους έχουμε μια πρωτιά με θετικό πρόσημο. Συνήθως είμαστε σε υψηλές θέσεις, αλλά από τόσο στην κορυφή. Η Ελλάδα, λοιπόν, στην κορυφή ψηφίστηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Όσον αφορά, βέβαια, σε θέματα διακοπών, ξενοδοχείων, ομορφιάς, φυσικής ομορφιάς και όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Έφτασε, λοιπόν, και πάλι η ώρα που οι αναγνώστες του βρετανικού περιταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveler ψήφισαν και ανέδειξαν τους αγαπημένους τους τόπους, ξενοδοχεία, νησιά, resort, παραλίες και πολλές ακόμα ταξιδιωτικές εμπειρίες στο πλαίσιο της 29ης διοργάνωσης του ετήσιου θεσμού. Θέλω να σας πω ότι τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά στις ψήφους των αναγνωστών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλες μαζί συνθέτουν, αν θέλετε, ένα παγκόσμιο χάρτη με αγαπημένους προορισμούς και ταξιδιωτικές εμπειρίες. Από ό,τι, λοιπόν, φαίνεται, οι αγαπημένοι μας φίλοι, οι Βρετανοί, τοποθετούν την Ελλάδα ψηλά. Πιο ψηλά δεν γίνεται. Η Ελλάδα, λοιπόν, στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες χώρες. Η αγάπη, όπως καταλαβαίνετε, των Βρετανών ταξιδιωτών για την Ελλάδα ορίζεται και επίσημα πλέον, αφού την τοποθετούν, όπως σας είπα, στην ψηλότερη θέση του βάθρου λόγω της πολυμορφίας και της δυναμικής της. Εδώ που τα λέμε, δεν έχουν και άδικο. Ας το αναλογιστούμε, ας το σκεφτούμε και λίγο εμείς. Από τη μία με τα νησιά. Τα νησιά μας, από την άλλη με την πρωτεύουσα που κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, χάρη στην γαστρονομία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή και τα ξενοδοχεία της. Η χώρα πραγματικά εντυπωσιάζει τους επισκέπτες της από τον Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. Το Condé Nast Traveler στέκεται στη μοναδική συνύπαρξη, αν θέλετε, ιστορίας, πολιτισμού, νησιωτικού τοπίου και σύγχρονης ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει η χώρα μας, ενώ η διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για την Ελλάδα παραμένει, θα έλεγα, ιδιαίτερα ψηλό. Στο επίκεντρο, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η αγαπημένη μας Σαντορίνη, η φωτογενής αγαπημένη πανέμορφη Σαντορίνη, με πάρα πολλά θέματα μετά το ηφαίστειο. Θυμόσαστε, είχε αναστατωθεί πολύ, ενώ η φάση όλη αυτή, η τουριστική, η επισκεψιμότητα, νομίζω πως επανέρχεται σιγά σιγά. Η κοσμοπολιτική Μύκονος και Κρήτη, αλλά και προορισμοί που τα τελευταία χρόνια κερδίζουν όλο και περισσότερο, θα έλεγα, την προσοχή των επισκεπτών, όπως η πανέμορφη Πάρος, η υπέροχη Ύδρα Ίος και η Τίνος Ίος, άλλο υπέροχο νησί, γιατί η Τίνος.
Εύχομαι να συνεχίζουν τα νησιά μας να κρατάνε τον ελληνικό τους χαρακτήρα. Και η αγάπη στο χρήμα γενικότερα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι να μην καταστρέψουν τα νησιά μας. Γιατί όσο ανεβαίνει η επισκεπισμότητα και ο τουρισμός, τόσο δυστυχώς σιγά σιγά καταστρέφονται και τα νησιά. Φαύλος κύκλος ιστορία. Βέβαια, μας έβεσαι το νησί σου, δεν το καταστρέφεις, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη ιστορία αυτή. Μάγκη θεάρα μας, καλησπέρα. Είχα γίνει λούτσα από τη βροχή, αλλά μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, τώρα σπαστώ. Πάμε να το σπάσουμε. Μόνο για τους τουρίστες, εμείς πολίτες τι να πούμε. Δεν την αγαπάμε την Ελλάδα μας. Κατερίνα, η Ελλάδα είναι πανέμορφη, τώρα όλα τα υπόλοιπα. Η χώρα μας όμως είναι πραγματικά. Να την αγαπούσαμε και να τη σεβόμαστε και να την προσέχαμε λίγο περισσότερο. Και τώρα μην μου πείτε για τους πολιτικούς μας, τους αφήνουμε αυτούς. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς ο καθένας ξεχωριστά και θα αναγκαστούν και αυτοί να κάνουν πράγματα για τη χώρα μας. Μάγκη Σιλίκη και σε μένα την τραγουδάρα, ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, ναι. Λέτε να παίξουμε και το original. Ναι, αμέ, μου αρέσει η ιδέα.

Πόπο, πόπο, η Αφροδίτη τι μου θυμίζει. Θυμηθείτε κομματάρα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Έπος. Τότε. Αγαπημένο. Πολύ όμορφο remix. Μόλις μπει θα μου πείτε.

Μου γράφει ο Νίκος από αυτά τα φωνητικά. Έχω καταλάβει ποιο κομμάτι είναι και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το λέω ακόμα στους υπόλοιπους. Εγώ να τρίχιασα πάντως. Αφιερωμένο.

you. Έχουμε κλάψει και έχουμε πονέσει με αυτό το έπος. Έμα. Πραγματικά όμως. Και ψαγμένη κομματάρα για τους μοιημένους.

Μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτές οι μουσικές, σας το έχω ξαναπεί. Όταν είναι βροχερές ημέρες, αυτές οι μουσικές είναι τόσο μα τόσο αισθαντικές και τόσο ξεχωριστές. Ο Γερμανός Σίλερ ή αλλιώς Christopher von Dalen. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Σίλερ, I feel you. Έπως πραγματικά. Είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από το ελληνικό κοινό τότε. Θυμάμαι το είχα πάρει συνέντευξη στον Kiss FM. Πόσα χρόνια πίσω, Θεέ μου. Μεσημέρα, απόγευμα, Τετάρτη στο Music 892 σε μια βροχερή Αθήνα, βροχερή Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους. Από που μας ακούτε σήμερα, over. Αυτή τη στιγμή με ουράνιο τόξο στον ουρανό. Τι τέλειο να κάνεις αλήθεια εκπομπή και να βλέπεις ένα τεράστιο ουράνιο τόξο. Θα σ' αγκαλιάζει. Μαγικό αυτό, πολύ όμορφο. Πολύ πολύ ωραία εικόνα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε το ουράνιο τόξο, το βλέπετε εσείς.

Πω πω τι κομματάρα είναι αυτή, ξεκίνα στα λεμάγια, Κατερινάκη μου έρχεται, έρχονται. Και αυτό θα σας συγκινήσει τους λίγο μικρότερους. Ωραία εισαγωγή. Μάγκη και ένα Scatman Original μαζί με το remix του δίπλα-δίπλα. Θέλω, μου γράφει Τάσος. Από Θεσσαλονίκη, Μάγκη μου, όπως πάντα. Καλησπέρα, George. Καλησπέρα, Φροντιτάκη, και εγώ σε αγαπώ. Μάγκη, αύριο θα φέρω το γιο μου να σε δει από κοντά. Μένουμε χαλάνδρη και έχει κόλλημα με Μάγκη. Θα τρελαθεί. Ω, George, χαίρομαι τόσο πολύ. Πω, πόσο θα χαρώ. Σας περιμένω, σας περιμένω. Πολύ, πολύ αγάπη. Ανδρομάχη, έχεις την αγάπη μας. Είμαστε στη θάλασσα και σε ακούμε δυνατά. Προσοχή εκεί, Κωστή, Ευαγγελιό, προσοχή. Δεν βρέχει Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Ρώμη που ακούει πολύ δυνατά. Καλησπέρα στο Παρίσι. Νάτι και η Μύκονος. Μάγκη, η φωνάρα σου μου φτιάχνει τη διάθεση. Love you, για όσο Απόστολε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Μάγκη, σε ακούμε από Ρώμη, over. Πετάμε, φύγαμε.

φωνή, Θεέ μου. Φιλ, ναι. Genesis, πόσο χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι να διαβάζω μηνύματα που ακούνε και καταλαβαίνουν ακριβώς τι παίζουμε. Παιδιά, ανατριχιαστικό είναι να ακούς Phil Collins. Πώς γίνεται να μην μνημονεύουμε, να μην θυμόμαστε και να μην παίζουμε τέτοιες μουσικάρες? Δεν γίνεται. Και ειδικά όταν έτσι έχει ένα αυτό το συννεφιασμένο μουντό σκηνικό εκεί έξω, με ήλιο όμως ξαφνικά. Ένα μάμα από Genesis, αυτό το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα της ροκ μουσικής, το οποίο σχηματίστηκε ουσιαστικά πόσα χρόνια πίσω, το 67. Εσείς οι φίλοι της ροκ θα θυμόσαστε τότε και τους Yes, τους Rush, από τα πιο επιδραστικά σχήματα της progressive rock σκηνής. Αργότερα οι Genesis πραγματοποίησαν, θα έλεγα, μια μετάβαση από το art rock στην εμπορική pop rock, και το έκαναν τόσο μα τόσο όμορφα, με έναν τόσο διακριτικό και υπέροχο τρόπο, που πραγματικά μοιήσαν τόσο πολύ κοινό στην καλή rock μουσική.

Τι καλλιτέχνες, Θεέ μου. Peter Gabriel, Phil Collins. Το έχω λυπεί, μου λέει ο Διονύσης. Κομματάρα, κομματάρα. Όχι, παιδιά, δεν παίζω remix, παίζω το original.

Εχθές προσπαθούσαμε να θυμηθούμε κομμάτια με βροχή και έλεγα στον αέρα και συμφωνήσατε ότι ουσιαστικά παίζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ανακάλυψα λοιπόν, θυμήθηκα μετά ένα κομμάτι το Supertramp, το It's Raining Again. Πάντως τα τελευταία χρόνια δεν κυκλοφορούν κομμάτια της βροχής και έτσι σε εισαγωγικά θέλετε, όταν θέλουμε να παίξουμε κάτι βροχερό, κάτι θεματικά βροχερό, πρέπει να ανατρέξεις σε παλιές μουσικές, άντε σε remix ας πούμε.

Πάντως, αν σκεφτείτε, εμείς οι λάτρεις της μουσικής, οφείλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Από πόσα στάδια έχει περάσει η μουσική. Ακούσα αυτό το κομμάτι και νιώθεις ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες παίζουν τα μουσικά τους όργανα, ρε παιδί μου. Μετά μπήκαμε στη φάση της ηλεκτρονικής καθαρά μουσικής. Στη φάση που ένα keyboard μπορούσε να παίξει τα πάντα. Μετά περάσαμε στη φάση της λούπας. Ουσιαστικά οι DJs που επηρεάζονται από μουσικές και παίρνουν μουσικά θέματα, κλέβουν σε εισαγωγικά, εντάξει, με την καλή έννοια, δανείζονται, πολύ πιο σωστά, και φτιάχνουν ολόκληρα κομμάτια χάρη σε ένα ρεφρέν ή ένα intro ή ένα κομμάτι, τέλος πάντων, ένα απόσπασμα, ένα μουσικό απόσπασμα ενός κομματιού. Και τώρα έχουμε καταλήξει στο AI. Όπου πλέον ένα κομπιούτερ κάνει τα πάντα. Το καλό είναι ότι όταν ακούς AI μουσική, την καταλαβαίνεις ότι είναι τόσο άρτια, τόσο τέλεια, που την νιώθεις, ρε παιδί μου, έχει κάτι ψεύτικο. Και τώρα που σας το λέω αυτό, νιώθω πως αν αρχίσετε να παρατηρείτε τα κομμάτια, θα μπορέσετε να καταλάβετε τις διαφορές. Τώρα, αν φτάσουμε στο σημείο και το AI πλέον δεν είναι τόσο άρτιο, τόσο τέλειο, τόσο artificial, δεν ξέρω. Νομίζω πως δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Θεάρα κομματάρες, τι μας τιμήσε σήμερα. Παιδιά, όταν έτσι θα έχει βροχερούς καιρούς, θα θυμόμαστε και τέτοιες μουσικές. Και πόσο θα αλλάξει ακόμα. Έτσι, δυστυχώς, ή καλός ή κακός. Η μουσική, σας το έχω πει, παιδιά, είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας των ανθρώπων. Δεν μπορεί να πάρει άλλη πορεία, άλλο δρόμο. Καλησπέρα στο πιο όμορφο τρολοκομείο της Ελλάδος. Hello, George. Καλησπέρα στη Δέσποινα, Μάγκη, τη φωνάρα έχεις. Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, παιδιά. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την καλοσύνη σας. Τώρα που είπες Supertramp, θυμήθηκα τη διασκευή από Scooter, το Logical Show. Α, κομματάρα, καλό Κωστή, μπήκες καλά. Τον Phil Collins τον έχω στον ξένο... τον Phil Collins τον έχω στον ξένο τουρνά. Για κάποιο λόγο τους αγαπώ και τους δύο τόσο πολύ. Δεν έχεις άδικο. Και σαν προσωπικότητες νομίζω ότι έχουν πολλά κοινά. Έχω την τύχη να γνωρίζω τον Κώστα. Τον Phil Collins του έχω πάρει μια συνέντευξη πολύ παλιά. Ήμουν πολύ μικρή τότε και δεν μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά τις προσωπικότητες στη μουσική. Παρ' όλα αυτά μου είχε κάνει πάρα πολύ καλή, πολύ θετική εντύπωση. Και ήταν πραγματικά στα πρώτα μου βήματα και με είχε στηρίξει τόσο πολύ για να γίνει καλή η συνέντευξη και μου είχε κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση ο τύπος. Λοιπόν, πάμε να βαρέσουμε λίγο, παιδιά, τι λέτε. Πάμε για να... ναι. Πάμε να τρυπάρουμε, πάμε να ταξιδέψουμε με ένα Γκανέσα τρυπίνι.

0: Είμαι Μάγκη Χαραλαμπίδου, είναι το Μάγκη Στάτς. Είμαστε στο Music 892. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε δυναμικά. Αν θέλετε τριπλέτα, πείτε το και έφτασε.
1: Boom! This is the Bassa.
2: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
1: Boom! This is the Bassa.
2: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Μάγκη μου, πώς το κάνεις πάντα και κάθε φορά που έχεις εκπομπή βγαίνει ήλιος? Η μουσική είναι, παιδιά. Οι μουσικές μας και η ενέργειά μας. Όλοι μαζί το κάνουμε. Θα το πιστέψω. Καλησπέρα, Λάνη. Το τελευταίο, το πρώτο της πια διασκευή είναι. Στο στέλνω, Θανάση μου.

Πόπο, έχω τρέλα με το σιτάρι που ακούγεται μέσα σε αυτό το Ινδοπρίωνο. Καλησπέρα, Μαγκουλίνη μου. Είπε ο άντρας μου ότι αύριο παίζει στο Jack and Jones. Στο Χαλάνδρι, στο Grand Opening. Ναι, αγαπημένη μου, αύριο εκεί θα είμαι. Σας περιμένω. Τι ωραία που το μάθατε χωρίς να σας το πω εγώ. Αύριο εκεί θα είμαι, παιδιά. Μετά την εκπομπή, εννοείται πως θα κάνω εκπομπή αύριο. Μετά όμως, ακριβώς μετά την εκπομπή, θα διακτηνιστώ στο Jack and Jones, στο Χαλάνδρι. Εκεί θα βρίσκομαι και σας περιμένω. Αν σας φέρει ο δρόμος, ελάτε, ελάτε, βολτίτσα.

Άρα Μάγκη, τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Ευχαριστώ Κέτη μου, πάρα πολλά φιλιά. Μάγκη, είσαι θεραπεία μας. Είσαι θεραπεία μας ρε μαγκάρα. Ρενάτα, φιλιά. Κοριτσάρα μου, love you. Και εσείς η δική μου. Τρομερό πυριώνε κορδέλι. Όντως Κωνσταντίνη με τα σπάει. Να σας στείλω. Τρέλα με κορδέλα. Όταν οι υπερορίες γίνονται απόλαυση. Γεια σου Θάνο. Ποιο παίζει τώρα, δεν μας το βγάζει το Σαζάμ. Α, σας στέλνω. Ινδοπρίωνο. Ινδοπρίωνο κορδέλι. Στείλε, στείλε μέχρι τον ουρανό στα σύννεφα, κομματάρα, κομματάρες. Πάμε ψηλά, ψηλά, πολύ ψηλά και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό το mass-up το αγαπώ. Γενικά έχω αδυναμία στα mass-ups. Αν θέλετε, ίσως και το γεγονός ότι παίζεις ένα κομμάτι, αλλά ουσιαστικά είναι δύο αγαπημένα, είναι απόλυτα λογικό να είναι επιπρόσθετα ακόμα πιο αγαπημένο το τελικό αποτέλεσμα, ειδικά όταν είναι πετυχημένο το mass-up, γιατί δεν είναι και εύκολο να βάλεις δύο κομμάτια, να συγχρονίσεις δύο κομμάτια να παίζουν όμορφα σαν να είναι ένα, όχι να είναι να παίζει το ένα πάνω στο άλλο, τύπου μίξη, να παίζουν μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όταν το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε για δύο πάρα πολύ αγαπημένους DJs και παραγωγούς και δεν θα αποδικούσουμε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ξέρω, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλοί θαυμαστές, φίλοι της εκπομπής που αλατρεύουν τον Paul Van Dyk. Ο άλλος αγαπημένος είναι ο Sars D. Ή αλλιώς Eric Preach, γνωστός με τα τόσα πολλά του ψευδόνυμα, συμπεριλαμβανομένων των Prida, Sars D και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Έχει και άλλα προσωνύμια και άλλα ψευδόνυμα που υπογράφει πολύ συχνά παραγωγές του, που λες ρε φίλε, τελικά αυτός βρίσκεται και πίσω από αυτή την παραγωγή. Paul Van Dyk, Sars D, Glow and Nothing But You, αφιερωμένου στους μιλημένους του Maggie Stats. Και πάμε ψηλά ψηλά μέχρι τον ουρανό στα σύννεφα. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη πλέον, είσαι έτοιμη, το ξέρω, εκεί είμαι ψηλά, πολύ ψηλά σου λέω. Στέλνω τριπλέτες. Πάμε δυνατά. Maggie, στείλε από καλησπέρα στην Ολλανδία, στείλε και από εδώ το προηγούμενο, τον Ταπαντουπή. Όχι, δεν το έχω παίξει ακόμα, Κωστή μου, να το παίξουμε όμως. Πάω για διαφημίσεις, σε λίγο επιστρέφω και μπορεί και πριν.

Μου γράφει ο Χρήστος, ο Πράιντα είναι ο Eric Prydz. Ναι, απίστευτο. Άσε και εγώ ρε φίλε, μπερδεύω τα ονόματα τα πολλά που έχει. Και το καλό με τον Eric Prydz είναι ότι κάθε φορά, στο κάθε ψευδώνυμο, έχει χρησιμοποιεί και άλλους ήχους, άλλες μουσικές. Ας πούμε, με το ψευδώνυμο Eric Prydz, αν θέλετε, υπέγραφε, έχει υπογράψει τα πιο εμπορικά του κομμάτια. Ενώ ως Prida ή ως Sars D, τα πιο έτσι προχώ. Τα πιο εναλλακτικά του ηλεκτρονικά κομμάτια. Άσχετα που και αυτά γίνονται εμπορικά. Λοιπόν, μπαίνει η κομματάρα, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να απογειωθούμε.

0: Τι μουσικό ταξίδι, Θεέ μου, ήταν αυτό. Ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα, παρέα με το Μάγκη Στάρ. Εκεί που φαντασία ανοίγει φτερά και κάθε παιδί από όλους εμάς γίνεται ο ήρωας της δικής του ιστορίας. Μέχρι τις 6 πάμε δυνατά, βαράμε μουσικάρες. Μείνετε εδώ, επανέρχομαι.
1: Αν μπορεί να φτάσει ένα κύμα, στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά?
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: This is the Bounce Up. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί, παρέα με τα συννεφάκια μας και όλους εσάς βέβαια. Η πτήση μέσα από τα σύννεφα είναι ένα μαγικό, θα έλεγα, θέμα, αφετηρίες αν θέλετε, για να δημιουργήσουμε ο καθένας μας με τις μουσικές του Μάγκη Στάτς ένα εντελώς διαφορετικό προσωπικό ταξίδι. Πρόκειται για κάτι έτοιμο, κάτι fix. Ο καθένας το νιώθει και ο καθένας ταξιδεύει εντελώς διαφορετικά από τον επόμενο ή τον άλλο. Ένα ταξίδι λοιπόν όταν θα βρέχει. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα, εκεί στα σύννεφάκια που αγαπάμε τόσο πολύ. Εκεί όπως σας είπα που η φαντασία ανοίγει φτερά και όλοι μας νιώθουμε πολύ πολύ μικρά παιδιά. Και έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ο ήρωας της δικής μας ιστορίας. Καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Music 892, παρέ με τις μουσικές που ταξιδεύουν το μυαλό και ηρεμούν την ψυχή και καταλαγιάζουν όλες τις κοτούρες, την τοξικότητα, τη διώχνουν μακριά. Είναι μουσικές που κακά τα ψέματα σε βοηθούν να χαλαρώσεις, να σκεφτείς όμορφα πράγματα, να κάνεις όμορφες σκέψεις και να ετοιμαστείς για μια βουτιά στη ζωή καθημερινά. Με τρέλα, με πριονοκορδέλα, με αισιοδοξία, με χαρά και πάμε να τα σαρώσουμε όλα.

ξέρετε αλήθεια γιατί μου αρέσει το ταξίδι μέσα στα σύννεφα με τις μουσικές αυτές που πραγματικά σου παίρνουν το μυαλό μακριά. Γιατί όταν πετάς μέσα από τα σύννεφα μπορείς να νιώσεις ότι ξεπερνάς φόβους, βλέπεις τον κόσμο από ψηλά και ανακαλύπτεις πως ακόμα και τα πιο απαλόχρωμα σύννεφα κρύβουν δρόμους, εκπλήξεις και μικρά θαύματα. Γιατί όχι, όχι μόνο σκοτούρες και στεναχώριες, μικρά θαύματα τα οποία περνούν καθημερινά στη ζωή μας και όλοι τα νιώθουμε, μάλλον σε όλους έρχονται, αλλά δεν τα νιώθουμε όλοι, ναι, ναι. Αυτά τα μικρά θαύματα που άλλοι τα καταλαβαίνουν και άλλοι τα απλά τα προσπερνούν. Η μουσική νομίζω αυτή είναι η τέλεια βάση για αυτά τα καθημερινά μας μουσικά ταξίδια, μαγικά μουσικά ταξίδια.

Επειδή μου αρέσει να σας βάζω δύσκολα και επειδή είστε, σας αξίζουν τα δύσκολα. Γιατί είστε γνώστες, είστε μοιημένοι τόσα χρόνια τώρα. Και από μόνοι σας, όχι μόνο από το Monkey Stats. Τι παίζω τώρα. Είναι remix. Ναι ρε φίλε. Ναι, έχω πάρει ήδη 10 μηνύματα. Έτσι. Καλά, ανατρίχιασα τώρα με τα μηνύματα. Αμέσως απαντήστε.

το βρήκαν οι μημένοι, το βρήκαν ρε φίλε, σας αγαπώ πάρα πολύ. Μέχρι τον ουρανό, μέχρι τα σύννεφα εκεί ψηλά. Εκεί με απογειώνετε καθημερινά, στο Μαγκιστάτς 4 με 6. Το κάνετε μαγικά και τόσο εύκολα. Βαγγέλης, ο τεράστιος Βαγγέλης Παπαθανασίου. Αν δεν μπορεί να σε ταξιδέψει στα σύννεφα ο Βαγγέλης, τότε ποιος μπορεί? Το μοναδικό, παιδιά, Russell Songs, μία από τις πιο εμβληματικές ηλεκτρονικές ambient συνθέσεις του Έλληνα δημιουργού Βαγγέλη Παπαθανασίου, η οποία φυσικά δημιουργήθηκε για το soundtrack της θρυλικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε, Blade Runner, ταινία του 1982. Αυτό που παίζω εγώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο remix, βασισμένο όμως πάνω στο κομμάτι του Βαγγέλη, και το original είναι συγκλονιστικό. Στα Λιοβασιλέματα σας υπόσχομαι ότι θα παίξουμε και το original, την original εκτέλεση που είναι πραγματικά απογειωτική. Το αγαπάτε και καθημερινά μου το ζητάτε, και εγώ το έχω αγαπήσει. Είναι το Blue. Σε μια απίστευτα rock, θα έλεγα, συσσαγωγικά εκτέλεση, remix. Μόνο εδώ στο Μαγκιστάτς δυναμώσει την ένταση και απολαύσετε.

Καλησπέρα, αγαπημένη Μάγκη. Σ' ακούμε με την 8 χρονών κόρη μου και πηγαίνουμε για προπόνηση κουνφού. Μπορώ εγώ να χαλάσω χατήρι. Εάν μπορείς, βάλουμε στο κομμάτι Σίλα Βέλας of a Strength. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφιερωμένο στις αγάπες μου. Κοριτσάρα μου. Φιλιά. Καλή προπόνηση. Αντρέα, πώς τη λένε? Δεν μου βγάζει, δεν ξέρω αν σε έχω ερωτήσει ξανά. Δεν μου βγάζει παλιότερα μας μηνύματα. Θα της το αφιερώσω. Η Σίλα για την... Για τη Μελίνα μου.

Η Σίλα κάνει χαμό. Η Σίλα τα σπάει καθημερινά. Κανείς δεν μπορεί να τη γλιτώσει από τη Σίλα. Σήμερα είναι όμως Τετάρτη, παιδιά, και πρέπει να σας θυμίσω ότι το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι μας έρχεται τις Τετάρτες. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο πραγματικά ξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets Live Blackjack σας περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο live casino της Novibet. Πάντως αυτό το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι μας είναι δεδομένο και έρχεται μόνο τις Τετάρτες. Στα live blackjack τραπέζια, στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας τα κάθε γύρω αξέχαστο. Μιλάμε για All Bets Live Blackjack, Mega Fire Blaze και Sports All Bets Live Blackjack. Όλα αυτά σας περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπορείς να μπεις στο live casino της Novibet.

αν το μάθατε, αν και σίγουρα θα το έχετε μάθει, γιατί σας το λέω καθημερινά. Σας το λέω τόσο καιρό τώρα. Πάντως, αν δεν έχετε μάθει, δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε διαβάσει, πρέπει να σας πω ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάντως θυμόσαστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Γιατί με το ΔΕΗ Fiber μπορείς, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μιλάμε για άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Σου έρχεται και με σταθερό.

Παράλληλα στέλνω και συνέχεια το τραγούδι Blue Ελευθερίας, το έστειλα μόλις. Θέλεις και αυτό που πέσω τώρα, Αλεξάνδρα μου. Α, ναι, και αυτό που πέσω τώρα. Μέσα στο λέω μέσα σου.

Να σας ρωτήσω κάτι, τι κάνετε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου? Εμείς σας προτείνουμε μια βουτιά στο ΆΚΑ. Τι λέτε? Δεν ξέρω και τι καιρό θα έχει, αλλά ό,τι καιρό και να έχει, εντάξει, είναι για καλό σκοπό, οπότε αξίζει τον κόπο. Το Water Marathon της Εστίας επιστρέφει με μουσική, κολύμπη και πολύ θετική ενέργεια. Κολυμπάτε όσο θέλετε και μπορείτε μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους και με τη συμμετοχή σας στηρίζετε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Πάρτε την παρέα σας, φτιάξτε την ομάδα σας και ελάτε. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr. Ευχαριστούμε τον Music 892 που είναι χορηγός επικοινωνίας σε ένα τόσο όμορφο event. Πάντως πρέπει να σου πω ότι μια βουτιά μπορεί να κάνει τη διαφορά, μια βουτιά στην πισίνα. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου στο Water Marathon που γίνεται στο ΆΚΑ κολυμπάμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε την Εστία, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και υποστηριζόμενη, αν θέλετε, διαβίωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και να στείλουμε μαζί ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα συμπερίληψης. Water Marathon 2026 από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr.

προσπαθείς και σκέφτεσαι θετικά, μόνο καλά πράγματα σου έρχονται. Γι' αυτό σας το λέω, μακριά από την τοξικότητα, δεν είναι για μας. Όχι για μας που πραγματικά χαιρόμαστε και χαλαρώμε με τις ωραίες μουσικές. Μαγκάρα στείλε το ταμπαντούμ, ταμπαντάμα, τα λιβέρσον που έβγαλες πριν. Σ' ακούμε με τη σύζυγό μου κολλημένη στην κίνηση. Τζόνι, άθες, κατάλαβα ποιο. Θέλεις με αυτό, χοκους πόκους. Ταμπντούμ, ταμπαντούμ, αμπλού, ναι. Ναι, στο στείλε. Μάγκη και ένα σεξι που ξεχνάς μόνιμα, Δημήτρη. Αυτό που παίζει τώρα στη λίπα, βασικά πρώτα θα τα στείλει σε μένα και μετά θα τα βάλει στο ναι. Τώρα εγώ έχω αργήσει να δω το μήνυμα τώρα, για ποιο κομμάτι το λέγες αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να βαρέσουμε. Επιστρέφουμε διαφημίσεις. Και με ένα secret lover.

τα ειδικά πρώτα σε σένα. Έχεις δίκιο. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Υπάρχει κανείς άλλος που δεν έχει το αμπλού και το θέλει? Την metal version, πολύ σωστά λέει ο Τζόνι, του Blue, αφιερωμένο στη σύζυγό του και στον ίδιο, που είναι κολλημένοι στην κίνηση, αλλά δεν μασάνε. Ποιος μασάει με την κίνηση? Τα μαγκόπαιδα δεν... Τα μαγκοπαίδια δεν κολλάνε σε λεπτομέρειες, συμφωνώ.

Άγγε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση. Μα συγκίνησε. Μα σα αγαπώ. Μόνο η Μελίνα με αγαπάει και εγώ την αγαπάω. Πιο πολύ. Μάγκη, τι ακούμε τώρα, σου στέλνω. Αυτό που παίζει τώρα, σου στέλνω.

0: Να σου πω ότι είναι νέα και είναι προσφορά γνωριμίες. Και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου. Και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promo code. Code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Και για τον Νικόλα που μου λέει να τα πω άλλη μια φορά, θα τα πω. Είναι αυτή η νέα προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου και μπορείς να ξεκινήσεις να τα αποκτήσεις από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promo code. Code Novi. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Τι περιμένετε?
1: This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
14: Και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα για τον αγαπημένο μου φίλο Δημήτρη. Ναι. Ένα κομμάτι που συνήθισα να παίζω στο Nitro Radio παλιότερα. Και τώρα που ξεκινάει, που ξεκίνησε μάλλον ο Nitro Radio στους 98,6, Never in the Right Order. Αυτό το κομμάτι πρέπει να τους το... να τους το θυμίσω. Δημήτρη. Δημήτρη μου από τότε ακροατής μου. Ωραία φίλε, από τότε φίλος.

στην παρέα μας και σήμερα η Novibet. Η εβδομάδα είναι γεμάτη, γεμάτη δράση στην Novibet. Πού αλλού με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά ακόμα. Δεν μπορεί να πάει λάθος. Η δράση στην Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μπεις στο novibet.gr. Μπείτε λοιπόν στο novibet.gr, γιατί είπαμε η εβδομάδα είναι γεμάτη.

από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music 892 είμαστε μαζί. Μάγκη Χαραλαφίδου φεύγει, αφήνω όμως... δίνει το σκητάλι, αφήνω τα ενία. Ναι. Με πάρα πολύ αγάπη στους αγαπημένους Τελούλου σε Αστεροπιχαϊνά και Ευθύμη Κάλφα μέχρι τις 9. Άκουμε τι σε αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια. Μισά αύριο εδώ. Love you guys.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήμα.
18: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
17: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
19: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
17: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
20: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
17: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danweir.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί. Ήρθα και αντίκρισα μία τρελή. Από την Αμάρινθο μου είπε εγώ. Ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός. Θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και τζουτζου μπρουτζου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, την Ταρτούλα, 14 του Οκτώβρη. Πλησιάζουμε τα μισά σιγά σιγά.
0: Τα φτάσαμε, τι τα πλησιάζουμε που τα πατήσαμε κιόλας, παιδιά.
1: Για αύριο.
0: Πάει και Οκτώβριος.
1: Ωραία.
0: Τούντο σύντουνα.
1: Βγάλτε το δέντρο στο Σύνταγμα.
0: Ήρθε σιγά σιγά. Έχει το λύσει κάποιος, αλήθεια, γιατί έχω δει ένα-δύο βίντεο στα social media. Εδώ Ελλάδα, εδώ Αθήνα. Έχω δει κόσμο να έχει στολίσει. Το θεωρώ υπερβολή. Εκτός αν έχεις πάρα πολύ μικρά παιδιά, που και πάλι όμως, όσο μικρά και να είναι τα παιδιά, θα το συγχαθείς ρε παιδιά από 15 Οκτώβριο το δέντρο.
1: Δεν ξέρω, αν έχεις πολύ μεγάλο σπίτι και στολίζεις τσούκου τσούκου λίγο-λίγο.
0: Τι λέμε,
1: μπορεί κάπως να πιάσει.
0: Τι λίγο-λίγο, τι είμαστε τώρα.
1: Κάνεις μία πόρτα τη μία μέρα. Κάνεις την άλλη μέρα.
0: Ναι, γιατί έχουμε όλο αυτό το χρόνο εμείς. Κάθε μέρα να στολίζουμε και κάτι από μόνο του. Εδώ καλούμε κόσμο να μας στολίσει την μέρα που στολίζουμε κανονικά. Τώρα θα στολίζουμε και κάθε μέρα.
1: Αυτό το κάνεις εσύ που συχαίνεσαι να βάλεις μία μπάλα πάνω στο δέντρο. Εμείς οι υπόλοιποι στολίζουμε με χαρά, Ευθύμη.
0: Εμένα μου αρέσει. Ευχαριστώ. Να έρχεστε με χαρά στο σπίτι μου να στολίζετε. Δεν τη θέλω την γρουσουζιά. Δεν μπορώ. Αλλά εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Δεν μου αρέσει δύο πράγματα. Να το στείνω και να το ξεστείνω. Αυτά δεν μου αρέσουν. Μπορεί, έχω βρει τρόπο. Έρχονται οι φίλοι μου. Ξηγούμε φαγητάκι. Ξηγούμε
1: ναι.
0: Ποτάκι.
1: Ποτάκια, φαγητάκια, όλα μας τα έχει. Τι
0: τους λέω και πώς να το κάνουν.
1: Εννοείται.
0: Δεν τους αφήνω και ελεύθερους. Γιατί άμα την αφήσω τώρα την Αστερόπη ελεύθερη, θα μου το κάνει το δέντρο τσίρκο μεντράνο. Δεν μπορεί.
1: Τσίρκο μεντράνο.
0: Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο.
1: Φίλε μου, δεν τα Χριστούγεννα είναι κίτσα από μόνα τους. Δεν περίμεναν εμένα να γίνουν κίτσα τα Χριστούγεννα. Τι άρε. Κόκκινο.
0: Η ντούβλη. Τι λέει. Σκεφτείτε για να λέει τα Χριστούγεννα είναι κίτσα από μόνα τους. Σκεφτείτε πώς το φαντάζεται το δέντρο.
1: Φίλε, υπερπαραγωγή, έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, το δικό σου έτσι
1: όχι,
0: πρέπει να
1: είναι. Όχι, βάλω ένα λευκό δέντρο και να κρεμάσω. Όχι. Να βάλω μόνο χρυσά φωτάκια.
0: Δύο
1: πάνω.
0: Είναι τα. Ούτε καν χρυσά φωτάκια. Εσύ τα χρυσά φωτάκια τα λες για ότι είναι χαλαρό.
1: Έτσι είναι τα χρυσά φωτάκια.
0: Άκουσα με λίγο. Πράσινο δέντρο.
1: Ναι.
0: Κόκκινες λάμπες.
1: Κόκκινες
0: μπάλες.
1: Ναι.
0: Λευκό. Λευκά λαμπάκια. Τέλος. Αυτό είναι το δέντρο το χριστουγεννιάτικο.
1: Λέντι είναι αυτό, ρε
0: φίλε. Ούτε κορδέλες πράσινες. Αυτό. Πράσινο δέντρο, κόκκινη μπάλα, ένα χρώμα, ένα κόκκινο.
1: Ένα
0: και όχι
1: κόκκινο.
0: Το κόκκινο που γυαλίζει.
1: Ματ,
0: το κόκκινο
1: το
0: που
1: ματ.
0: Ήταν το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Αυτό το κόκκινο, του Πετρέλη. Το τραγούδι, το θάνο του Πετρέλη.
1: Συγγνώμη, αυτές τις γυαλιστερές που πλησιάζεις και είναι σαν μύρο και βλέπεις το πρόσωπό
0: όχι,
1: σου.
0: Όχι. Αυτό είναι ένα δέντρο Αστερόπης Χαϊνά. Μπορείς στο σπίτι σου.
1: Βγαίνει νέος Γκριντς με τον Τζόνι Ντεπ. Κακός.
0: Όχι, παιδιά.
1: Πολύ κακός. Τον βάλανε τον Τζόνι Ντεπ να παίξει αυτό το ρόλο. Ενώ είχα μια ηθοποιάρα δίπλα μου. Ένα παλικάρι που χαραμίζεται.
0: Το να έχεις γούστο δεν σημαίνει ότι είσαι και κατεργάρης των Χριστουγέννων. Σημαίνει ότι έχεις γούστο και τα Χριστούγεννα.
1: Ρεγόρι μου,
0: συγγνώμη
1: είσαι ξινός.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι με στην ξινίλα και το κομιλφό. Βάλε στη ζωή σου λίγη χρυσόσκορη, ναι, αγόρι μου.
0: Μα δεν σου είπα ότι συχαίνω με τα Χριστούγεννα. Συχαίνω με τα δικά σου Χριστούγεννα.
1: Με κοίταξες. Με κοίταξες παράλληλα.
0: Αυτή...
1: Κοίτα μπροστά τώρα. Και δεν σε ποιο θα κάνεις εκπομπή.
0: Δεν μπορώ. Το κιτσαριό δεν μπορώ. Αυτό. Το
1: ζήσε
0: κιτσαριό
1: με λίγο
0: δεν
1: κιτσαριό,
0: το μπορώ.
1: Ρε παλικάρι μου. Να δεις λίγο πώς θα πάρει χαρά η ζωή
0: θα
1: σου.
0: Θα ξυπνάω το πρωί και θα ξυπνάω με νεύρα. Ενώ ξυπνάω τώρα το πρωί και είμαι πάρα πολύ ήρεμο στο σπίτι μου. Σκεφτείτε να ξυπνάω και να βλέπω και ένα δέντρο που το έκανε μόνη της η Αστερόπη και το στόλισε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν με παίρνει, αφήστε το, όχι. Εγώ κόβω.
2: Την κίνηση μου μέσα.
1: Λοιπόν, κινησούλα, ξέρετε τώρα. Την έχει την κινησούλα, δεν γίνεται να μην την έχει. Και μάλιστα στο γνωστό σημείο εκεί, στο Κηφισό, Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, στην είσοδο της Αθήνας. Από, να σας πω, λίγο πιο κάτω από την Κηφισιά έχει κίνηση αυτή τη φορά, μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός, oh no, είναι σχρή. Από, τι να πω τώρα, από Μεταμόρφωση μέχρι και λίγο μετά το Μαρούσια πέσει τα πράγματα και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας δυσκολεύονται πάρα πολύ αυτή την ώρα. Η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλής Αμαλίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου εσχρά. Έχουμε περιφερειακή προς Ηλιούπολη, η οποία ζορίζεται πάρα πολύ εκεί γύρω στο ύψος της Κεσαριανής. Στον Κηφισό κάτω τώρα είδα κάτι καινούριο, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ανέβασμα, ενώ επίσης και η Ποσειδώνα στο σημείο που συναντάει τον Κηφισό και στα δύο ρεύματα είναι πολύ μπλεγμένη.
0: Λοιπόν, καιρός.
3: Τον κακό σας τον καιρό.
0: Ο κακός σας ο καιρός, στους 15 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο της Αθήνας με βροχή από το πρωί. Έβρεχε χθες όλο το βράδυ, παιδιά. Κοιμήθηκα και με ανοιχτό παράθυρο για να ακούω τη βροχή. Οπότε επιβεβαιώνω. Δεν σταμάτησε να βρέχει καθόλου. Έβρεξε και το μεσημέρι, θα βρέχει και αύριο, θα βρέχει και μεθαύριο, θα βρέχει και το Σάββατο πάρα πολύ βροχή. Προσοχή μεγάλη, παιδιά. Προσοχή μεγάλη. Επίσης, εδώ μας διορθώνουν. Όχι τον Grinch, το Scrooge θα κάνει ο Johnny Depp.
1: Το Scrooge θα κάνει. Ναι. Είπα Grinch.
0: Είπες τον Grinch, ναι.
1: Ξέρετε τι, ήθελα πάρα πολύ να βγει όλη η μουρτζουφλιά.

0: 13 λεπτάκια μετά από τις 6, καλησπέρα σε όλους. Πάθατε ένα Χριστούγεννο, πάθατε λίγο τώρα με την Αστερόπη ένα κάτι που ξεκινήσαμε να συζητάμε για δέντρα χριστουγεννιάτικα. Δεν έχει έρθει, ευτυχώς Παναγία μου, δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα που να λέει με αποδείξεις ότι έχουμε στολίσει. Τι, δεν είναι δικό του, είναι ψεύτικη φωτογραφία.
1: Είναι ψεύτικη φωτογραφία.
0: Είναι παλιά, δεν μας λέει. Λέει τίποτα λιγότερο από λαμπάκια με θερμό. Ο Αναστάσης. Ότι χρησιμοποιεί θερμό φως για να είναι το βράδυ ρομαντικά και ονειρικά. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά δεν μας λέει ότι το έχει.
1: Μας έστειλε, παιδιά, για να καταλάβετε και εσείς τώρα, κάποιος μια φωτογραφία με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο. Και εγώ νόμιζα ότι το έχει στολίσει τώρα, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Έχω έναν φίλο στα social.
0: Είναι παλιά, λέει, από το 23, ορίστε.
1: Okay. Έχω ένα φίλο μου στα social που έχει στολίσει.
0: Τι μας νοιάζει, ρε ακροατή, λέμε. Μας ακούει αυτός ο φίλος σου.
1: Δεν ξέρω να μας ακούει.
0: Τι μας αφορά.
1: Νίκο, να μας ακούς, στείλε το δέντρο σου.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα να στολίζεις. Γιατί το καλό όλο με τα Χριστούγεννα είναι μέχρι να έρθουν.
1: Ναι.
0: Άπαξ και έρθουν, μετά τελειώνει.
1: Φίλε, κρατάει πάρα πολύ λίγο όταν έρχονται. Δηλαδή η εβδομάδα.
0: Όχι, ο Δεκέμβρης δεν κρατάει λίγο, 30 μέρες. Μια χαρά. Άμα δεν έχεις μωρά.
1: 30 μέρες είναι πολύ.
0: Και δεν είσαι 5 χρονών, δεν θα γιορτάζουμε 2,5 μήνες τα Χριστούγεννα.
1: Ρε, σου φτιάχνει τη διάθεση στο σπίτι γιατί δημιουργεί μια ωραία γλυκιά ατμόσφαιρα. Φέρνει κάτι από το παρελθόν. Φέρνει μια γλυκιά ανάμνηση. Επίσης, μαζί με όλα τα διακοσμητικά, πετάς και δύο κανέλες μέσα στο σπίτι, κάπου σε νερό που βράζει.
0: Α,
1: και
0: καλά, σου βγάζει. Τρελή.
1: Είσαι με τα καλά σου. Έχω δει στο TikTok κάποια φοβερά βίντεο.
0: Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν ξεκινάει κάποιος την κουβέντα, έχω δει στο TikTok, καταλαβαίνεις ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι χαζό, δεν είναι για συζήτηση.
1: Μπάζει σε ένα μπολ με καυτό νερό.
0: Κόψε το TikTok, κούκλα μου, αφού δεν σου κάνει καλό. Όλη μέρα βλέπεις βλακίες.
1: Σε ένα μπολ με καυτό νερό βάζεις κανέλα δενδρολίβανο. Αν θες βάζεις και
0: νύχια από το σπίτι νοικοκυρά, μια μάγισσα και δύο τρίχες και ό,τι βγει.
1: Αστεροειδή γλυκάνισο θα έλεγα. Και άμα θες πατάς μέσα και δυο μύρτιλα κάτι να έχει λίγο κόκκινο χρώμα, το βάζεις και σε γυάλινο διάφανο μπολ.
0: Δεν κάθεσαι να φτιάξεις μια μανιταρό σου που εκεί πέρα να έρθουμε να φάμε που θέλεις νερά με κανέλες και βλακίες.
1: Αυτά
0: στο TikTok δεν έχει να δεις καμιά μανιταρό σου.
1: Ξέρω να φτιάχνω τέλεια μανιταρό σου.
0: Ωραία, φτιάξε. Τι φτιάχνεις τώρα τις βλακίες.
1: Ωραία, να σου φτιάξω και να φας.
0: Και γλυκά και αυτά και αλλιώτικα.
1: Αχ, μιλάς γλυκά γιατί αυτό με την κανέλα τώρα ξέρεις γιατί το έχω πάθει.
0: Θέλεις ριζόγαλο.
1: Εδώ και δύο μέρες μου μυρίζει μελομακάρονο. Μέλο μακάρονο έγκυος ωραίο. Αυτό που είναι όμως σαν μπισκότο που δεν είναι λιωμένο.
0: Κουράστηκα,
1: να είναι λίγο
0: πολύ.
1: Τραγανό.
0: Είναι 6 και 4 και έχω κουραστεί.
1: Κανέλα.
0: Λες και κάνω 10 ώρες εκπομπή.
1: Να νιώθεις το γαρίφαλο λίγο στο στόμα σου και από μένα τριμμένο καριδάκι.
0: Τριμμένο, ναι.
1: Και μέλι. Καταλαβαίνεις τώρα. Και να το έχουν μελώσει μόλις.
0: Και αλλάξτε και το χρόνο, μια χαρά. Τελείωσε. Πάμε να αλλάξουμε και το χρόνο. 14 Οκτωβρίου.
1: Τώρα που κρύωσε ο καιρός, παιδί μου. Γι' αυτό δεν το νιώθεις λίγο.
0: Ναι, να τρώμε από τώρα μελομακάρονα. Να πρέπει να γκρεμίζουν τις πόρτες για να χωρέσουμε στο ρεβεγιόν. Να μην περνάμε μετά, άμα είναι.
1: Μοιάζει το τόσο, ρε παιδί μου. Δεν τρως κάθε μέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Μαράια Κάρεϊ. Όχι αυτό που νομίζεις. Δεν θα ακούσουμε τα Χριστούγεννα. Θα ακούσουμε άλλη Μαράια Κάρεϊ.
1: Ντροπή. I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby.

0: Swim εδώ στον Music 892 και επιστρέψαμε στην παρέα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που στηρίζετε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα μηνύματά σας και ειδικά ένα παραπάνω όταν συμφωνείτε μαζί μου. Ο Αναστάσιος ονειρεύεται και κεράκια με άρωμα μελομακάρονο. Πάρα πολύ φίλος μου, γιατί έχουμε μπει για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο mood σήμερα, θα πω.
1: Ενώ η Δώρα λέει ότι στη δουλειά σήμερα βάλανε χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
0: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Come looking to find
1: Μαμά, μαμά, θέλω χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Έχουμε στο σπίτι χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δεν χρειάζεται.
0: Γιατί ρε, μέχρι εκεί που το είπα δεν ήταν καλό.
1: Καλά, βέβαια τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά όχι μόνο τα κλασικά τύπου να παίζεις όλη μέρα Michael Bublé και Mariah Carey. Αν κάτσεις και ψάξεις, έχει παιδιά τραγουδάρες τα Χριστούγεννα που μπορείς να τις ακούς, δηλαδή jazz.
0: Ναι, η jazz από μόνη της κάνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.
1: Ισχύει, ναι, βάζεις Frank Sinatra και νομίζεις ότι έξω χειμωνιάζει.
0: Αυτό, ότι ρίχνει
1: ότι
0: το χιόνι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ό,τι και αν τραγουδήσει. Δηλαδή, ό,τι και αν έλεγε, ακούς Frank Sinatra και τρελαίνεσαι. Δηλαδή,
0: βλέπεις και χιονιφάδες γύρω σου.
1: Ναι, αλλά επίσης και τα Χριστούγεννα. Τώρα νομίζω μας έχει πιάσει όλο αυτό, σας έχει πιάσει μάλλον όλο αυτό, επειδή έχει να κάνει με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Επειδή λίγο έβρεξε. Αν ξεκινήσει από Δευτέρα τον ήλιο πάλι και την λαλάκα, θα σας πω εγώ και πού θα πάνε τα μελομακάρονα και πού θα πάνε τα δέντρα. Θα γεννήσεις, τι έποθες?
0: Θέλω μισό λεπτάκι
1: να φύγει.
0: Να φύγω.
1: Τι είπατε, παιδιά? Φύγε.
0: Δεν αισθάνομαι πολύ καλά.
1: Θα λιποθυμήσεις. Κάτσε κάτω. Μην περπατάς. Τα έκανε πάνω της, παιδιά, να ξέρετε. Έφαγες κάτι και σου πήγε. Α, τρέξει στην τουαλέτα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τα μελομακάρονα, είδατε τι κάνουν. Λοιπόν, πάνε να δεις άμα είναι καλά. Α, φοβάσαι και εσύ, μην το δίνει, ε. Ναι. Λες να το δίνει. Μπορεί. Τέλος πάντων, θα το δούμε στη συνέχεια. Στην παρέα μας είναι το Regents Casino Mont Parnasse, το οποίο είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regents Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Για εσάς που αναρωτιέστε πού να πάτε, είτε για παιχνίδι είτε για διασκέδαση, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα εσύ που μας ακούς. Τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε αυτό. Ρίξτε διαφημίσεις. Πάω να δω τι έπαθε η Αστερόπη και έρχομαι. Ελπίζω όλα καλά.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
0: Τι λες?
1: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
0: Έσχο.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Να δω.

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, στον Φωκιανό, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.

33 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, guys? Είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη. Ακούτε Ντελούλου στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Και όσο ακούγατε εσείς αυτό το φανταστικό το τραγούδι, το Take Me There, έπεσα στα χέρια μου μπροστά ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα και το τι υποστηρίζει πλέον το Βρετανικό Μουσείο. Και ουσιαστικά βλέπω εδώ πέρα τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, τον κύριο Όσμπορν, σε μια συνέντευξή του από εδώ από την Αθήνα, να εκτιμά ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να κάνουν συμβιβασμούς. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, διαβάζω τα λόγια του, αν όλοι προσέλθουν στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε και μόνο τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση. Αυτά ανέφερε ο κύριος Όσμπορν, ο οποίος μίλησε για την επιστροφή των γλυπτών. Είπε ότι ελπίζω πραγματικά να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται. Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα και τον κατανοώ και το σέβομαι. Ωστόσο, αυτή είναι η δική μας θέση και αν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος, πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα. Ουσιαστικά, τι λέει? Να τα πάνε ένα διάστημα σε εμάς, ένα διάστημα σε εκείνους. Αυτή να είναι η μοιρασιά. Να τα μοιραζόμαστε ουσιαστικά. Και αυτό χαρακτηρίζει, το χαρακτηρίζει ως μια πετυχημένη συμφωνία. Δεν ξέρω αν και ποτέ γίνει αυτό, γιατί και η ελληνική πλευρά και η ελληνική διπλωματία,

Και είπε ότι κάπως μπορούμε να βρούμε την άκρη, αρκεί όλοι να καθίσουμε στο τραπέζι έχοντας στο μυαλό μας αυτό. Τον δανεισμό, τον διαμοιρασμό ουσιαστικά, να μπορούν να εκτίθονται στην Ελλάδα, αλλά να τα μοιραζόμαστε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Δεν έχουμε και εικόνα για το αν αυτή τη στιγμή βρέχει εκεί έξω, γιατί είμαστε εδώ που δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς. Κοιτάμε και φυσό, αλλά θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε στο 6939-892-892 αν στο σημείο που βρίσκεστε εσείς βρέχει αυτή τη στιγμή και πόσο βρέχει, διότι παιδιά, αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας ήταν κυριολεκτικά σαρωτικό. Το είπαμε και χθες, μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι. Δυστυχώς έχουμε και ένα νεκρό στη Ρόδο. Η Εύβοια πέρασε πάρα πολύ ζόρικα και πάρα πολύ δύσκολο από το πρωί. Προβλήματα και στην Αττική είχαμε. Εκτεταμένες ζημιές, έντονη κακοκαιρία για αυτό το 24ωρο που σχεδόν πέρασε από χθες, αλλά οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι και το επόμενο 24ωρο είναι κρίσιμο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα από το πρωί καταγράφονται σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Μιλάμε για ισχυρές βροχοπτώσεις, ίσως να έχετε δει βίντεο να κυκλοφορούν στα social media, που είναι τρομακτικές οι εικόνες, αλήθεια. Πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας, δυσκολίες μετακινήσεις των πολιτών. Είπαμε και χθες ότι πολλά σχολεία στους συγκεκριμένους νομούς και δήμους ήταν κλειστά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που από το πρωί πλήττει το νησί. Μιλάμε για εκτεταμένες καταστροφές. Βλέπω εδώ, εντάξει, ουσιαστικά αεροδρόμια να στάζουν τα νερά από πάνω. Δεν ξέρω αν είδατε και τον Κυριούλη με την ομπρελίτσα που ήθελε να διακομωδήσει λίγο την κατάσταση και γινόταν χαμός. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει και έτσι ένα ατύχημα στην είσοδο του Κηφισού από την παραλία και γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος μας ενημερώνει, ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό το κλασικό που όταν βρέχει και όταν βρέχει λίγο γίνονται χάλια τα πράγματα. Σκεφτείτε όταν βρέχει και πολύ τι συμβαίνει και πόση ώρα θα κάνεις για να πας στη δουλειά σου και για να πας στο σπίτι. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι απομακρύνθηκαν και κάποιοι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Είχε σταλεί 112 και καλούσε ουσιαστικά όσους βρίσκονταν στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη λόγω της υπερχείλησης του ποταμού και ήταν και αυτό επικίνδυνο. Αυτό έγινε το μεσημέρι. Σήμερα το μεσημέρι, αν βρίσκεστε στην περιοχή των Ψαχνών, απομακρυνθείτε προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλησης ποταμού. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. Διακοπές της κυκλοφορίας, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Ελπίζουμε, είχαμε και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, είχαμε πτώσεις δέντρων ταυτόχρονα και πάνω στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ αέρα. Εδώ δεν έχουμε τόσο στην Αθήνα, δεν φυσάει τόσο πολύ. Αλλά γενικά, κυρίως στο Αιγαίο, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν ισχυρές ρηπές και επίσης όλο αυτό δυσχεραίνει και τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Ας είναι αυτό και από αύριο λίγο ό,τι είναι και όσο να βρέξει, να βρέξει. Αλλά όπως είπαμε και χθες, τι είπαμε, θυμάστε, τι λέει η μαμά μου. Μόνο καλό νερό να κάνει αυτό. Αυτή είναι η ευχή. Να βρέξει, αλλά μόνο καλό νερό να κάνει. We'll be right back.

0: Όχι, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 59 χρόνια Μόρις.
13: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Εδώ είναι, Νάτι, μίλα καλέ, νομίζουν ότι σε έφαγα.
16: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Τι της ήθελες μεσημεριάτικα, τις μπάμιες, σου είπα. Αφού σε λιγάνει μπάμιες. Άστε σε εκεί πέρα, τι πειραματίζεσαι. Μπάμιες μόνο Σαββατοκύριακο. Που δεν θα βγεις και από το σπίτι, θα είσαι μέσα.
16: Τώρα γελάω, αλλά πριν από λίγο πρόβλημα βλέπατε την Έρμηνα. Να σου πω κάτι, να αισθάνεσαι πάρα πολύ τυχερό σε αυτόν τον κόσμο.
1: Τι, που δεν τα κάνεις εδώ.
16: Όχι.
1: Σε ευχαριστώ που πρόλαβε.
16: Που κέρδισε το δικό σου σπερματοζωάριο και βγήκε αγόρι. Και δεν κέρδισε καν άλλο να γινώσουν κορίτσι, έρμε μου. Να παίρνει και σε αυτά που περνάμε εμείς. Να σου ερχόταν εδώ τώρα ο μαύρος θάνατος και να έλεγες. Αυτό ήτανε. Γεννάω. Πεθαίνω. Τι συμβαίνει.
1: Βγήκε
16: αυτό
1: από το στούντιο μπουσουλώντας, παιδιά. Θέλω να σας πω.
16: Ναι. Είναι αυτό. Έρχεται, εγώ το ονομάζω μαύρος θάνατος. Είναι κάποια στιγμή μέσα στις δύσκολες μέρες που έρχεται, γιατί εκείνη την ώρα γίνεται τώρα. Θα σας δώσω πολλές λεπτομέρειες και εσάς, αγόρια, δεν πειράζει να είστε ενημερωμένοι, να ξέρετε τι περνάμε εμείς τα κορίτσια, οι κοπέλες σας, οι μάνες σας, οι αδερφές σας όλες. Αποκόλληση ενδομητρίου ή συμπυκνωμένο αίμα.
1: Αυτό έπαθες.
16: Ναι, αυτό πρακτικά σημαίνει σκέψου πόνους γένας, κανονικούς. Είναι σαν να γεννάς. Πώς με είδες?
1: Ρε φίλε, αυτή είναι αποκόλληση άμα την έπαθες να πάμε στο γιατρό. Δεν ακούγεται ωραίο πράγμα.
16: Όχι, ρε.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά άμα αποκολλήθηκε ό,τι αποκολλήθηκε από
16: εκεί. Είναι σαν να πέφτουν κομμάτια ιστού μέσα από την μήτρα ή να είναι αίμα το οποίο είναι πολύ πηχτό που πρέπει να πέσει. Και αυτό είναι σαν να βγάζει παιδί. Δεν απλά δεν νιώθεις την συστολή, πώς λέγεται αυτό. Νιώθεις όμως αυτό τον πόνο. Διπλώνεις στη μέση, όπου είσαι. Αυτό δεν διαλέγει. Δεν λέει, α, κοίτα να ξαναδείς τώρα. Η Αστερόπη μας κάνει εκπομπή. Θα κάνουμε λίγη υπομονούλα. Μου έχει τύχει αυτό στο δρόμο. Και σκέψου.
1: Έτσι αντέδρασες.
16: Κράτησα απλά σταθερά το τιμόνι, έβγαλα αλάρμ και σταμάτησα οδηγώντας. Και έβγαλα απλά αλάρμ και σταμάτησα στην άκρη. Δεν διαλέγει. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Το έχω πάθει μέσα στο μετρό, στο Σύνταγμα, και βγήκα έξω οριακά μπουσουλώντας και έκλαιγα στις σκάλες. Και με κοιτούσαν περίεργα οι άνθρωποι. Ευτυχώς με ρώτησε και μια κυρία αν χρειάζομαι βοήθεια. Και πήρα χάπια από μια άγνωση στο δρόμο.
1: Ωραία ξεκινάει αυτό. Ωραία ιστορία για να λες τα εγγόνια σου. Αν φτάσεις.
16: Ήταν μια
1: τα χρόνια εκείνα.
16: Ήταν μια γιαγιά, την εμπιστεύτηκα. Τι να κάνω, δεν είχα επάνω μου κάποιο παυσίπονο ή οτιδήποτε. Και έπρεπε κάπως να επιβιώσω. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να σταθώ κάπως όρθια. Είναι επικίνδυνο.
1: Μήπως πρέπει να πάμε στο γιατρό? Εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ερώτηση.
16: Εμείς μήπως να πάμε στο γιατρό?
1: Ναι, μήπως πρέπει να πάμε στο γιατρό. Ακούγεται περίεργο όλο αυτό που σου συνέβη. Μήπως πρέπει να το δει γιατρός?
16: Λέγεται περίοδος.
1: Ναι, αλλά επειδή έχω συνυπάρξει με γυναίκες που έχουν περίοδο,
16: ναι,
1: πολλά χρόνια.
16: Ναι.
1: Αυτό που έπαθες αυτή τη στιγμή δεν το έχει πάθει ποτέ καμιά.
16: Δεν πιάνεις όλες το ίδιο εσύ περίοδος. Άλλες την περνάνε ελαφρύ, okay. Άλλες την περνάνε σαν να μην έχουν τίποτα.
1: Γι' αυτό λέω, μήπως...
16: Άλλες την περνάνε και χειρότερα από μένα.
1: Γι' αυτό
16: έχω
1: λέω,
16: φίλες.
1: Μήπως πρέπει να πάμε σε γιατρό, μήπως είναι κάτι άλλο, βρεπουλάκι.
16: Όχι. Είναι αυτό. Αλλά σκέψω ότι έχω φίλες οι οποίες πηγαίνουν στο νοσοκομείο και τους κάνουν ενέσεις για τον πόνο σε τέτοιο επίπεδο. Ευτυχώς εγώ δεν είμαι εκεί.
1: Και ο Κωνσταντίνος λέει: Αστερόπη μου, είμαστε άντρες και έχουμε περάσει δέκατα. Μπορούμε να καταλάβουμε πως είναι μέχρι και εγκυμοσύνη. Α, τώρα γελάει.
16: Της πέρασε ο πόνος. Μου έβγαξε τη διάθεση.
1: Τώρα δεν πονάει.
16: Τι δεν πονάει?
1: Ψέματα καλέ κάνει, επειδή δεν την έδωσα σημασία σήμερα και δεν την είπα ωραία λογάκια και τώρα θέλει να τραβήξει την προσοχή. Τέτοια είναι.
16: Τι λέει ο άνθρωπος?
1: Έλα μου, έλα εδώ, έλα να σε κάνω μια αγκαλιά.
16: Εκείνη τη μανιταρόσουπα που έλεγες να φτιάξεις, θα τη φτιάξεις.
1: Θα τρώγαμε τώρα, είδατε. Αυτό ήταν.
16: Ένα μελομακάρονο.

0: 7 λεπτάκια μετά από τις 7, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας και χαρά σας. Είναι Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή βάζουμε ένα δίλημα το οποίο αφορά όλους μας, αφορά εσάς, εμάς, τους άλλους που δεν μας ακούν, αφορά και εκείνους. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάρετε θέση, πρέπει να απαντήσετε και να μας πείτε και το γιατί. Σήμερα το αιώνιο δίλημα είναι πολύ wow, πολύ super και όλους μας έχει δυσκολέψει έστω και μία φορά στη ζωή μας. Ύπνος αγκαλιά ή ο καθένας στη μεριά του.
1: Τι παύση είναι αυτή που κάνεις τώρα?
0: Πρέπει να επιλέξεις, πρέπει να πεις.
1: Τι πιστεύεις ότι θα πω?
0: Κουταλάκι.
1: Ναι, πώς θα κοιμηθούμε ρε?
0: Ναι, δεν θα κοιμηθούμε άμα κάνουμε κουταλάκι.
1: Έλα, θα κοιμηθούμε κιόλας.
0: Δεν πιάνεται το χέρι σου, ρε φίλε, να είσαι αγκαλιά.
1: Όχι, γιατί δεν είναι το δικό μου το απλωμένο.
0: Σωστό και αυτό. Κατάλαβες, άρα δεν την νοιάζει.
1: Εγώ έρχομαι και κάνουμε εκεί, κάνω εκεί πολίτσα στο στήθος από πάνω, έχω πάει κάτω από τη μασχάλη, τσακ, τσακ, τι ωραία, βολεύτηκα.
0: Το περιγράφεις, λες και είμαστε μινιόν και οι δύο. Ότι βολεύτηκες κάτω από τη μασχάλη, ας πούμε, ποια είσαι. Κούκλα μου, τι είσαι. Σπυρί. Και ποια, τι μασχάλη έχω για να σε καλύψει, τι είναι.
1: Μπαίνω εδώ στο πλάκι, βάζω το κεφάλι μου στο στήθος.
0: Α, κουρνιάζεις.
1: Κουρνιάζω.
0: Έμφραγμα εγώ το βράδυ που θα κουρνιάζεις.
1: Το έχω ξανακάνει, σταμάτα, ψεύτη, υποκριτή.
0: Εγώ δεν θέλω, παιδιά, δεν μπορώ. Εντάξει,
1: το ξέρετε.
0: Το δεν είναι ότι δεν. Θα κάνεις αγκαλιά, οκ, okay, και το ζουζούνισμα έχει ώρες. Τι είναι, τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη, μπορούμε να ζουζουνίσουμε σήμερα.
1: Πόση
0: μπορούμε.
1: Ώρα.
0: Μέχρι να
1: κοιμηθούμε έτσι όλο το βράδυ.
0: Ρε Αστερόπη, δεν μπορείς να κοιμηθείς έτσι. Επιμένω.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Έχεις
0: κοιμηθεί
1: όχι,
0: με άνθρωπο.
1: Όχι κάθε βράδυ.
0: Πες λίγο και σε σχέση σου και χωρίς σχέση που τυχόν μπορεί να έχεις κοιμηθεί με γκομενάκι. Έχει αντέξει ο άλλος όλο
1: ναι,
0: το βράδυ.
1: Έχει αντέξει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έχει αντέξει. Γκρίνια
0: μπορεί να το επιβεβαιώσει. Είναι εν ζωή.
1: Εν ζωή.
0: Υπάρχει,
1: είναι.
0: Δηλαδή εκφράζεται.
1: Ναι.
0: Για να μας πει ναι.
1: Δεν μιλάμε τώρα.
0: Α,
1: δεν μπορώ.
0: Έχεις αναρωτηθεί γιατί δεν μιλάτε?
1: Γιατί είναι σε σχέση, γι' αυτό δεν μιλάμε.
0: Όχι, δεν μιλάτε.
1: Και μια κυρία.
0: Μπορεί να ήθελε, να μην ήθελε το, να κοιμάστε αγκαλιά.
1: Όχι, ρε, εντάξει, γκρίνιαξε λίγο το άλλο πρωί γιατί ήταν λίγο πιασμένος, αλλά δεν έπαθε τίποτα.
0: Τρέχουμε όλη μέρα. Όλη μέρα. Τρέχουμε με υποχρεώσεις, δουλειές, άγχος. Είναι μία στιγμή να πέσουμε μόνιμα στο κρεβάτι λίγο. Όχι μόνοι μας, δεν εννοώ. Όχι.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άμα θες, κοιμήσου μόνος σου στα αλήθεια. Τι με φωνάζεις να κοιμηθούμε μαζί, άμα πας
0: στην άλλη πλευρά. Εσύ έρχεσαι, δεν σε φώναξε κανείς. Δεν σου είπα ποτέ, έλα.
1: Ωραία, γιατί κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι.
0: Το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολύ.
1: Άμα είναι να κοιμηθεί ο ένας στην Ανατολή και όλο στη Δύση. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, τώρα που είναι και χειμώνας, θα σου κάνουν και ζεστούλα.
0: Ποτέ δεν ήθελα ζεστούλα. Αγκαλίτσα και κεφάλι πάνω στο στήθος του άλλου, γράφει ο Κώστας.
1: Ορίστε, ορίστε.
0: Ναι, προσέξτε λίγο. Αν μόνο το σκέφτεστε και δεν σας έχει συμβεί ποτέ, για κάποιο λόγο δεν σας έχει συμβεί? Θέλω να το ξέρετε αυτό.
1: Για ποιο λόγο εσύ?
0: Ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν μου συμφία, αλλά για ποιο λόγο στους υπόλοιπους?
0: Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να το δεχτεί. Δηλαδή, αν ακόμα
1: υπάρχει
0: το σκέφτεστε
1: κόσμος
0: και το σκέφτεστε μόνο παθητικά και το ονειρεύεστε, για ναι, να μην το έχετε ζήσει ή ναι, να μην συνεχίζετε να το ζείτε, σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν το θέλουν. Δεν χρειάζεται. Βρεθείτε δύο άνθρωποι να βρες τον Κώστα Αστερόπη και αφού ο ένας θέλει να κοιμηθεί, και ωραία, δες, μια χαρά.
1: Ευθύμη, μιλάω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τι πολύ ωραίο. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος.
0: Εντάξει,
1: στον
0: ρε παιδί μου, διαφωνούμε.
1: Διαφωνούμε.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αιώνιο δίλημα είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Ύπνος, αγκαλιά ή ο καθένας στη μεριά του. Τοποθετηθείτε τώρα.
1: Ναι, κοιμηθείτε.

0: Τον αγαπάμε πολύ και μας αρέσει. Είναι ο Teddy Swims ολοκένουργιος. Η επόμενη μου συναυλία θα είναι ο Teddy Swims.
1: Θα πάω
0: σε Teddy Swims να τον δω. Το πήρα απόφαση.
1: Teddy Swims, θέλω να έρθω κι εγώ. Θες να βρεις κάτι κοντά μας.
0: Θα δούμε.
1: Να μην περάσει δηλαδή στην άλλη πλευρά.
0: Θα γίνει. Θα το ψάξω λίγο και θα γίνει γιατί μου αρέσει πολύ. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε αιώνιο δίλημα σε αυτήν εδώ την πτωχιά πλην τίμια εκπομπή. Ύπνος αγκαλιά ή ο καθένας στη μεριά του. Ο Τάσος που είναι ρομαντική ψυχή λέει: Ευθύμη, όταν είσαι ερωτευμένος, το ανέχεσαι ευχάριστα το βάρος στο στήθος. Αρκεί να ανοίξεις τα μάτια σου και να κοιτάξεις το ήρεμο πρόσωπό της που νιώθει ασφάλεια στην αγκαλιά σου.
1: Τα βλέπεις βρε. Υπάρχουν ακόμη ρομαντικοί εκεί έξω.
0: Αρκεί τάσου να μην ανοίξεις τα μάτια σου ξαφνικά και έτσι όπως θα ανοίξεις πεις: Γιώργο, τι κάνεις εδώ? Πού είσαι?
1: Ρε, γιατί πας να χαλάς? Έχει φτιάξει ο άλλος μια ωραία εικόνα και εσύ αμέσως να την κάνεις
0: Βαγγέλη.
1: Και δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Πες το αστεροπάκι δίπλα σου, γράφει ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσει αυτή να κοιμηθεί έτσι. Να κάνεις δηλαδή σε κάποιον άλλον κουταλάκι.
1: Ναι.
0: Και μετά να μας πει άμα κοιμήθηκες καλά ή όχι. Γιατί βλέπετε στις ταινίες βλακίες, τα γράφει ο Ηλίας και νομίζετε ότι είναι ωραία όλα. Και στις ταινίες που το κάνουν κάνα τρίλεπτο.
1: Άκου λίγο. Μπορούμε να κάνουμε κάνα τέταρτο μισάωρο έτσι, με το χέρι από κάτω δηλαδή το κουταλάκι, και μετά, επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην σε βολεύει γιατί θα θέλεις να γυρίσεις ή να κάνεις κάτι, παίρνεις το χέρι και το βάζεις παράλληλα με την πλάτη μου και κρατάς μόνο το ένα χέρι πάνω μου και το ένα τάξει ελεύθερο.
0: Και μετράς χέρια. Και βλέπεις ότι τα χέρια του ξαφνικά είναι στη κοιλιά σου και άλλο σε χαϊδεύει το κεφάλι και λες ποιος μπήκε.
1: Θες να χαλάσεις τώρα? Φτιάχνουμε ρομαντικές εικόνες σήμερα στην εκπομπή.
0: Μη διαβάσετε το όνομά μου, σας παρακαλώ. Δεν το διαβάζουμε, φίλοι, το όνομά σου. Μπράβο που το έγραψες πάνω-πάνω.
1: Ναι, ήταν έξυπνη κίνηση, αλλιώς θα το έχει πει ήδη.
0: Αυτό μου έχει συμβεί, γράφει, μόνο μία φορά με έναν γκόμενο τρομερά ζηλιάρη και τοξικό. Ο οποίος δεν με άφηνε να κουνηθώ, ούτε να βολευτώ, ούτε να ξεμητήσω λίγο πιο πέρα στο κρεβάτι. Αντίστοιχα ήταν έτσι και στη σχέση. Μακριά και αγαπημένη λοιπόν στη ζωή και στο κρεβάτι. Ο καθένας στη μεριά του λοιπόν, Ευθύμη μου μαζί σου.
1: Ναι, ο καθένας στη μεριά του θα την έχει όταν θα πεθάνει. Γιατί θα πάμε ο καθένας σε ένα κομμάτι γης κάτω στον τάφο θα είμαστε και θα είμαστε ξεχωριστά.
0: Όχι αγάπη.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Όταν πεθάνουμε δεν θα είμαστε ο καθένας στη μεριά του. Θα έχουμε ο καθένας στο χώρο του. Δεν θα έρθεις και εκεί.
1: Τι λες?
0: Θα έχεις άλλη μεριά.
1: Οικογενειακό τάφο σχεδιάζω.
0: Άντε μωρέ,
1: τι λες? Όλοι μαζί εκεί.
0: Μία είναι η σωστή απάντηση, γράφει ο Πάνος. 10 λεπτά κουτάλι.
1: Ναι.
0: Και μετά ο καθένας στη μεριά του. Αυτό που είπα.
1: Τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ
0: το
1: λίγα.
0: Ακούω.
1: Ρε, πάρα πολύ λίγα.
0: Συγγνώμη, ρε Αστερόπη, όταν είσαι single.
1: Θέλω να αποκοιμηθώ αγόρι.
0: Ωραία, ρε φίλε μου, τώρα που είσαι single.
1: Ναι.
0: Και κοιμάσαι μόνη σου.
1: Ναι.
0: Πώς κοιμάσαι?
1: Μόνη μου.
0: Ωραία. Έτσι θα κοιμάσαι και όταν είναι.
1: Θέλω.
0: Όταν είναι ένας άλλος άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω γιατί να μπω σε σχέση, ρε άνθρωπε.
0: Εσύ για το κουταλάκι μπαίνεις στη σχέση.
1: Όχι μου, αλλά είναι ένα σύνδεσμο.
0: Πάρε ένα κουταλάκι από το σιρτάρι. Πάρε, να σου πάρουμε μια εξάδα.
1: Την κουτάλα τον εξκαφέ χρειάζομαι στο κρεβάτι μου για να βολευτώ έτσι. Άσε με.
0: Size matters, βέβαια. Προφανώς.
1: Σταμάτα.
0: Κάτι τα ξέρεις, δεν μπορεί.
1: Σταμάτα.
0: Μετά από 19 χρόνια γάμου, εννοείται ο καθένας στη μεριά του. Θέλω την άνεσή μου, γράφει ο Άννα. Καλά, παιδιά, οι παντρεμένοι. Θέλω να σας πω ότι αυτό που παθαίνουν πλέον και ανακαλύπτουν είναι όταν φεύγουν και τα παιδιά. Τις ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες.
1: Καλέ, δεν πήγα εγώ τώρα Σαββατοκύριακο στο χωριό και ο μπαμπάς μου ήταν στο δικό μου το κρεβάτι. Τι πράγματα
0: είναι. Δεν πήγες να κάνεις κουταλάκι με τον μπαμπά σου.
1: Ρε,
0: να σε πιάσει πιο όμορφο.
1: Να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς μου μια χαρά θα ήταν.
0: Έκανα,
1: θα μου λέγει και παραμύθι. Εσύ δεν μπορείς το για 10 λεπτά.
0: Τα κορίτσια του μπαμπά. Οι μπαμπάδες φταίνε.
1: Ο μπαμπάς μου κάθε βράδυ όταν ήμουν μωρό έρχονταν στο κρεβάτι μου και μου λέγει παραμύθι και ένα νούρισμα. Και τα δύο. Και όταν κουραζόταν και μου έλεγε, αλλά πρέπει να διαλέξει από τα δύο, και του λέγανε, όχι ρε μπαμπά, τα λέει και τα δύο.
0: Γι' αυτό όταν πέφτει να κοιμηθεί με κόσμο, δεν κοιμάται και θέλει να μιλάνε και την πιάνει λογοδιάρια. Θέλει παραμύθια και τέτοια.
1: Άσε, ο παραμύθια χορτάσαμε. Τουλάχιστον τον ανούρισμα ή το κουταλάκι. Ένα από τα δύο.
0: Μην φύγετε εσείς, μην πάτε πουθενά, γιατί θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με παιχνίδι. Έχουμε παιχνιδάκι να παίξουμε. Είναι το Blender. Πάρα πολύ ωραίο δώρο σας περιμένει, φυσικά. Έχουμε και άλλα δικά σας μηνύματα. Θέλουμε να συνεχίσετε να στέλνετε για να το κλείσουμε το αιώνιο δίλημα. Ύπνος αγκαλιά ή ο καθένας στη μεριά του. 6939-892-892.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: κόκκινη!
4: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
15: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzar The Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.

0: Είναι η Ολίβια Ντίν, είναι το My Night εδώ στον Music 892 και ταιριάζει τέλεια με την κουβέντα που είχαμε για τις αγκαλίτσες. Ορίστε, είμαι σίγουρη ότι ο άντρας που περιγράφει η Ολίβια Ντίν θα έκανε και αγκαλίτσες.
1: Η Σπυριδούλα στο αιώνιο δίλημα ύπνο αγκαλιά ή ο καθένας στη μεριά του μας γράφει ο καθένας στη πλευρά του, αλλά λίγο να κουμπάνονται από τους σόκια μας.
0: Μόνο από τους σόκια.
1: Άρα και πλάτη-πλάτη. Εσύ τι έπαθες, Φώτη, ξυνίστηκες. Και εσύ ο καθένας από πλάτη-πλάτη, από τη μεριά. Χωρίς αγκαλιά. Ναι. Και
0: εδώ
1: ο
0: πολίτης
1: μας.
0: Παιδιά, ούτε
1: από
0: λίγο μια γάμπα, ένα μπούτι, κάτι να μην έχουμε μπλέξει.
1: Ούτε γάμπα δεν θες. Πόσο χρόνο είσαι, 27. Στα 27 τι να θες αγκαλιά. Δεν θες τα 35, στα 27 θα θες.
0: Είστε ανάποδα άντρα, στριμμένα φίλα. Αυτό εκεί καταλήγω. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, έχετε μέσα σας συναισθήματα καθόλου. Ή θα γεράσετε μόνοι σας. Και στους δυο το λέω τώρα, να ρωτιέμαι. Ή θα γεράσετε και θα κάνετε εσείς οι δυο απλά παρέα.
1: Εσένα που σ' αρέσουν οι αγκαλίτσες και το κουελάκι, θεωρείς ότι θα γεράσεις με παρέα.
0: Άκου λίγο. Άκου να σου πω. Επειδή πολύ
1: όχι,
0: ήρεμη έχω παραμείνει.
1: Ρωτάω. Τι πιστεύεις.
0: Ναι, όχι, αλλά εγώ έχω συνέστημα. Το βγάζω, θα το εκφράσω.
1: Είναι πάλι ο μόνη θα είσαι, αλλά με συνέστημα. Δεν
0: γιατί
1: να είμαι
0: μόνη μου, ρε φίλε.
1: Εγώ γιατί να είμαι μόνος
0: μου. Σήμερα έχω
1: περίοδο. Εγώ γιατί να είμαι μόνος.
0: Σήμερα δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα.
1: Δεν θα είσαι μόνος σου. Θα έχεις πολλά εγγόνια.
0: Θα πάω στο σπίτι
1: εγγόνια,
0: τώρα
1: εγγόνια.
0: Και θα σκέφτομαι θα γεράσω μόνη μου. Και αύριο δεν θα έρθω για εκπομπή, φίλε.
1: Δεν θα γεράσει μόνη σου. Όχι. Θα έχεις πάρα πολύ κόσμο δίπλα σου.
0: Φεύγω από την εκπομπή. Πάω να κλάψω για να δω μια ταινία.
1: Θα έχεις πάρα πολύ κόσμο. Θα έχεις παιδιά, εγγόνια, νύψια. Αλλά θεωρώ ότι θα είσαι τόσο περίεργη ως γριά,
0: ναι,
1: που θα περιμένουν να πεθάνεις, ρε φίλε. Θα λένε δεν θα πεθάνει αυτή, δηλαδή πραγματικά. Θα είσαι αυτή.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα δίνω πάρα πολύ αγάπη και,
1: ναι,
0: και
1: εγώ αυτό.
0: Φως στους γύρω
1: φως,
0: μου. Ναι.
1: Προβολές.
0: Και πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Τα ισοπεδώνεις όλα.
1: Ελάτε να παίξουμε. Ελάτε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το Blender. Παρακαλούμε πάρα πολύ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Βάλτε μας το όνομά σας όμως. Βάλτε μας και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε και τη λέξη παιχνίδι για να σας δώσουμε πολύ ωραίο δώρο. Το δώρο είναι ένα ρολόι.
0: Ένα ρολόι Ουζού από την εταιρεία Ουζού, τη έκπληξη, που έχει φανταστικά σχέδια, υπέροχα χρώματα, παιδιά καταπληκτικούς συνδυασμούς. Αν δεν μας πιστεύετε τώρα, εμάς μπείτε να το δείτε μόνοι σας. Έχουν νέο ανανεωμένο site στο ουζου.gr, θα μπείτε να τα τσεκάρετε. Και φυσικά για να παίξουμε, σας είπαμε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αχα, να το. Τώρα ξέρεις τι γίνεται.
1: Τα αυγά σου πέφτουμε. Βαράνε παλαμάκια σάλπιγγα. Τι έγινε.
0: Μα δεν είναι όνειρο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το... αυτό, το Blender.
1: Blender! Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Γεια σου, πώς σε λένε?
2: Είμαι Γογό.
0: Γεια σου Γογό, τι κάνεις?
2: Τέλεια είμαι που σας μιλάω, ευθύνομαι ξέρεις ακούω από το ζούε.
0: Έλα ρε εσύ από Θεσσαλονίκη είσαι.
2: Όντως Αθήνα και έβαζα το ζου και άκουγα.
0: Άκου τώρα. Το πιστεύω το κρατήριο. Μπράβο ρε φιλενάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά. Γυρίζω από τη δουλειά. Έχει άπρη κίνηση επειδή έβρεξε.
0: Ναι. Με τι ασχολείσαι?
2: Δουλεύω σε μια πολυεθνική η οποία έχει πολύ ωραίες σοκολάτες. Φανταστείτε τώρα πια.
0: Φανταζόμαστε. Τώρα και όσο πλησιάζουμε και στις γιορτές, φανταζόμαστε και τι δουλειά θα έχετε παραπάνω.
2: Ναι. Αμέ.
0: Κουράγιο.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Τέλεια, είμαστε πολύ καλά. Είσαι από την Αθήνα, από ποια. Από πού,
2: καταγωγή πού... έχω Χανιά.
0: Έχεις Χανιά, okay.
2: Χανιά. Τώρα είμαι 3 εβδομάδες κάτω, να ξέρεις.
0: Εκεί όπου τα Χανιά φαντάζομαι είχε καλοκαίρι.
2: Ναι, τέλεια. Είχε πάρα καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Άλλη φάση.
0: Πόσα χρόνια είσαι στην Αθήνα?
2: Είμαι από όταν σπούδασα, οπότε έμεινα κιόλας εδώ.
0: Okay. Και είσαι μόνη στη ζωή, έχεις παρέα?
2: Όχι.
0: Έχεις οικογένεια, έχεις αδέρφια, έχεις φίλους, έχεις...
2: Έχω και άντρα, έχω και παιδάκι.
0: Α, μπράβο φιλενάδα, μπράβο.
2: Και μια χαρούλα.
0: Ωραία, τέλεια. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Φανταζόμαστε το ξέρεις εφόσον μας ακούς.
2: Ναι, μου το θυμίζει μια, γιατί τώρα έχω πολλές μέρες να σας το ακούσω.
0: Τόσο πολύ μας ακούει.
1: Δεν το ήξερα.
0: Νέα σεζόν δεν μας άκουσε ποτέ.
1: Δεν το ήξερα.
2: Το τραγούδι θυμάμαι.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Θα ακούσεις ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Το έχουμε βάλει στο Blender. Όπως μας δώσει το Blender το τραγούδι, θα μας πεις στίχους, ενώ καλλιτέχνη ή τίτλο, εντάξει?
2: Σούπερ, φύγαμε.
0: Γιάκου.
2: Πάμε.

0: γελάς, Μάρη, πες το.
1: Είναι ότι το έχω στο στόμα μου και δεν το βγαίνει.
2: Ε, ωραία, αυτίστο.
1: Πες μας, Μάρη.
0: Πες μας λίγο. Πες μας, περιέγραψέ το, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Καταρχάς είναι γυναίκα η τραγουδίστρια.
0: Ωραία, ωραία. Είμαστε κοντά, είμαστε κοντά, είμαστε κοντά. Έχεις μόνο 800 επιλογές.
1: Πότε κάνει, μήπως είναι καμία άλκηστης, ούτε καν.
2: Ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο... πιο διβαρία η κατάσταση.
0: Κάνε μας λίγο τη μουσική, κάνε μας λίγο τη μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πιο αργά, πιο αργά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πιο αργά, πιο αργά. Ναι,
1: να βλέπουμε και το παράθυρο έξω. Μα δεν
0: είσαι... Ναι, αλλά δεν είσαι καν στη μουσική, ρε φίλε, αυτό λέμε.
1: Όχι, όταν το ακούω όμως, μου έρχεται αλλά να σου πω κάτι, δεν το βρίσκω.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει. Προσπαθούμε να σε βοηθήσουμε.
1: Δεν ξέρω,
2: το κάνω. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι της ηλικίας μου, είναι έτσι.
0: Τουλάχιστον.
1: Έχω και μια ηλικία.
0: Όχι, είναι.
1: Ποια είναι αυτή η τραγουδίστρια, είναι ξανθιά.
0: Είναι, όχι, δεν ήταν ποτέ ξανθιά.
1: Γαμπή.
2: Κοπέλα, πού είσαι παράδειγμα, τώρα τι θα σου κάνω εγώ.
1: Εντάξει, είμαι, Μαρή, το είμαι, το είπαμε.
0: Για άκου λίγο ποιο ήταν, άκου το τραγούδι.
1: Ναι, ρίχτω.
0: Όχι το άλλο, το σωστό.
3: Τι θες
0: το τραγούδι.
2: Έπρεπε να σε κράξουμε.
1: Δεν πειράζει, ήταν τέλος που μιλήσαμε.
0: Άκου.
1: Ναι. Και το τα σαγκαλιάζω. Να. Αφού ήταν παρτίκαλε, δεν το είπα.
2: Το έπες μετά από 200 να και δεν ήξερες καν και τι ήτανε.
1: Καλή καρδιά.
0: Πρώτα έπες πρωτοψάλτη.
2: Μην το ψάλλεις.
1: Ήταν άγκυρο, ήταν πολύ άγκυρο. Αλλά ήταν γαρμπή, να σου πω κάτι, δεν το βρίσκω όμως και πάλι.
0: Φιλιά φιλενάδα, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι τρελή και μας αρέσεις. Ευχαριστούμε.
1: Φιλιά.
0: Έχεις τέλειο γέλιο, μπράβο. Φιλιά, μπαμπά. Γεια.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Είναι ο Benson Boone στον Music 892 και το Beautiful Things που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και τώρα παρακαλώ πολύ, προσδεθείτε. Αισθάνεστε έτοιμοι να περάσουμε μια βόλτα από τη Showbiz? Καιρό είχαμε να πούμε για λεφτά σε αυτή την εκπομπή από celebrities. Τι έγινε? Μάκης Τριανταφυλόπουλος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που έπαιρνε κάθε μήνα για τις εκπομπές του. Γιατί λέει ότι, ρε παιδί μου, τώρα πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει ότι η μισθή στην τηλεόραση είναι της πλάκας, ενώ εκείνος το έχει πει δημόσια. Ο μισθός του παλιότερα ήταν 162.000 ευρώ το μήνα για δύο εκπομπές την εβδομάδα. Είχε πάει καλεσμένος στην Ζήνα Κουτσελίνη και το είπε αυτό το πράγμα. Βέβαια είπε και η Ζήνα Κουτσελίνη ότι, ρε παιδί μου, και πόσα όμως έφερνε στο σταθμό. Και είπαν ότι τότε τα έσοδα του σταθμού ήταν 1,8 εκατομμύρια το μήνα και ήταν δηλαδή το 10% που του δίνανε πρακτικά. Και ανέβαζε πάρα πολύ η εκπομπή του το μέσο όρο τηλεθέασης κατά 4 με 5 μονάδες. Wow.
1: Εντάξει, τα ποσά αυτά ήταν οι καλές εποχές της τηλεόρασης, οι χρυσές. Περίοδος. Κάποιοι εμείς, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ μικροί, δεν τα ζήσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι τη χαρακτηρίζουν και ως τρομερή ασυδοσία. Οπότε είναι. Πολλά λέγονται για εκείνη την εποχή.
0: Για εκείνη την εποχή.
1: Όχι γενικά για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Γενικά μιλάω για τη φάση όλη της τηλεόρασης. Αλλά ήταν και διαφήμιση έτσι, παιδιά. Ήταν τα ποσά.
0: Ναι, αλλά τώρα είχαμε... αυτά τα ποσά είναι ακραία. Δηλαδή 162.000 ευρώ. Εντάξει. Ούτε στα όνειρά μας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Παρόλο που λέει εδώ πέρα ότι δεν κρατούσε ολόκληρο το μισθό του και ότι τα μισά ήταν για την εκπομπή και τους συνεργάτες, το φορολογικό βάρος υπολογιζόταν στο σύνολο της αμοιβής που έπαιρνε ο ίδιος και τα σχετικά. Είναι αυτό που είπες. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Άλλες εποχές, άλλα ποσά και άλλα ποσά οι διαφημίσεις. Δεν ξέρω και αν τα ζήσουμε ποτέ ξανά. Αν επανέλθουν. Δεν γνωρίζω.
0: Κοίτα, έτσι όπως μας βλέπω, δεν πιστεύω ότι ούτε θα πλησιάσουμε, όχι θα τα ξαναζήσουμε. Περνάω παρακάτω σε Μαντόνα, αγνώριστη Μαντόνα το 1979. Βρέθηκαν φωτογραφίες από το πρώτο της ραντεβού που της είχε βγάλει μάλιστα ο τέτοιος συντροφός της, που ήταν φωτογράφος, ο Ντάν Γκίλρόι, σε ένα λεωφορείο στη Νέα Υόρκη. Και δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσω τη Μαντόνα, αλλά... πάρα πολύ όμορφη, με κοντά μαλλιά, καστανά μαλλιά ή μαύρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι αρκετά σκούρα. Φαίνεται, άμα την κοιτάξει καλά, ότι είναι η Μαντόνα, αλλά με φουτεράκι, κάρκο μπαντελόνι.
1: Και μια άλλη εποχή επίσης και η Μαντόνα.
0: Άλλη εποχή, όχι σταράκια, δεν ξέρω τι είναι. Σε έχει και μια φωτογραφία που ποζάρει με ένα βερνίκι νυχιών. Κάτι κρατάει και το έχει πάει και καλά ότι το τρώει.
1: Είχαμε και την πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Τον ρώτησαν.
0: Ναι, αλλά είπε να μιλήσουμε για τη μουσική γιατί δεν ξέρει τίποτα ο άνθρωπος.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει. Ας πούμε για μουσική, είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο Χαμογέλα και πάλι σήμερα, Τετάρτη, στο Μέγκα, στην Σύση Χριστίδου. Τον βρήκαν στο αεροδρόμιο, τον ρώτησαν, δεν ήξερε, δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα δω, σας ευχαριστώ. Αν θες να πούμε κάτι για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
0: Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
1: Τι να πει και αυτός ο καψερός. Τι να πει και αυτός ο δόλιος.
0: Που θα βρεθεί και αυτός μπλεγμένος στα καλά καθούμενα. Λοιπόν, να σας πω, ξέρετε στην Αθήνα τι ωραία πράγματα έρχονται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
1: Πες μας, τι.
0: Γιώργος Παπαδόπουλος, φιλαράκι μου. Στο Monte Vista του Regency Casino Mon Parnes.
1: Μ' αρέσει ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Και εμένα πάρα πολύ. Πολύ ωραίο.
1: Χύθηκε η θάλασσα στα μπλε σου μάτια και εγώ μετάω τον ουρανό.
0: Τώρα τραγουδάμε και άσχημα γιατί παίζει το χαλί από κάτω. Δεν μας έκανες μια καπέλα να τραγουδήσουμε ηχολήπτη. Έλεος, προσπαθεί να μας σαν τον ποτάρι.
1: Φώτη τον λένε.
0: Φώτη. Μη μου κάνετε νοήματα τώρα. Εντάξει, ωραία. Είπα ηχολήπτη για να καταλάβει ο κόσμος. Έλεγα Φώτη και δεν ξέρουν ότι τον ηχολήπτη μας το λένε Φώτη. Γιώργος Παπαδόπουλος, για να μείνουμε στα σημαντικά αυτή.
1: Πες τον τραγουδιστή, μην τον λες Γιώργο Παπαδόπουλο.
0: Εμείς έχουμε έναν ηχολήπτη σήμερα στην εκπομπή.
1: Θα είναι ο τραγουδιστής εκεί.
0: Θα είναι ο τραγουδιστής εκεί. Θα είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Monte Vista του Regency Casino Mon Parnes, που θα κάνει πανικό με πολλές επιτυχίες που έχει σαν τραγουδιστής ο άνθρωπος. Γιατί λογικό, δεν έχουμε κάνει όλες τις ίδιες επιτυχίες σε αυτή τη ζωή.
1: Για σένα το λέει Φώτη. Για κάποιο λόγο τώρα με σένα τα. Εσύ τις φταίς.
0: Λοιπόν, και 60 ευρώ το άτομο, set menu. Α, εννοείται θα περάσετε συγκλονιστικά. Θα τα σπάσει και εσείς αφήστε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1002. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα έχουμε ακόμα μία ολόκληρη η ώρα να σκοτωνόμαστε στον αέρα εδώ στον Music, το νου σας.

0: Οκ.
1: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
14: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
13: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
14: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
13: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
15: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
13: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Φανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Music 892.
18: Πολύ μπροστά.
19: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
20: Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Από εδώ παρακαλούμε, περάστε. Εδώ να σας υποδεχτούμε για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά Αστερόπη και Ευθύμη στον Music.
21: Θα κάνουμε παρέα για ακόμα μία ώρα, όπως είπες, που έχουμε φέρει για εσάς τα καλύτερα. Ο Ευθύμης μας έχει κάτι για την προσωπικότητά μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι αυτό, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Σήμερα που έχω ταραχτεί πάρα πολύ από τους δρόμους που κυκλοφόρησα, από τόσο καιρό μια χαρά δεν ήμουν που δεν έβγαινα.
20: Βροχές. Κακός χαμός σήμερα, γινόταν πανζουρλισμός.
21: Μόνο αυτό λες? Δεν έδωσα σήμερα προτεραιότητα σε έναν άνθρωπο με το αυτοκίνητο και δεν μου είπε ευχαριστώ και σηκώθηκε και έφυγε.
20: Με το αμάξι ήταν ο άνθρωπος?
21: Ναι.
20: Μήπως δεν σε είδε?
21: Τι εννοείς δεν με είδε? Είμαι ένα αυτοκίνητο το οποίο του δίνει προτεραιότητα για να περάσει το δρόμο, για να βγει. Σου έχω σώσει τη ζωή. Βγαίνεις από ένα stop. Τι εννοείς δεν με είδε?
20: Τι ήθελες να κάνει, να κατέβει να σε γλυκοφιλήσει?
21: Όχι.
20: Σε δώσει 50 ευρώ.
21: Αλλά να μου κάνει ένα νόημα. Να βγάλει το χέρι απ' έξω και να κάνει
20: όχι,
21: hey.
20: Άμα είναι να κάνουμε τον καλό και να περιμένουμε μετά και το, την επιβίωση. Δεν το έκανες. Εσύ το έκανες για να σου πει ευχαριστώ και μπράβο. Έκανες ένα καλό για να νιώσεις εσύ καλύτερα.
21: Όχι, Θύμη μου,
20: είναι
21: δεν
20: λάθος
21: το...
20: αυτό.
21: Ο ψυχολόγος μου κάθε απόγευμα 8 η ώρα να λαμβάνει δράση. Ελπίζω
20: μην
21: να ψάχνεις μου
20: τώρα να, μην ψάχνεις τώρα να φτιάξεις τη διάθεσή σου μέσα. Εσύ το έκανες, πάει, τελείωσε.
21: Μα ωραία. Δεν το έκανα για να μου πει ευχαριστώ. Αλλά λέω τι γαϊδουριά είναι αυτό που δεν μου είπε.
20: Προφανώς και το έκανες για να σου πει ευχαριστώ, Αστερόπη. Και δεν το έκανες για κάτι άλλο. Φαίνεται από τον τρόπο
21: το
20: που
21: αντιδράσεις. Το έκανα για να τον σώσω. Ήταν στη μέση του δρόμου. Θα πεθαίναμε κι εγώ.
20: Έκανα και στη μέση της ζούγκλας.
21: Ναι, αλλά εκτός αυτοκίνητα σε κεντρικό δρόμο και εγώ και αυτός και οι υπόλοιποι από πίσω, αντίο, γεια σας, είχαμε χαιρετήσει. Τι εννοείς, δεν έπρεπε να μας σώσω κάπως όλους μαζί?
20: Μπράβο.
21: Δεν ήταν δεδομένο.
20: Τον έσωσες.
21: Ωραία, και γιατί σκόθηκε και έφυγε ο Θήμη? Δεν μπορούσε να μου παίξει τα φώτα.
20: Α, ήθελε, ήταν κανένα ωραίο γκομενάκι, πες την αλήθεια.
21: Ήταν
20: κανένα ψηλό.
21: Ήτανε, αλλά.
20: Μελαχρινό.
21: Ήτανε, αλλά.
20: Με κάτι χερούκλες, να, που σ' αρέσουνε.
21: Ήτανε, αλλά.
20: Ήτανε, αλλά σας είπα, παιδιά, αυτή δεν θα ήθελε άμα ήταν τώρα κανένας παππούς 70 χρονών. Δεν θα το έλεγε εδώ πέρα.
21: Αυτός δεν θα βλέπε κιόλας, ρε.
20: Υπάρχει σκοπός.
21: Όχι.

0: 10 λεπτάκια μετά από τις 8. Καλησπέρα σε όλους. Ντελούλα, Αστερόπη και Ευθύμης. Κρατάω στα χέρια μου μία έρευνα η οποία τι αποδεικνύει τώρα, παιδιά. Καθίστε να σας πω. Ότι ο τρόπος που κρατάμε το κινητό μας αποκαλύπτει στοιχεία του χαρακτήρα μας.
1: Α, τι λες.
0: Πώς το κρατάς το κινητό σου?
1: Το έχω
0: στο. Πιάστο λίγο. Να το δω, μην το σκέφτεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δω.
1: Εδώ.
0: Άρα το κρατάς με το ένα χέρι και πώς, ναι, γράφεις μηνύματα?
1: Έτσι.
0: Α, το κρατάς με το ένα χέρι, αλλά γράφεις μηνύματα με τα δύο χέρια.
1: Ναι.
0: Ωραία, να το.
1: Τι έχω?
0: Είσαι άνθρωπος γρήγορος, έξυπνος και προσαρμοστικός.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και βρίσκεις εύκολα λύσεις στα προβλήματα.
1: Σίγουρα.
0: Στις σχέσεις όμως μπορεί να δυσκολεύεσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, ειδικά όταν κάποιος σου αρέσει πραγματικά.
1: Α, τώρα έχει αρχίσει να γίνεται πιο ρεαλιστικό, γιατί κάπου στη μέση με μπέρδεψες.
0: Αν κρατάτε το κινητό σας με το ένα χέρι και γράφετε με τον αντίχειρα του ίδιου χεριού.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με το τεστ αυτό.
1: Δεν είμαι εγώ αυτή.
0: Δεν είσαι, όχι. Είστε οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, είστε αισιόδοξοι και αρκετά αυθόρμητοι. Σας αρέσει η ελευθερία, δεν φοβάστε τις προκλήσεις και προσαρμόζεστε εύκολα στις αλλαγές. Ενώ στα ερωτικά σας, παιδιά, είστε πιο επιφυλακτικοί, δεν ανοίγεστε εύκολα και χρειάζεστε χρόνο για να εμπιστευτείτε κάποιον.
1: Εσύ πώς γράφεις?
0: Εγώ.
1: Παίρνεις το χέρι στο δεξί.
0: Α, το κινητό είσαι... στο δεξί.
1: Ναι, το κινητό στο δεξί, συγγνώμη.
0: Και πληκτρολογώ με τον αντίχειρο.
1: Άρα το... είσαι αυτό που διάβασες μόλις.
0: Είμαι αυτός.
1: Μάλιστα,
0: είμαι αυτός.
1: Υπάρχουν άλλοι τρόποι.
0: Ναι, αν κρατάς το κινητό με το ένα χέρι και γράφεις με τον δείκτη του άλλου χεριού.
1: Οπότε το κρατάς σαν να είναι οθόνη.
0: Το κρατάς έτσι. Και με το δείχνει.
1: Ναι, και με το δείχνει τα κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι συνήθως οι γονείς μας αυτοί που δεν βλέπουν κιόλας.
1: Ναι.
0: Που έχουν και μια πρεσβειοποία που το κάνουν.
1: Το θέλουν
0: αυτό
1: και λίγο πιο, ναι, μακριά και είναι λίγο σαν να μην συνεργάζεται, σαν να μην το έχει κάνει δικό σου.
0: Εσείς είστε δημιουργικοί, με φαντασία και έντονη προσωπικότητα. Σας αρέσει να περνάτε χρόνο μόνοι σας, να σκέφτεστε και να ανακαλύπτετε καινούργια πράγματα. Μπορεί να είστε αρκετά κοινωνικοί όταν χρειάζεται, αλλά έχετε ανάγκη και τον προσωπικό σας χώρο. Ενώ τέλος, αν κρατάτε το κινητό με τα δύο χέρια, αλλά γράφετε μόνο με τον έναν αντίχειρα. Συμβαίνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είστε άνθρωποι ευαίσθητοι, παρατηρητικοί και προσεκτικοί. Σκέφτεστε πολύ πριν πάρετε αποφάσεις. Δεν σας αρέσουν οι συγκρούσεις και προσπαθείτε να καταλαβαίνετε τους ανθρώπους γύρω σας. Ενώ στη σχέση σας είστε ρομαντικοί και αφοσιωμένοι. Αλλά καμιά φορά λένε οι ψυχολόγοι ότι μπορεί να υπεραναλύετε τα πάντα.
1: Σούπερ κομματάρα έρχεται αμέσως τώρα που την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι το Tonight από τους Ρήμων.

0: move like that.
1: Προηγουμένως σας διάβασα μία έρευνα η οποία ουσιαστικά λέει ότι ο τρόπος που κρατάμε το κινητό μας δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα μας. Αλλά έρχομαι να σε ρωτήσω, Στερόπη Χαϊνά, και σε εσάς παιδιά που μας ακούτε, ποια άλλη συμπεριφορά με το κινητό σας κάνει να βγάζετε το χειρότερο συμπέρασμα για κάποιον?
2: Όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αφήνει με τίποτα το κινητό του κάτω. Κάνεις δουλειές, το έχεις επάνω στην τσέπη σου, το έχεις οριακά στην παλάμη σου. Ενώ π.χ. πλένει, ας πούμε, βλέπω την αδερφή μου, πλένει τα πιάτα και το κινητό το έχει στην ποδιά μέσα. Μη χάσει κανένα δευτερόλεπτο,
1: μην
2: χάσει
1: το τίτλο.
2: Ναι, ρε παιδάκι. Τη μιλά, βλέπει TikTok και σου λέει ναι, τώρα. Κάνει κάτι άλλο, βλέπει τηλεόραση και βλέπει στο κινητό βίντεο παράλληλα. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ τους ανθρώπους
1: αυτούς. Είναι επικίνδυνο και τρομακτικό αυτό.
2: Ναι, εσύ, που είναι όλη την ώρα στο κινητό. Αλλά όταν λέμε όλη την ώρα, εννοούμε όλη την ώρα. Να κοιμάσαι ακόμα και με αυτό.
1: Εγώ δεν μπορώ τους ανθρώπους, παιδιά, που μιλάνε με ανοιχτή ακρόαση στο δρόμο. Αυτό δεν μπορώ. Ή επίσης αυτοί που, που βλέπουν βίντεο, τέρμα ζίγκα, μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο δρόμο. Στο σινεμά κάποιοι ακούνε.
2: Α,
1: αυτό,
2: είναι
1: αυτό
2: μόνοι
1: δεν μπορώ. Ναι, λες και είμαστε όλοι καλωδιωμένοι και πρέπει να τον, να τον ακολουθούμε. Επίσης, δεν μπορώ και αυτούς όταν
2: αυτοί θεωρούν ότι μας ψυχαγωγούν, να ξέρεις.
1: Από μόνοι τους.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ και αυτούς, παιδιά, με το κινητό που αυτό, ας πούμε, δείχνει πάρα πολλά για τη συμπεριφορά. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο ο τρόπος που το κρατάς. Όχι, και από αυτά καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είσαι. Όταν μιλάμε, συζητάμε.
2: Ναι, ωραία.
1: Και κοιτάς το κινητό σου.
2: Δεν δείχνει προσήλωση στην κουβέντα, ρε.
1: Αυτό δηλαδή μπορεί να με διαολύσει. Ας πούμε, εγώ όταν συμβαίνει, σταματάω να μιλάω. Και έχω πετύχει και φάσεις που δεν το έχει. Δηλαδή, δεν συνεχίζει και λένε ναι, και εγώ δεν μιλάω.
2: Απλά το έχει στον αυτόματο. Δεν
1: έχει γραμμένο, ναι. Τίποτα.
2: Δεν ακούει καν πρακτικά.
1: Ναι.
2: Απαντάει αυτοματοποιημένα.
1: Μπορεί να απαντάει και στο κινητό του, δεν ξέρω, να απαντάει και στο βίντεο.
2: Κακό,
1: αλλά
2: όπως και
1: υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, με τα κινητά που πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν το παίζουμε καλή εμείς και εμείς είμαστε θυσμένοι σε αυτό το παλιό πράγμα. Και κάθομαι και σκέφτομαι και όλα αυτά που συζητούσαμε για τα παιδιά και για τα social media και χθες ότι θα απαγορευτούν και τα σχετικά. Σκεφτείτε αν εμείς παθαίνουμε αυτό το λαλά με τα κινητά και τις συσκευές και τις εφαρμογές.
2: Πόσο μάλλον μικρά παιδιά, ναι.
1: Μεγάλοι άνθρωποι, υποτίθεται, και μπορούμε να αντιθασεύσουμε τις ορμές μας.
2: Τι λες?
1: Σκεφτείτε τι συμβαίνει στο μυαλό ενός παιδιού 15, 16, 17, 12, 13 χρονών που τώρα αρχίζει και διαμορφώνεται όλη αυτή η φασούλα με τον εγκέφαλό του, με τα ημισφαίρια και τα σχετικά και είναι πάνω από ένα κινητό.
2: Ναι, οι ντοπαμίνες εκρίνονται στο φουλ ακόμη περισσότερο. Πόσο μάλλον να μην ξεκολλάς κιόλας από αυτό και να μην μπορείς και να το ελέγξεις.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Ανεξέλεγκτοι θα είμαστε και εμείς, δεν θα μπορείτε να μας ελέγξετε. Και το επόμενο μισάωρο θα επιστρέψουμε με ζωδιακές προβλέψεις στο νου σας.
3: Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Η Αθήνα γεμίζει ενέργεια και μπαίνει σε κίνηση. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η Athens Voice μας προσκαλεί στον Φωκιανό για μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στην άθληση, την υγεία και την ευεξία. Τρέξιμο, πιλάτες, breathwork sessions, basketball, football και fitness challenges, συζητήσεις με ειδικούς και πολλές ακόμη δραστηριότητες μας περιμένουν. Και φυσικά πολλά δώρα και εκπλήξεις για όλους τους συμμετέχοντες. Athens Voice Wellness Festival. Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στον Φωκιανό απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Χαλαρό απογευματάκι Τετάρτης που μοιάζει κάπως και με Πέμπτη, που μοιάζει και όλα σαν να μπήκε ο Δεκέμβρης. Κάπως όλα μαζί έχουν συμβεί αυτά, νομίζω τώρα.
1: Είναι περίεργος ο καιρός από χθες, από σήμερα και έτσι θα συνεχίσει και το Σαββατοκύριακο. Χουχούλ, εμένα μου αρέσει.
0: Χουχούλ.
1: Όχι χουχού. Χουλ. Από το χουχούλιασμα. Χουχούλ, δεν το λέτε. Χουχουλιάζω, δεν το λες.
0: Ναι, χουχουλιάζω.
1: Ναι, το κάνεις, το κόβεις λίγο και το κάνεις πιο κοφτό. Έχουμε ζώδια, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις, διότι η Πανσέληνος στον Ταύρο έρχεται να ταράξει, παιδιά, τη ζωή τεσσάρων ζωδίων. Και όταν λέμε να την ταράξει, δεν εννοούμε απλώς ότι θα αλλάξουν κουρτίνες. Μιλάμε για σημαντικές αποφάσεις σε σχέσεις, δουλειά, σπίτι και γενικά σε όσα θεωρούσαν μέχρι σήμερα δεδομένα. Τέσσερα ζώδια θα επηρεαστούν πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα. Στηθείτε, ακούστε προσεκτικά, γιατί μπορεί να μείνει σε αυτό το ζώδιο, αλλά μπορεί να έχετε έναν φίλο, μια σχέση, έναν συνάδελφο. Ο άντρας σας, η γυναίκα σας, ο γκόμενός σας. Μπορεί ο άντρας να μην είναι, αλλά είναι το γκομενάκι.
0: Α, ωραία, ρε.
1: Ναι, πρέπει να τα ακούσεις.
0: Μπράβο,
1: όλα.
0: Μπράβο, τα δεχόμαστε.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
1: Τελούλου ζώδια.
0: Ξεκινάμε με τους Σταύρους, που είναι το πρώτο ζώδιο που θα επηρεαστεί πάρα πολύ έντονα, και έρχονται μεγάλες προσωπικές αποφάσεις για τους Σταύρους που μπορεί να αλλάξετε δουλειά, να επανεξετάσετε μια σχέση ή να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε κάνει υπερβολικές υποχωρήσεις για να είναι οι άλλοι ευχαριστημένοι. Το μήνυμα είναι να μην μένετε σε μια κατάσταση μόνο και μόνο επειδή σας προσφέρει ασφάλεια, αλλά να κάνετε και ένα βήμα παραπέρα.
1: Οι Σκορπιοί είναι οι επόμενοι. Οι σχέσεις Σκορπιοί μπαίνουν στο μικροσκόπιο, μπορεί να προκύψει μια σημαντική συζήτηση, μια μεγαλύτερη δέσμευση ή ακόμα και ένας χωρισμός. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές συνεργασίες. Θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε ποιοι άνθρωποι αξίζει να παραμείνουν στη ζωή σας.
0: Η καρκίνη ευτυχώς δεν είναι μέσα σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο ευθύμη μου και για σένα, γιατί τα λιοντάρια έχουν εξελίξει.
1: Γιατί ευτυχώς, αφού καλά είναι.
0: Μα εδώ έρχεται αναστάτωση. Γιατί λέει, έρχονται εξελίξεις που αφορούν κυρίως τα επαγγελματικά σας. Μπορεί να έρθει μια νέα πρόταση. Είναι
1: μια
0: πρόογη. Τόσο καλά.
1: Αφού λέμε ότι είναι θετικά τα.
0: Ρε, εγώ νόμιζα ότι μπορεί να αλλάξεις και δουλειά.
1: Μα σημαντικές αποφάσεις σε σχέσεις δουλειά-σπίτι.
0: Την αναταραχή κατάλαβα, ρε πουλάκι μου. Εδώ έρχεται για σένα πάντως μια νέα πρόταση, μια προαγωγή, περισσότερες ευθύνες.
1: Χάλια θα μου πάνε τα πράγματα.
0: Να, τώρα βλέπεις περισσότερες ευθύνες. Ή να συνειδητοποιήσεις ότι η δουλειά σου δεν σε εκφράζει πια.
1: Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι ξεκαθάρισμα.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό
0: είναι
1: καλό είναι στο τέλος.
0: Είναι αναστάτωση, γι' αυτό το λέω. Το ζητούμενο, λέει, πάντως είναι να αποφασίσετε αν θέλετε πραγματικά να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο. Και φυσικά υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκτήσετε ακόμα μεγαλύτερη προβολή.
1: Υδροχόοι, εσείς ετοιμαστείτε για αλλαγές στο σπίτι και την οικογένεια. Μπορεί να προκύψει μετακόμιση, συγκατοίκηση, αγορά σπιτιού ή μια σημαντική οικογενειακή απόφαση. Παράλληλα, αλλάζουν και οι δικές σας ανάγκες. Ίσως συνειδητοποιήσετε ότι ο τρόπος που ζούσατε μέχρι σήμερα δεν σας ταιριάζει πλέον. Προσοχή μόνο στις αποφάσεις που θα πάρετε, γιατί ο υδροχός μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί, να αποφασίσει ότι χρειάζεται μια νέα αρχή και το μεσημέρι να έχει νοικιάσει για την Κοπενχάγη, ας πούμε. Να έχει φύγει. Θέλει λίγο και θέλει και μπαλατζάρισμα.
0: Η καλύτερη απόφαση που θα πάρετε πάντως σήμερα είναι αυτή που θα πάτε στο Regency Casino Montparnasse, που είναι δίπλα σας, δίπλα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί σε μόλις 20 λεπτά είστε εκεί που παίζετε το παιχνίδι και είναι πραγματικά τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει πολύ και το θυμόμαστε. Είναι από το πρόσφατο σχετικά παρελθόν. Δυναμώστε!

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Άλλο ένα ένσημο μπήκε στην πλάτη μας, παιδιά. Άλλη μια μέρα που καταφέραμε και είμαστε ακόμα ζωντανοί. 14 του Οκτώβρη ερχόμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε τώρα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είμαστε ακριβώς στα μισά του μήνα, 15.
1: Αύριο 15, τι ωραία, έρχεται και το Halloween.
0: Τι θα ντυθείς?
1: Δεν ξέρω άμα θα ετοιμάσω κάτι για το Halloween.
0: Γιατί το είπες με χαρά, περίμενα.
1: Ναι, γιατί έχω δει πάρα πολύ ωραίες συνταγές. Αντί για κολοκύθα, παίρνεις πιπεριά και τη σκαλίζεις και την κάνεις σπούκι.
0: Τι θέλω και ρωτάω.
1: Πορτοκαλί, πιπεριά.
0: Τι θέλω και ρωτάω.
1: Και άμα θες, τη γεμίζεις και με τυριά μέσα, κίτρινα, και βγαίνει από μέσα τρομακτικά.
0: Θα κάνει και σπούκι γεμιστά δηλαδή αυτή τώρα. τη βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, αύριο πάλι, πριν από εμάς όμως, πάτε και μόνο κουνάδια από τις 7 το πρωί με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη, το νου σας.
1: Bye! Moi je joue.
2: Ταχύ!
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
2: Θα ακούς σήμερα. Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Η μόνη άσχημη μυρωδιά που μας αρέσει σαν άντρες είναι οι πορδές μας. Για κάποιο λόγο τρελαίνει το εγκέφαλός μας.
3: Είναι τέλειο.
2: Μην νομίζω ότι είναι βρωμιά αυτό.
0: Το ακούω εγώ τώρα αυτό, γιατί δεν το ήξερα.
2: Ναι, ναι,
0: Δημήτρης,
2: ναι.
0: Το έχεις κάνει.
3: Δεν θα πω ψέματα, το έχω κάνει κι εγώ.
0: Σου αρέσει, απλά το κάνεις για να το δοκιμάσεις.
3: Όχι,
0: ρε,
3: για
0: μου.
3: Να δω πώς είναι.
2: Μίτσο, δεν το κάνεις για να το δει, το κάνεις γιατί σ' αρέσει. Σ' αρέσει εκείνη τη στιγμή, εφίζεσαι.
3: Δεν μπορώ να σου πω ότι μ' αρέσει η μυρωδιά, αλλά έχω περιέργεια να δω πώς είναι και το συνεχίζω και το κάνω. Δεν μπορώ να
0: συνεχίζω.
3: Όχι, το κάνω συνέχεια.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Τελούλου. Είμαστε στην κορυφή της λίστας με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγησης στον κόσμο.
1: Έλα ρε. Πόσες φορές έδωσες?
0: Μία.
1: Πόσες φορές λάδωσες?
0: Καμία.
2: Άσε ρε.
0: Sorry.
1: Το πέρασες έτσι με τη μία και οδηγάς έτσι.
0: Τι, καλά. Οδηγώ εξαιρετικά για αρχή.
1: Ναι ρε.
0: Να σου πω πάντως.
1: Τους κάδους ρωτήστε στη γειτονιά πώς εξαιρετικά οδηγάει. Μπαίνεις στο αμάξι και οι κάδοι τρέχουν, βγάζουν πόδια, πάνε κρύβονται στις γειτονιές.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Κοιτίδες, παπαμ.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σώτη βολάνι. Αυτό είχα προετοιμάσει.
4: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε ρε παιδιά.
3: Ωραία, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
4: Αυτό το έχεις ετοιμάσει.
3: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνος μου τη δουλειά σου.
4: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω, συνέχισε.
3: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
5: Είναι και ο υπεύθυνος της δουλειάς εκεί, ναι. Αυτό.
6: Πιο κάτω.
4: Πάει πιο κάτω, να.
5: Περίμενε.
4: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν να.
5: Τώρα βρήκε να έρθει.
4: Εν ώρα δουλειά, να μην μπορεί να πάρει ένα ραδιόφωνο να παίξει.
6: Σε παίρνει ένα μονίδι, παιδιά. Κάτσε, περίμενε.
4: Πίσω να
5: ρίξει. Άσε να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνο. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφο.
4: Μα σε παίρνει ένα μονίδι.
6: Περίμενε. Άδικα, το θα φύγει.
4: Παιδιά, νομίζω μα το κλείσε.
6: Όχι,
5: σε αναμονή σε έβαλε.
4: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
5: Νάτι.
3: Ναι.
4: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
3: Παιδιά, συγγνώμη.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Καλά αυτό, τι τέλειο.
2: Ποιο?
1: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
2: Τι είπα.
3: Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9. Δύο.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Seriously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχεις πάει Αίγυπτο?
0: Ναι, έχω πάει. Άκου να τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
3: Μην την κοροϊδεύεις.
2: Τι να κοροϊδεύεις.
0: Άσε μωρέ να κοροϊδεύει.
2: Τι δουλειά έχεις εσύ στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
0: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλτε να το δεις, βάλε Μουνίρ.
3: Τι Μουνίρ.
0: Βάλε Μουνίρ.
2: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
0: Πόσες προβολές έχει?
2: Να πω κάτι.
3: Μαρία, χορεύεις μέσα στο κλουβί.
0: Τι νομίζω ότι σας λέω εγώ στον αέρα πράγματα?
3: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μέσα στο κλουβί και χόρευες.
0: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
3: Όχι μαζί με άλλες.
2: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Club.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβουν.
1: Ωραία, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Δεν θα...
0: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
1: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
0: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
1: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
0: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου. Γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: 28, 9, 2!
0: Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: FM. Previously, στα κουνάβια.
1: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
2: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
1: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
2: πάρα
1: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
2: Γιατί?
1: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άκαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
3: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
3: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταθάψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πού γουστάρεις το φιλί?
1: Στο λαιμό.
0: Σε πιο μπροστά στην καροτίδα.
1: Όχι στην καροτίδα, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Στο πλάι.
0: Να ξέρω, ρε παιδί μου. Μη θέλει το φιλί τη ζωή καμιά μέρα. Και για να σε ξυπνήσω, μήπω θε να σου γλύψω το λαιμό και δεν θέλει να σου κάνω κάρπα. Δεν ξέρω πώ σηκώνεσαι. Εγώ έτσι σηκώνομαι, γι' αυτό το λέω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσω.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε. Άγγιξε με.
2: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τις κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησέ με.
3: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα
1: όλο. Μα δεν μ' ακούς.
2: Ρουφήξέ με.
1: Όχι. Όχι. Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με, θα σε έκανα.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Danger, danger.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
3: Εγώ πεινάω.
4: Μονίμως.
1: Πίδα.
3: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
4: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
4: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
3: Τι.
4: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.